σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Η μέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι του ανθρώπου επιλογή.

0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα, βετούζα, βετούζα,
2: και τρία,
1: βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη σημεία οι Κολοκοτρονέοι που έχουν δώσει μια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους και στον Αφέντη του Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια αεροπλάνα σπίτι σου να πάνω, θα κοιτάς σε κάνα μια παγωγή. Τα δωμάτια αεροπλάνα στο σπίτι σου να πάνω, θα κοιτάς σε κάνα μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Μυαλό. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Θέλουμε κι αν μας αγαπάτε να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: Βεντούζα,
0: Βεντούζα.
7: Στην Μιχαλακοπούλου 104.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Η Μιχαλακοπούλου 104.
0: Βεντούζα,
7: βρίσκεται κάτω από το σταθμό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Και εσείς μαζί,
4: ναι, ναι. Εσένα
8: που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα που αγαπώ τόσο πολύ.
4: Για πες.
9: Ναι.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα,
9: Αλέξη.
4: Καλημερούδια.
9: Ναι. Μία λέξη.
4: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω. Στην άξω.
4: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω. Στην πάρω και στην άξω.
4: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
8: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
8: Που σε ξέρω.
4: Και εσείς μαζί. Ναι, ναι, εσένα.
8: Που σε ξέρω.
10: Χαμίδια, πατάτες, λάχανα.
4: Κουνουπίδια. Καρέκλες.
10: Χαμίδια, πατάτες, λάχανα.
4: Κουνουπίδια.
9: Ναι. Τύρι. Μία λέξη.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
4: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
8: Πότε
11: πάρω να φύγουμε. Πως του κουπ σαν λίγη σαλαμέρι.
10: Πρώτα ακουμάκια 30 πόντους πλάς. Λάχανα.
4: Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, βλύπτα μπαμπή.
10: Για όλους
4: τους αρχαιολόγια
10: ροχάνα.
4: Τι Γιώργο μου.
12: Γελά.
4: Του πένει. Πότε δεν πεθαίνει.

0: Μα... μαύρα μάτια στο ποτήρι!
1: Καλά να σου παραφύγει, Τάκη.
2: Δώσε.
3: Μαύρα μάκαλε κοντόλα, μαύρα μάτια το...
0: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
1: Πάρτο, πάρτο!
4: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα, πρέπει να τον πάρετε.
1: Πάρτο, πάρτο, πάρτο. Μιχάλη, να τον πάρει.
4: Λέω, να τον πάρει. Είναι υποχρεωτικό.
1: Να τον πάρει, λέει ο Μιχάλης. Μπράβο, Μιχάλη. Μπάμπη, να τον πάρει.
0: Άμα θέλετε να τον πάρω.
4: Όχι, άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα, σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
0: Τι θα κάνουμε εμείς.
1: Μαλαμάς, να τον πάρει. Να τον πάρει, να τον πάρει. Να τον πάρει, να τον πάρει. Πάρτο.
0: Δεν μου το είπαν αυτό όταν μου τρέπει.
1: Μπάμπη, τον πήρε.
0: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ.
1: Πατριάρχη, να τον πάρει. Ναι.
4: Τώρα.
0: Πού.
4: Εδώ!
1: Ε, Παυλάρα μου, γύρισες, Παυλάρα μου!
0: Και βγει από κάτω, θα βλέπουν όλοι!
1: Γεια σου, Παυλάρα, γίγαντα!
4: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτόν τον λόγο έχουν έρθει!
1: Ε, Μαστακούνας, πού είσαι, ρε!
0: Για να δουν εσένα και εμένα να δούμε σε επαφή!
1: Σταυρούλη, Σταυρούλη!
0: Και βγει από κάτω που γελάει συνέχεια!
1: Έλα, Σταυρούλη!
4: Ειδικά η κυρία!
0: Ειδικά!
4: Έλα, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές!
1: Πού είσαι, Σταυρούλη μου!
0: Για να βλέπει καλά! Ρε πουτανιέρα!
1: Ποιος
0: τον κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη! Πιτάριζε του Μάτς του όδαγω!
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε
0: Τραμπάκουλα!
4: Σας παρακαλώ, προσέξτε μας, μιλάτε, σε εμάς τη δουλειά μου!
0: Μπορείς σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ τη δουλειά κάνεις! Σκάβς!
4: Σκάβς συνέχεια! Αυτό το σκάβς! Με τα γερμανικά σας!
1: Άμπραβο, λόγω ατομικής
4: εταιρείας! Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον!
1: Πού, πάρτε τον! Hey! Χριστό, τον πήρε, τον πήρε!
0: Δεν μιλάνε παλικάρα για να έχουν και το καλό ρώτημα, δεν μπορείς να σε ρωτήσεις!
1: Χριστό, τον πήρε, τον πήρε!
4: Πάρτε τον!
1: Τον πήρε!
4: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
1: Αμάν. Μπάμπη, του πήρε, του πήρε. Ναι, Μπάμπη. Ναι.
0: Δεν μιλάνε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
4: Ελεύθερο.
0: Εσύ τον παίρνεις.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
0: Για να ξέρω τι μας γίνεται. Δεν μιλάνε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
0: Εσύ τον παίρνεις.
1: Τον παίρνει, Μιχάλη.
0: Για να ξέρω τι μας γίνεται, δηλαδή.
1: Μιχάλη, τον παίρνει, τον παίρνει. Μιχάλη, έχω μισό.
0: Εσύ τον παίρνεις. Όχι, για να ξέρω τι μας γίνεται, δηλαδή.
4: Εγώ
1: είσαι.
4: Εγώ συνήθως τον δίνω.
0: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Μότσαρι, δώστε τον. Δώστε τον, Μότσαρι, δώστε τον.
0: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
1: Άξιος.
0: Μια διαφορά. 20-25 πόντους εκεί πέρα.
1: Παλάκα, πάρ' τον.
4: Κύριε Τραμπάκουλα,
1: hey,
4: και εμένα όμως.
0: Και εμένα όμως. Τίποτα.
4: Αν με καλέσεις κάποια άλλη εκπομπή,
0: ναι.
4: Και εγώ τον παίρνω.
1: Δίνω, δίνω.
4: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Τι έγινε, ε. Πού την άπλωσε η κουρμάρα, ε!
0: Τα μας τρελάνε τούτο, ρε! Ωραία, και τον παίρνεις και τον...
1: Και τον κρίτσα μέσα.
0: Ωραία δουλειά κάνεις!
1: Και τον κρίτσα μέσα, έτσι.
4: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
0: Α, με άνεση τον παίρνει τους!
1: Γεια σου, ρε Γιώργο, γεια
0: σου! Και εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να τον παίρνουμε έτσι στα ξόδωσα.
1: Παπαρίζος!
0: Βουγκάμε!
1: Ε, Κωστακάτσι!
0: Λιμού! Παναγία μου, την κακού με βρήκε, τέτοια λέμε, τέτοια λέμε, συνέχεια.
1: Πού τον έχεις, πού τον έχεις τον λίρα, ρε!
4: Μια ιδέα είναι όλα.
0: Μια, σ' αρέσει, σ' αρέσει.
1: Λίρα, πού τον έχεις.
4: Τώρα πλέον ναι.
0: Τρελαίνεις, ε.
1: Στο Γιάννη τώρα πλέον ναι.
0: Γιατί, στην αρχή δεν σ' άρεσε.
4: Στην αρχή όσο να είναι, είχα λιγάκι.
0: Ναι, είναι κάποιο, ήσουν λιγάκι σφιχτός πλέον.
4: Τρακ.
0: Τρακ.
1: Τώρα, Αντώνη Μπούρα, τρουκ.
0: Τώρα, τρουκ.
1: Λίγο τρουκ τώρα.
0: Του κάναμε στη μάνα και κατάλαβες.
4: Πώς μιλάτε εσείς, κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ. Θα μείνω χωρίς δουλειά.
0: Μπορείς σιγά τη δουλειά που κάνεις.
1: Ηρέμησε, κουτσού.
0: Τι δουλειά κάνεις.
1: Ηρέμησε, αγόρι μου. Ηρέμησε. Ηρέμησε, Χρυσό.
0: Σκάβς.
4: Κάθε συνέχεια. Όλη ξενόγλωση εδώ.
0: Δεν μου λένε πράγμα που το δεις, το παίρνεις έτσι και το λες έτσι.
1: Πας παλιάρης.
0: Του παραδέχεις.
1: Φαλάκας.
0: Η μάνα στο ξέρω.
1: Σταυρούλη.
4: Ποιο πράγμα.
0: Ρε παιδάκι, η μάνα στο ξέρω ότι εσύ το ξεφλουδίζεις τα αμύγδαλο,
1: ναι,
0: κλάτς και πητάς και την
1: ναι,
0: πέτσα.
1: Ναι, λαμπρό, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Τι ξεφλουδίζω.
0: Λέω, η μάνα στο ξέρω, του πας το γράμμα και του φέρεις με τον Βουλοκέρ.
1: Το Ζακ Μαρί, Θοδωρή, το Ζακ Μαρί. Α, μπράβο.
4: Και το Στογιάννη.
1: Και το ναι, ναι, Θωμά Στογιάννη.
0: Μας τρελάει, ρε εσύ. Η μάνα στο ξέρω εσύ ότι το πνίγεις.
1: Και το κουτσομέρκο μέσα.
0: Το κνέλ.
1: Το κύπα μας. Γεια σου, κύπα.
4: Ποιο πνίγω.
1: Κατσάρα,
0: το παίρνεις και το δίνεις με μάνα στο ξέρω.
4: Ασφαλώς, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Σοβαρά.
4: Βέβαια.
1: Γεια σου, Χριστό.
0: Και τι λέει η Δόλια.
1: Βασιλάκι.
4: Είναι κερδισμένος.
0: Ήδη.
4: Ναι. Ήδη.
0: Ήδη.
4: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το ειδί, το υποκορισικό
1: αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό,
0: αυτό, σας παρακαλώ. Δεν από εδώ που δεν πείσαι εμένα,
1: είναι μπράβο, κυρία Ντίνα.
0: Το ίδιο κάνεις την παραμούρα, με ξύφτελείς μέσα από χορτήρια. Σας παρακαλώ, κύριε Ντίνα. Τι είδε, ήδη, ήδη, έλα πιάσε μας.
2: Τα όνομα.
0: Την
1: Λίτσα.
0: Σας παρακαλώ με το ίδιο.
1: Ναι, και τον Τούρτα.
0: Θα σηκωθώ να πει να μην πεις είδε εμένα.
2: Αυτό δεν σας είπα ήδη, κύριε
1: Ντίνα. Γεια σου, Βασίλε, το χαραπνές
2: εκεί κατά. Δεν το είπα έτσι όπως εννοεί το σύστημα.
0: Εννοεί εσύ.
2: Σας παρακαλώ με το ίδιο.
0: Αυτό που σου λέω.
2: Είναι δυνατόν, κύριε Ντίνα.
0: Ήδη, ήδη, θα σου πω.
2: Ξεχάστε το ήδη, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Ξεχάστε.
2: Αυτά που λέτε είναι από τα νίκουστα.
0: Ανίκουστα ζήσει η κυβέρνηση.
1: Αμά.
2: Ανίκουστα είπα, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Τι βλέπει η αποστολή.
0: Ανίκουστα ζήσει η κυβέρνηση.
2: Ανίκουστα είπα, κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ, μα αφήστε χωρίς δουλειά.
0: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνει.
1: Ναι, βάλε. Ναι, αποστολή.
0: Σκάβ
1: αποστολή.
0: Το άθλημα.
1: Αυτό ο Βασίλη.
0: Πολύ μας άρεσε αυτό.
1: Πολύ μας άρεσε, λελό. Ναι, λελό.
0: Beach volley.
1: Δεν έπαιζε ο Σάκης ο Τσιλάκας στην παραλία. Μπράβο, ο Σάκης.
0: Τι σκηνιά, κορδόνια είχα στον κόλο της.
2: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα. Επιτέλους, έτσι όπως μιλάτε, μείνω χωρίς δουλειά.
0: Ρε σιγά τη δουλειά που κάνεις.
1: Ναι, Παυλούκου μου. Ναι.
0: Σκάβ.
1: Σκάβ. Ναι, Παύλο.
0: Ρε, μας λίγο... Κουρδόνια, τσούλη, Ελλάδα, τσέδες,
1: φιλάρας.
0: Εμείς καθόμαστε σαν μαλάκες πάνω ψυχή στην
1: Μαλαμά. Κέντρα,
0: έτσι.
1: Γεια σου, Μαλαμά, με τον Κολοβό.
0: Και αυτές κάνανε νοήματα.
1: Νοήματα τον Κολοβό.
0: Νοήματα, κάνανε έτσι κάτω.
1: Το Λιμενάρχη, το Δημητρούλη.
0: Μετά η άλλη ήθελε δυο.
1: Ήθελε δυο το Δημητρούλη.
0: Μετά έκανε έτσι,
1: για να μην
0: σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε. Ποιο χειρονομείτε, εγώ
1: χειρονομείτε.
0: Εσείς χειρονομείτε. Εσείς χειρονομείτε.
1: Αυτός χειρονομείτε.
0: Σας παρακαλώ, σηκωθήκαν ολόρθες.
1: Αμά.
0: Στο δυο που πιστεύεις.
1: Ναι, Ραφαήλ. Ναι.
0: Τουρλώσαν τα κολαράκια, έτσι. Έτσι.
1: Τι λέρε,
0: φίλε. Και κάνα νοήματα, από πίσω, έτσι.
1: Περιμένα.
0: Κάναν έτσι.
2: Τι κάνανε, κύριε Τραμπακουλάκη.
0: Και περιμένανε.
2: Δεν περιμένανε.
0: Επαφή.
1: Το Δημητρούλη.
0: Το
1: Κουτσομέρκο.
0: Να και αυτοί εδώ
1: επαφή πήραν
0: εκεί, εκεί.
2: Μα είναι δυνατόν. Κοντεόλ
1: Λίρα.
0: Από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα αυτή.
2: Τι σας κάνει, κυρία.
0: Το χέρτς, το βλάμπι στο χέρτς.
1: Τον Πρίτσα.
2: Τι κάνει.
1: Τον Γιάννη τον Ζετέρ.
2: Σας παρακαλώ που το κάνει έτσι μες τον κόσμο.
0: Δύο φορά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπούλα.
1: Ναι.
0: Αυτό όπως λέω. Είναι
2: δυνατόν με εσάς.
1: Τον Πασφαλιάρη.
0: Τον κάτω εγώ εσένα.
1: Τον Λιοκαμπέτο. Τον
0: Πιτσβόλη Μπάτμιντον.
1: Το θωμάτο στο
0: Γιάννη. Και εγώ και επιχόρτου.
1: Το Μαστακούνα.
0: Σα λείψω με τίποτα γλυκρεμίδες. Μιτζίθρης.
2: Κύριε μες στον κόσμο.
1: Το Βαλιώτη.
0: Συκνίδες θα έρθει να φουντώσει. Και θα λες είναι η βαριά η κλίτσα τσελιά.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Αυτό που λέω.
2: Που θα πει η κυρία είναι βαριά η
0: κλίτσα.
2: Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς κοινοτήρια.
1: Δεν ακούς κουτουτρίκα.
2: Να ρίξει διαφημίσεις.
0: Να ρίξει. Να σε ρίξει ένα τάκ βουντό. Θα αρχίσει να ουλιάζει και να λες τάκι μου βογκό.
2: Εγώ δεν έχω τάκι βογκό. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Κρίτσα μου γκάς.
2: Μαμούχαλα το σο.
1: Μαμούχαλα εσύ και κυβέρνησε.
2: Εσύ είπα μαμούχαλα. Λείπεις. Μαμούχαλα το σο.
0: Σιγαμώ το σο και το σο.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δυνατόν με εσάς.
0: Καλά δεν ακούτε το κοντρόλ.
2: Επάρκετε τα παπά.

0: Μπράβο, Δάκη. Μπράβο. Παπαριά, Αποστόλη. Δημητρούλη. Μπαταριά, Δόσον.
1: Πιπεριά.
0: Ραφαήλ.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικός.
3: Έχει κάτι επάνω που με μαγνητίζει.
0: Κουτσομέρκος.
3: Σε τα κοιτάζω, Παυλίδης.
4: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, Παυλίδη, την παλαντέζα. Την παλαντέζα.
4: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Δημητρούλη, την παλαντέζα.
4: Δεν περιμένεις να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την παλαντέζα!
4: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
0: Μπράβο!
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου!
0: Ξαντώστηκε!
4: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω
0: μπράβο,
4: την παλαντέζα!
0: Μπαμπή, σκίστε!
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
4: Φύγετε! Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
0: Μπράβο!
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη
0: δουλειά μου!
4: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
3: Την παλαντέζα! Πώς την άκουσε!
0: Τι λέρε!
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου!
3: Την παλαντέζα!
0: Σάκη!
5: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δεν φταίνε τα συμπιθέρια. Έχουν δουλειά σκαρδούλα μου. Τα ίσου περιστέρια. Μπράβο Σάκη. Ήταν τα σύθι σου άσπρα σαν τα γάλατα. Και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα. Να μην σου γυθούν τα γάλατα. Βουρ λοιπόν και φύγαμε. Του γάμου βετεράνι. Γελούν από τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Ξουρελάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Πέρα, σπέρα. Σαπάν, σακάτ, θα δώσει τα κίνηση στη μέση ολούθε. Καλημέρα, λεβέντε, καραμπουζουκλίδε. Καλημέρα, περήφανε και βαρβάτε τεσσαλικέλα, ε. Έλα, ρε Γιάννη Μπότσαρη, καλημέρα.
1: Έλα, ρε κοπούσε, γάμο την
0: πλάκα. Έλα, ρε μεγάλε Γιάννη Μπότσαρη, την πλάκα μου μέσα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, τι γίνεται, καλά είμαστε.
0: Ωραία, είμαστε μια χαρά, Γιάννη Μπότσαρη. Εσύ τι κάνει, αρχηγέ μου, πώ είσαι.
1: Καλά,
0: δυνατός είναι. Δυνατός λεβέντης καραμπουζουκλής όμως θα με λογάνε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, τι
0: λέει φουτιά, έτσι αυτό στο μονοχοχώρι. Ε, εντάξει, θα τακτοποιήσαμε όλα, μην ανησυχείς κατώ.
1: Μας ήρθε πολύ καπλός απάνω εδώ στο νησί.
0: Σας ήρθε πολύ καπλός απάνω στο νησί, φίλε μου, ε.
1: Ε, ναι, ναι, Νίκο.
0: Τι λες τώρα μεγάλη Γιάννη Μπότσαρη.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω.
0: Ακούω Γιάννη Μπότσαρη, σε ακούμε μεγάλη προσοχή αγαπητέ μου Γιάννη Μπότσαρη λεβέντη.
1: Τες φάρμα καλανίκα, να κρατήσεις κανένα κρυάρι καλό, να μην κρατήσεις κανένα κρυάρι καλό το φθινόπωρο, σαν το λαμπόπα, να τραβάει γυρά να τις προβατήρεις.
0: Θέλεις ένα βαρβάτο κρυάρι να στο κρατήσει ο φάρμα καλανίκας, να είναι έτσι, να μοιάζει σαν το μεγάλο κιλοτάρχη για να τραβάει καλά τις προβατήρες.
1: Ναι, ναι, ναι, να είναι καλά καλό, να είναι γαλακτερό, κατάλαβες.
0: Ένα γαλακτερό, πόσο να είναι σε ηλικία περίπου για λιμπόσαρι.
1: Αρνίδα κάτι σε ανήκω.
0: Μπράβο, γι' αυτό ήθελα και λίγο να το...
1: Να γυρίσω τα πρόβα του φθινόπωρο,
0: να σου κρατήσει ένα κρυάρι που θα φαίνεται να τραβάει πολύ τις προβατίνες γαλακτερό.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Τώρα Νίκο έχουμε τον Αντωνίου τώρα, κάργα.
0: Τι, πότε τον έχετε εκεί πέρα με Γιάννη Μπότσαρη.
1: 25 ζωμενός έχουμε Αντωνίου, χαμό στο γήπεδο και λαγές πουτάρα.
0: 17, κάτσε, 17 και 7, 26, τ' άλλο Σάββατο δηλαδή.
1: Όχι, ρε, 25 ζωμενός λέω.
0: Ναι, 25 Ιουλίου.
1: 25 Ιουλίου, 25 Σάββατο πέφτει.
0: Τ' άλλο Σάββατο λέω, ρε, όχι από το που έρχεται τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Ετοιμάζεις από τώρα, ρε Γιάννη Μπότσαρη, λεβέντη μου.
1: Γιατί ένα μυαλό και μόνο καλοκαίρι. Δεν μπορούμε να έχουμε.
0: Έτσι, τι κάνει Βαγγελιό η Λεβέντησα, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο τεράστια, ατελείωτε φίλε μου Γιάννη Μπότσαρη.
1: Άστα, δεν πήγα στο Περτόρι και χαμός έγινε με τον Μπέγιο και του Ποτάλα.
0: Έγινε χαμός, έτσι, τεντάξαμε τα μπρέκια όλα στον αέρα Γιάννη Μπότσαρη.
1: Γάμισε τα.
0: Μπράβο Γιάννη Μπότσαρη, έτσι σε θέλω. Λεβέντη ρε μεγάλε, έτσι, με το μαχαίρι στο στόμα που λένε Γιάννη Μπότσαρη.
1: Κηρύξεις
0: κάρτα
1: μέσα, βάλα
0: κάρτα. Ωραία μεγάλε Γιάννη Μπότσαρη, είσαι ατελείωτος, την έχουμε μακριά τη Βαγγελιό, ρε.
1: Εδώ την έχω, ρε.
0: Φέρτε λίγο και τη Βαγγελιό, ρε Γιάννη Μπότσαρη.
1: Και τη
0: Βαγγελιό, τη Στυλοβάτισα, ρε. Τη Στυλοβάτισα, την ηρωίδα.
2: Καλημέρα Νίκο, τι κάνεις.
0: Καλημέρα Βαγγελιό μου, ηρωίδα Μποτσαρίνα μου, καλή εβδομάδα Βαγγελιό μου, πώς είσαι.
2: Καλή εβδομάδα επίσης, τι λέει, πώς θα πέρασες.
0: Δόξα τω Θεώ αγαπητή μου Βαγγελιό, μια χαρά, πάμε για τα επόμενα τώρα Βαγγελιό μου λεβέντησα.
2: Ναι, πάμε.
0: Σ' ακούω μπράβο και σήμερα δυνατή, αεράτη και χαμογελαστή αγαπητή μου Βαγγελιό.
2: Πάντα έτσι.
0: Μπράβο Βαγγελιό, μπράβο. Αλλά έχεις και τον Μπότσαρη εκεί που σε κρατάει έτσι.
2: Εννοείται.
0: Είναι πως λένε, κίνησε ο τέτοιρης και βρήκε το καπάκι του Βαγγελιό.
2: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά και καλή εβδομάδα να έχετε Βαγγελιό μου.
2: Φιλιά σε όλους. Χαιρετίσματα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Μποτσαρίνα μου λεβέντησα.
2: Επίσης, άντε γεια.
0: Γεια σου Μποτσαρίνα μου, γεια σου Βαγγελιό, γεια σου Γιάννη Μπότσαρη. Λάρσα, σίδα και λαχτάρσα. Παρακαλεί το φάρμα Καρανίκας να κρατήσει ένα καλό τέτοιο. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα λεβέντες. Λάζο, είσαι εδώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα καπετάν Λάζο μου λεβέντη. Καλημέρα, πώς είσαι.
3: Γιάννη Μπότσαρη στέλνει σιού του κρυάρι μη κέρατα.
0: Τώρα από ό,τι κατάλαβα μη κέρατα να πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι να μοιάζει λίγο με του λαμπόμπα, λέει, γιατί του κρυάρι αυτό θα το ονομάσει λαμπόμπα.
3: Μάλιστα.
0: Πρέπει, εγώ πιστεύω αγαπητέ μου Λάζο ότι πρέπει να είναι με κέρατα, κερατούχο. Εσύ που είσαι πιο εξειδικευμένος σε αυτά, τι προτείνεις αγαπητέ μου Λάζο.
3: Εγώ λέω να πάρει ένα σιού του φίλε.
0: Καλύτερο του σιού του λες εσύ.
3: Καλύτερο χωρίς κέρατα, μην έχουμε παρατράγωδο.
0: Ταιριάζει περισσότερο έτσι και στην τεράστια φιγούρα του κιλοτάρχη φίλε μου θα έλεγα Λάζο.
3: Ναι, τώρα το κέρατο ακούγεται λίγο.
0: Ακούγεται λίγο, έχεις απόλυτο δίκιο, ένα τεράστιο κρυάρι σου το παρακαλώ.
3: Έτσι.
0: Αλλά περισσότερο για τράγου ήδη ήξερα να είναι σιούτους και κανούτους, αλλά είναι και τα κρυάρια σιούτα.
3: Ναι, ρε.
0: Τι κάνουμε Λάζο, πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο.
3: Άρα καλά ήσυχα, χθες μας πήρε μια ψυχάλα εδώ μια αντάρα.
0: Σας πήρε ψυχάλα, εδώ πρέπει να, το απόγευμα πήρε ντουρλάπ χθες το απόγευμα φίλε.
3: Αμάν.
0: Ναι, ναι, πήρε βαρβάτο πράγμα, εσάς ψυχαλίτσα λίγο έτσι.
3: Τίποτα, όλα καλά, ησυχία.
0: Εσένα ήρθε καπνός εδώ από εδώ που, από προχθές που πήρε ένα, έγινε ένα ζάτς Μαρίτσα του Κυφτέ.
3: Ναι, φινόταν λίγο γύρω γύρω εδώ αντάρα, λέω και εγώ τι γίνεται, τελικά ήταν καπνός.
0: Ήταν καπνός φιλαράκι, ναι, ναι, ερχόταν από εδώ. Τι κάνει ο μαμάδας ο Λεβέντης, είναι έτοιμος ο Καρπούζος, Καρπούζος.
3: Έγινε ένα δοκιμαστικό τώρα στις 4-5 μέρες, είμαστε έτοιμοι φιλέ.
0: Ο Ρούμπος, ο Ξηκούμπουτος, οι υπόλοιποι Λεβέντες πώς είναι?
3: Όλη ομάδα καλά.
0: Μανάκος καλά, Ελισοκόμος καλά.
3: Όλοι καλά, χτες που βρήκα του Μανάκου λίγο.
0: Καμάνα, έσκασε μείνει τίποτα ο Άκης, ο γειτονάκης απάνω ή όχι?
3: Μα όχι, σαν να είδα το αμάξι του Κυριακάκη που Σαββατοκύριακο.
0: Καλά πρέπει να είδες, καλά. Καλά πρέπει, να, καλά πρέπει να είδες φίλε μου Λάζο, καλά πρέπει να είδες.
3: Όλοι καλά να είναι ρε φίλε.
0: Έτσι καλά να είμαστε και καλή εβδομάδα να έχουμε, μεγάλε Λάζο.
3: Βάλε μας λίγο αυτό που λέει, είχα 5 τάλιρα ρε φίλε.
0: Τα είχα 5 τάλιρα, είχα 5 τάλιρα. Αυτό λες ε.
3: Μέσα είσαι, μέσα.
0: Θα το περιποιηθούμε αγαπητέ μου Λάζο, αφιερωμένο εξαιρετικά εντός ολίγου.
3: Άντε, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα Λάζο μου Λεβέντη και Καραπουζουκλή μου άρχοντα Λάζο Σκάργαρε. Παρακαλώ.
4: Bonjour.
0: Bonjour.
4: Comment ça va?
0: Πού είσαι αδερφερότσα? Καλημέρα, καλή εβδομάδα αδερφερότσα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό πανηγύρι να έχουμε αυτή τη εβδομάδα.
0: Καλό πανηγύρι φίλε μου, ξεκινάει η εβδομάδα που...
4: Σε mood, ναι, ναι.
0: Έτσι ακριβώς φίλε μου, ξεκινάει η εβδομάδα αδερφερότσα που την Παρασκευή έχουμε της Αγίας Μαρίνας, παρακαλώ. Έτσι.
4: Βεβαίως.
0: Είστε πανέτοιμοι αδερφερότσα?
4: Τελευταίες λεπτομέρειες.
0: Τελευταίες λεπτομέρειες αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα. Έτσι μπράβο, έχεις βάλει το μεγάλο σου το πινέλο φίλε μου και τα έχεις κάνει όλα στην τρίχα αδερφέ Ρότσα.
4: Όλα στην τρίχα.
0: Όλα στην τρίχα. Τι κάνει ο γεια σου Προκόπη, καλημέρα και καλή εβδομάδα ο καπετάν Προκόπη, ο Λεβέντης μας, το Καραμπουζουκλής μας. Ο Θωμάς του στο Γιάννης εμφανίστηκε αδερφέ.
4: Μπάπος Κέκ.
0: Θωμά πού είσαι χρυσό μου? Πού είσαι Θωμά?
4: Ο μεγάλος Αντρέας Πασπαλιάρης.
0: Α, γύρισε το παιδί.
4: Γύρισε για να πιάσει τη δουλειά την εβδομαδιαία.
0: Γύρισε το παιδί. Αμάν. Τον... Γύρισε ηλιοκαμένος, αδερφέ Ρότσα.
4: Δεν ξέρω αν γύρισε ηλιοκαμένος. Πάντως εμείς μείναμε νηστικοί και μια εβδομάδα, οπότε.
0: Και όχι μόνο θα έλεγα, αδερφέ Ρότσα. Και όχι μόνο. Μισό λεπτό λίγο να δω τι λέει ο Φάρμα Καρανίκας.
4: Ναι, ναι.
5: Μεγάλε μπότσαρι, αν το κρυάρι μοιάζει το λαμπόμπα, πρέπει να κρυφτείτε κι εσείς, φιλαράκι.
0: Οχ!
5: Μεγάλε μπότσαρι, αν το κρυάρι μοιάζει το λαμπόμπα, πρέπει να κρυφτείτε κι εσείς, φιλαράκι.
0: Αμάν!
4: Κατάλαβε, Νικουλάκη.
0: Κατάλαβα. Λέει, αν το κρυάρι.
4: Κρύψω.
0: Αν το κρυάρι μοιάζει το λαμπόμπα, πρέπει να κρυφτείτε κι εσείς. Γεια σου, Αχιλέα Αλέξη Τσίτζα. Αλέξη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ρε. Γίγαντα. Καλημέρα στην καρδίτσα στον Αλέξη. Ωραία, μεγάλη Αλέξη, γίγαντα. Καλημέρα. Δημητρούλη, πού είσαι, Δημητρούλη μου, ο Δημητρούλη.
6: Καλημέρα, να μας πει ο Κώστας ο Κάτσι που ήταν προχθές το Σάββατο, έχει ένα ωραίο βίντεο. Νικήτα σου Γιάννη, αλλού ρε, ρέψιλε.
4: Έλα ρε.
6: Τσακά την τσάπου, Παπαρίζω.
0: Παπαρίζω, τσάκα την, όπο, αγαπητέ μου Κώστα Κάτσι, το βίντεο λέει ο μεγάλος γίγαντας, ο Δημητρούλης, ο λιμενάρχης μας, το καμάρι μας που γύρισε, παρακαλώ, καλημέρα, Αντώνη Μπούρα, γίγαντα, καλημέρα, Κώστα Κάτσι, τον άκουσε, αδερφέ.
4: Έλα.
0: Αδερφέ. Την Πέμπτη έχουμε κανονικά και με τον νόμο έτσι το απόγευμα, ε!
4: Περιμένει το απόγευμα μαζί με τον Σταύρακα ο Παπαφλέτας εδώ.
0: Ο αρχηγός μας φίλε, η κολόνα της εκκλησίας της Αγία Μαρίνας, ο Παπαδημήτρης. Έχω να τον δω, αδερφέ Ρότσα, να σου πω την αλήθεια τώρα από πέρυσι. Είναι όπως ήταν πέρυσι, έτσι. Βαρβάτος, αεράτος, πάπαρος.
4: Περιμένει πώς και πώς.
0: Άντερε μεγάλε γίγαντα, Παπαδημήτρη μου, ήρωα, πολεμιστή μου, Παπαφλέτα μου.
4: Λοιπόν, Νικουλάκια, καλημερίσω.
0: Καλημέρα, αδερφέ Ρότσα.
4: Καλή
0: εβδομάδα να έχουμε και σε τέλος τα όπλα.
4: Περιμένω, γεια.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αδερφέ.
4: Θωμά, περιμένω καφέ.
0: Θωμά, περιμένουμε καφέ, Θωμά.
4: Α, μπράβο.
0: Άντε, μπράβο.
4: Άντε, γεια.
0: Άντε, γεια. Παρακαλώ.
7: Κυρνικόλα μου.
0: Κυριλία μου.
7: Κυρνικόλα μου, χρυσέ.
0: Κυριλία μου.
7: Πώς είσαι, Κυρνικόλα?
0: Καλημέρα φίλε μου Ηλία Ζαμπλιάκη. Καλημέρα φιλαράκι μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ηλία Υπέρπολη τελείας. Καλό ρε.
7: Να είμαστε καλά.
0: Ηλία, πού την πέτυχες στην Σταρφού Τσιμπέρο ρε?
7: Μάρθα Μπούρτσε.
0: Πού την πέτυχε τη Μάρθα Μπούρτσε στο Σταύρακα, πού την πέτυχε?
7: Στο Σταύρακα τον πέτυχα στο Μακριχώρι το Σαββάτο βράδυ.
0: Τι έκανε και του λάχανο, ρε.
7: Είχαν χορό οι γυναίκες και ένα μεγάλο μπράβο γιατί κάναν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση γυναίκες στο Μακριχωρίο.
0: Γυναίκες στο Μακριχωρίο. Οι γυναίκες στο Μακριχωρίο το Σάββατο βράδυ,
7: ναι,
0: φίλε μου,
7: ηλία. Μπράβο, ναι, κάνα πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Mm-hmm.
7: Λοιπόν, και πέτυχα την τζεράπο.
0: Καλά. Πήγε η εκδήλωση γυναικών του λάχανο.
7: Δεν ξέρω, φίλε. Και τον πέτυχα και χθες στο Σικούριο πρωί-πρωί.
0: Και χθες. Δεν φτάνει που τον πέτυχε στο Σάββατο το βράδυ, τον πέτυχε και Κυριακή στο Σικούριο.
7: Δίπλωσε το κακό, τι να κάνουμε.
0: Δίπλωσε εις διπλούν, αγαπητέ μου Ηλία.
7: Εις διπλούν.
0: Εις διπλούν.
7: Αλλά όλα τα λεφτά είναι η σύζυγος που με λέει είναι η Μάρθα Μπούρτσε.
0: Σου είπε η σύζυγος του Σταύρακα.
7: Μάρθα Μπούρτσε μου λέει, το λέω αυτό το νοπα... καλό Μάρθα Μπούρτσε. Ελευθέρας μου λέει από μένα.
0: Α, δηλαδή αγαπητέ μου Ηλία, η σύζυγος του μεγάλου σεξ μασίν Σταύρακα τον απεκάλεσε η ίδια Μάρθα Μπούρτσε.
7: Μάρθα Μπούρτσε μου λέει, πω.
0: Τι λέει, τον απεκάλεσε η ίδια.
7: Ναι, ρε φίλε, ναι.
0: Παρόντος παρακαλώ του μεγάλου Ηλία Ζαβλιάκη. Παρόντος, έτσι μπράβο. Άμα.
7: Πήγαινε και Νικόλα μου.
0: Να, είχε τη σύζυγο εκεί πέρα, χόρεψε η σύζυγος.
7: Όχι, δεν κοίταξα. Χόρεψε απλώς. Βρήκα τους ανθρώπους μπροστά σε ένα τραπέζι και μιλήσαμε.
0: Α, καθόταν σε μεγάλο τραπέζι η Μάρθα Βούρτσι.
7: Καλό τραπέζι, καλό τραπέζι.
0: Έτρωγε έτσι, είχε ορεξούλα το χρυσό μου.
7: Από όρεξη δεν έχει πρόβλημα, αυτό τρώει κάθε μέρα.
0: Α, μπράβο, έτσι. Α, μπράβο, Ηλία μου, α, μπράβο.
7: Ήταν και ο μικρός του γιος εκεί πέρα.
0: Είχε και του Στεφανάκο.
7: Ναι, ντροπαλός ο καημένος. Είναι... Δεν θέλω να το λέω, χόρεψε εκεί με πουρεύει ο κόσμος.
0: Όρμα!
7: Ήταν μαζί με τον μπαμπά, όρμα το λέω.
0: Όρμα ρε,
7: σιβά, όρμα. Τίποτα αυτό, σιβά.
0: Τίποτα, ούτε η Μάρθα Μπούρτσε όρμησε.
7: Πω, δεν χόρεψε, δεν ξέρω.
0: Α, χόρεψε, φύγε.
7: Δεν ξέρω, φίλε, εγώ 5 λεπτά βρήκα τους ανθρώπους και...
0: Αχα, μετά, χθες πως τον έκοψες, αγαπητέ μου Ηλία, Κυριακή πρωί του λάχανο στο Σικούριο.
7: Σε καλή κατάσταση, σε καλή κατάσταση.
0: Χαιρετήματα Κώστας Μπισκούτης ο Λεβέντης.
7: Την καλημέρα μας του Μπισκούτη.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Για πού είμαστε σήμερα, φίλε μου Ηλία, πρωινό της Δευτέρας 13 του μήνα.
7: Εδώ ρε φίλε, εδώ τοπικά.
0: Πω. Αμάν Ηλία.
7: Αμάνι. Εσύ πώς θα πέρασες?
0: Φίλε, μια χαρά μιλάμε. Καθαρός αέρας, καθαρό μυαλό. Μέχρι τις 6.30 ώρα το πρωί παρέσαμε.
7: Φίλε, ο Παπα-Νικόλας είναι αυτός.
0: Ναι, ρε! Την ευλογία του έχεις, αγαπητέ μου Ηλία.
7: Βέβαια, να είναι καλά ο Παπα-Νικόλας, να είναι καλά.
0: Εν τω μεταξύ, φίλε, βάλεσε 4 καμπάρια με σόδα.
7: Ο πατέρας.
0: Ναι.
7: Ωραίος. Είναι ποιοτικός, ξέρει να πίνει, καμπαράκι.
0: Λοιπόν, κανονίστε λέει μάγκες, έχω να κάνω γάμο 15 χρόνια, δεν θυμάμαι και τα λόγια λέει.
7: Έχει να κάνει γάμο 15 χρόνια.
0: Ναι.
7: Δεν έχει κανένα άλλο, κανένα καλό εκεί πέρα. Νικό. Δεν έχει κάποιον εκεί πέρα να είναι σημειωματάριο να λέει ποιος παντρεύεται. Καταλαβαίνεις,
0: τι άλλο κάνω. Φίλε, μιλάμε, φίλε μου Ηλία, άστα να πάμε, φίλε, να κάστα να πάμε.
7: Ωραίος Πανικόλος.
0: Για ρε φίλε, έτσι, δυνατός Λεβέντης και Καραμπουζουκλής, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα. Έχεις χαιρετίσματα από το μελαχρινό αγόρι, τον Γιαννάκη τον Παυλίδη.
7: Να είναι καλό ο Γιαννάκος. Θεός Λόρδη χθες τα μπελάκια τον είδα.
0: Ήτανε σε όλο το μεγαλείο Θεός Λόρδη.
7: Πάντα.
0: Άξιος.
7: Πανάξιος.
0: Ο μεγάλος αρχηγός, ο επενδυτής Δημήτρης Αλεξίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Ό,τι καλημέρα μας τον κύριο Πουγιόλ.
0: Μεγάλε Πουγιόλ, γίγαντα, καμάρι, ατελείωτε. Ατελείωτος φίλε μου Ηλία.
7: Δυνατότατος.
0: Πιο δυνατός δεν γίνεται, φίλε μου Ηλία. Πιο δυνατός δεν γίνεται. Έτσι. Βαρβάτος.
7: Δυνατότατος, το λέω.
0: Έτσι.
7: Λοιπόν, να καλημερίσω Νίκο να πάρει
0: καλά. Ηλία μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, φιλαράκι μου.
7: Να είμαστε καλά.
0: Κάργα Αγγλία. Όρμα, Ηλία μου, μαζί σου, Ηλία. Μαζί σου, φίλε μου, μαζί σου, Ηλία μου, Λεβέντη, άρχοντα. Ζαβλιάκης, Κάργαλε, παρακαλώ.
8: Μαζί σου, Ηλία μου, Λεβέντη, άρχοντα.
0: Έλα.
8: Καλημέρα.
0: Έλα.
8: Καλημέρα.
0: Δεν σ' ακούω.
8: Καλημέρα.
0: Στη Γουργία εσύ είσαι, ρε.
8: Yeah.
0: Τι τηλέφωνο είναι αυτό στη Γουργία, δεν συμπήρα καμπάρε. Στο νοσοκομείο είσαι στη Γουργία μου. Είμαστε μαζί σου στη Γουργία μου. Βάστα γερά. Από πότε είσαι στο νοσοκομείο στη Γουργάρα μου. Είμαστε μαζί σου στη Γουργία. Βάστα γερά. Πόσο τα καθίζεις μέσα στην Κουργία τώρα? Δεν σ' ακούω καλά ρε στην Κουργία. Δεν σ' ακούω ρε. Παρακαλώ.
9: Καλά να είναι το παιδί.
0: Κυρία Νίτσα μου. Κυρία Νίτσα μου.
9: Δεν είμαι να τη δώσω τόσο.
0: Καλημέρα κυρία Νίτσα μου.
9: Και τίποτα άλλο.
0: Καλημέρα. Επανέλαβε το κυρία Νίτσα μου.
9: Δεν είμαι να τον δώσω τόσο.
0: Έτσι μπράβο κυρία Νίτσα. Έτσι μπράβο αγαπημένη μου κυρία Νίτσα.
9: Πολλά χρόνια. Πάπα Παναγία μου
0: βάσανα. Αχ κυρία Νίτσα μου, έχει χαιρετίσματα πολλά από το Φάνη Κουκουνάβα που μαζεύει ρίγανη. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Φανούλης το χρυσό μας. Ο οποίος αγαπητή μου κυρία Νίτσα έχει απέραντα χωράφια.
9: Μπράβο, γερά να είναι.
0: Απέραντα λεωφορεία. Έχει μέλη. Δεν έχει ο Κουκουνάβας λεωφορείο αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Τι δικό μου είναι, δικό της είναι κυρία Νίτσα.
9: Τουριστικό.
0: Ναι ρε. Και έχει τουριστικό κυρία Νίτσα μου.
9: Έλα τώρα με το κοριδιάς τώρα.
0: Σοβαρά σε λέω ρε.
9: Ξέρεις
0: πως θέλετε ένα τουριστικό, έχει και τ' άλλο αυτό.
9: Γιατί
0: τ' αστικό πως θέλει η κυρία Νίτσα. Θέλει τ' αστικό,
9: το εγώ το τουριστικό ξέρω.
0: Να μπράβο. Και τουριστικό και αστικό
9: έχει.
0: Να μπράβο, στο τουριστικό τώρα θα βάλει ο δικό του μπαλάκα λέει για κανένα μήνα. Τι κάνεις κυρία Νίτσα μου, πως είσαι?
9: Καμάρι μου γλυκό.
0: Κυρία Νίτσα μου χρυσή, τι κάνεις, πως είσαι?
9: Σήμερα θα πάω εκεί που σέρ.
0: Σήμερα θα πας κυρία Νίτσα.
9: Θα πάρω τηλέφωνο πρώτα γιατί δεν μπορώ να πετάξω έτσι.
0: Καλημέρα και χαιρετίσματα πολλά κυρία Νίτσα. Έχεις από την κυρία Ντίνα λέει. Καλημέρα στην κυρία Νίτσα μας. Πώς πέρασες από την κυρία Νίτσα μου?
9: Σπίτι μου.
0: Δεν βγήκες κανένα βουλτίτσα έξω?
9: Χθες
0: απόγευμα σκιάχτηκες καθόλου από την βροχή? Χαιρετίσματα κυρία Νίτσα μου από τον ατελείωτο κουστούμάτο Απόστολο Καμέα.
9: Του διαμάντη, είπα και εγώ δεν θα με πει καλημέρα.
0: Καλημέρα λέει στην κυρία Νίτσα λέει. Την περιμένω να την δω λέει, έχω μέρες να την δω λέει.
9: Όταν θα πάει άδεια τότε. Όταν θα πάει άδεια θα πάω. Όταν θα πάει άδεια, πότε θα πάει άδεια.
0: Ο Καμέας.
9: Ναι.
0: Αυτός όπου τη θέλει παίρνει άδεια κυρία Νίτσα. Όπου τη θέλει παίρνει άδεια.
9: Εγώ πιστεύω ότι μιλάς λέω, καταλαβαίνεις.
0: Ναι ρε, ναι ρε.
9: Μιλάς και πιστεύω.
0: Ναι κυρία Νίτσα μου.
9: Ναι ναι κύριε, όλοι παιδιά ναι ναι κύριε τίποτα άλλο. Γιατί αν φτάσω έναν έναν θα ξεχάσω κανέναν. Α, αύριο,
0: ναι.
9: Αύριο, έχεις Σμαραγδούλα γενέθλια, 14 μηνός.
0: Ποιος έγινε έθλια αύριο κύριε.
9: Σμαράγδα.
0: Η Σμαράγδα, είναι οι διακοπές. Ναι, μας το είπε προχθές κυρία Νίτσα μου.
9: Θα τα πω η Ρένη Πασέ.
0: Χαιρετίσματα πολλά εις κυρία Νίτσα μου από την Πουληξινούλα. Γεια σου κυρία Νίτσα μου ηρωίδα. Λεπέτησα. Μπράβο κυρία Νίτσα μου, μπράβο, μπράβο. Θέλει να σε γνωρίσει, κυρία Νίτσα, θέλει να σε γνωρίσει και ο Γιάννης ο Παυλίδης λέει, τόσο καιρό την ακούω.
9: Από πού με ξέρει?
0: Σε ξέρω Παυλίδης.
9: Ναι βεβαίως με ξέρεις.
0: Γνωριστήκατε με τον Γιάννη τον Παυλίδη κυρία Νίτσα?
9: Ναι.
0: Άντε ρε.
9: Ναι αυτός ο ίδιος με τον Γιάννης Παυλίδης.
0: Σου είπα αυτός ότι ήμουν ο Γιάννης Παυλίδης.
9: Εκτός αυτοκίνητο.
0: Ναι.
9: Ήταν με τη γυναίκα, δεν ξέρω με το παιδί, δεν ξέρω.
0: Α, ήταν με τη σύζυγο Παυλίδη.
9: Είμαι
0: το κορίτσι με τη σύζυγο.
9: Απίθανο.
0: Και σου είπε εγώ είμαι ο Γιάννης ο Παυλίδης κυρία Νίτσα.
9: Ναι.
0: Πότε έγινε αυτό το γεγονότο?
9: Αφού σου είχα πει πριν από καιρό.
0: Πριν από καιρό, εντάξει. Τώρα
9: 100% ναι, είναι γερό.
0: 100% κυρία Νίτσα μου, έτσι.
9: Κριστόφανε, ό,τι καλό σε έχω μετά το.
0: Κυρία Νίτσα μου, λεπέντησα. Ηρωίδα μου.
9: Μαριά, την αγαπάω πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ κυρία Νίτσα, έτσι μπράβο.
9: Τις αγαπώ όλους και καλή δύναμη. Το καλό.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα κυρία Νίτσα μου.
9: Καλημέρα
0: κυρία Νίτσα μου, για να δω. Τι κάνεις εδώ, ρε Τεό Καραλιάπας, τι κάνεις εδώ πέρα? Τι φτιάχνει εδώ?
10: Για Χριστό Θεό, της κρατάει να ψέσει.
0: Τι λέει? Ρε μεγάλε Τεό Καραλιάπας, είσαι μεγάλη φάζα. Βάζε στο Σταρχάν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δημήτρης Κατσάρας, Δημήτρης Μελετιάδης, το κομμάτι, ολέ. Χάρης από τη Φαλάνια, ευλογία από Παπαθανάση. Θωμάς το Γιάννη, παρακαλώ.
11: Καλημέρα λεβεντάθρωπε Νίκο, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα κύριε Στέφανε, καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι κύριε Στέφανε?
11: Δόξα, δόξα τον Πανάγαθο, καλά εσύ.
0: Τι γίνεσαι είναι κύριε Στέφανε λεβέντε μου, καλημέρα λεβέντε άνθρωπε, πώς είσαι, καλημέρα και καλή εβδομάδα κύριε Στέφανε.
11: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε κύριε Στέφανε λεβέντε μου?
11: Δόξα, δόξα τον Πανάγαθο είπα.
0: Μπράβο κύριε Στέφανε, πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο στα Ρεκά Τρίκαλα, την ιστορική Καλαμπάκα και τα μετέωρα κύριε Στέφανε.
11: Πολύ ωραία, πολύ άψογα, πολύ ωραία.
0: Σας πήρε κανένα βροχή χθες απόγευμα κύριε Στέφανε, εσάς ή όχι?
11: Βροχή δεν πήρε, αλλά φύσηξε ένας αέρας δυνατός.
0: Α, είχατε Σκέτο αέρα είχατε χθες, κύριε Στέφανε.
11: Μόνο σημεία, δεν έβρεξε.
0: Ναι. Να, είχατε σκέτο αέρα, κύριε Στέφανε.
11: Το βραδάκι, 8-9 η ώρα δεν κάνει.
0: Α, μπράβο, τότε που μας πήρε μας ένα γερό ντουρλάπ εδώ πέρα, κύριε Στέφανε. Τότε που μας πήρε εμάς εδώ ένα ντουρλάπ.
11: Ωραία, ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Νίσα, στο Δημητράκη τον Λαμπάνη, στο Ραφαήλ, στο Στεράρα μας, στην κυρία Τούλα, στην κυρία Παρασκευή και σε όλους.
0: Τα κέφια πώς πάνε, κύριε Στέφανε.
11: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Για μισό λεπτό, κύριε Στέφανε. Για μισό, παρακαλώ. Πρόεδρε!
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Προεδράρα μου, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, προεδράρα μου, Λεβέντη. Καλημέρα, Γιώργο, δε Κοσμίδη. Τι κάνεις, πως είσαι, Γιώργο, ρε.
12: Είμαστε καλά, χαίρομαι, άκρας υγείας.
0: Α, μπράβο, έτσι. Δεν ήσουν ένα παρόν προχθές εκεί στη γιορτή Σκόρδου, πρόεδρε.
12: Όχι, όχι.
0: Όχι, δεν έχει σημασία, πρόεδρε, διότι είχες επιλέξει κάτι άλλο ηρωικών και βαρβάτων, αγαπητέ μου πρόεδρε.
12: Είμαστε σε άλλη πλάζα εμείς.
0: Παίξαμε καλή μπάλα, πρόεδρε.
12: Πάντα. Πάντα.
0: Μπράβο. Σήμερα Δευτέρα 13 του μήνα, για πού ετοιμαζόμαστε, προεδράρα μου, Λεβέντη.
12: Σήμερα είμαστε εδώ, Λάρισα. Υποχρεωτικά, γιατί βλέπεις ότι έχουμε και τα
0: απρόοπτα. Άμα έχουμε και τα απρόοπτα, αγαπητέ μου πρόεδρε, δεν το τελειώσαμε το απρόοπτο ακόμα.
12: Όχι, τα απρόοπτα είχαμε ένα συμβάν, εντάξει.
0: Πέθανε
12: μια φίλη
0: μου. Αμάν, αγαπητέ μου. Αντιλαμβανού, πρόεδρε, κατάλαβα. Τι λέει το επιτελείο, προεδράρα μου, τι λέει η ομάδα, η Βαρβάτη, πρόεδρε, είχες καμιά συνάντηση περίεργη, τίποτα.
12: Όχι, όχι, είμαστε σε αγρανάπαυση.
0: Α,
12: μπράβο.
0: Να για να είμαστε μέσα στα πράγματα. Μπράβο, μεγάλε. Μπράβο, πρόεδρε, μπράβο.
12: Είχα συνάντηση χθες με Θήμιο Τωτό.
0: Μη μου το λες. Γιατί μη το λες έτσι απότομα, πρόεδρε, και δεν με προετοιμάζεις σιγά σιγά να πούμε. Δεν με προετοιμάζεις.
12: Συγκινήθηκα κι εγώ την ώρα που τον είδα.
0: Γιατί μη το λες έτσι απότομα, πρόεδρε, και δεν με προετοιμάζεις σιγά σιγά να πούμε.
12: Ήταν ξαφνικό το. Πού... Έπαθα να κουπεί και την ώρα.
0: Πού του μπέτυχες, αγαπητέ μου πρόεδρε.
12: Έχει ένα συγκεκριμένο σημείο που θα το βρίσκεις πάντα τα απογεύματα.
0: Α, είναι εκεί πέρα, εκεί στο γνωστό μέρος.
12: Εκεί στο γνωστό μέρος.
0: Στην ίδια καρέκλα ή αλλάζει καρέκλα, πρόεδρε.
12: Αλλάζει καρέκλα για να μην εντοπίζετε.
0: Αλλάζει καρέκλα για να μην τον εντοπίζουν, σε τι κατάσταση τον έκοψες, αγαπητέ μου πρόεδρε. Σε τι κατάσταση λέω τον έκοψες, αγαπητέ μου πρόεδρε.
12: Μια καλά είναι, είπε θα κεράς αύριο.
0: Πώς το είπες?
12: Είπε θα κεράς αύριο.
0: Παρακαλώ πρόεδρε, περάσε στο επόμενο που λένε, περάσε στο επόμενο. Άσε από κεράσματα έχουμε ακούσει πολλά, πρόεδρε, εντάξει.
12: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Περετήτη, με τον οποίο συνεπήρξαμε την Παρασκευή το βράδυ.
0: Ήσουν μαζί, φίλε μου, εις τον ίδιο χώρο με τον τεράστιο Παναγιώτη Μερεντήτη, κυνηγός και φύση, πρόεδρε.
12: Και να δεις τσάκαλο με πορτοκαλί μπρουζάκι και πορτοκαλί μαύρο σορτσάκι.
0: Σε πορτοκαλί από πάνω μέχρι κάτω ήταν το τσάκαλο, σε!
12: Φιλαράκι, μιλάμε φωσφόριζε στη νύχτα.
0: Αμάν ρε φίλε, σαν τους Ολλανδούς ήταν, σαν πορτοκάλι σκέτο ήταν, φίλε μου.
12: Έτσι ακριβώς.
0: Μέχρι τι ώρα διήρκησε κράτηση του Ταπαντούρη, πρόεδρε?
12: 12 και κάτι την κουπανέσαμε.
0: 12 και κάτι έγινε, ζάζω Μαρίτσα τον κεφτέ. Μπράβο, πρόεδρε, μπράβο.
12: Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, καλημέρα.

0: Πήγα να βρεθούμε, αλλά ήμουν σε ειδική αποστολή.
1: Αυτός που ήταν, έκανε μασοά πάνω στον Αντώνη και την Άντζελα, χλαπάκωνε.
0: Αυτός ήταν την Παρασκευή, γιατί του πήρα τηλέφωνο να έρθει, αλλά ήταν σε άλλη παρτίδα.
1: Ο Μόργαν, τι γίνεται, ο πολεμιστής?
0: Ο Μόργαν μόλις έφτασα, θα κατεβώ να δω Μόργαν και η κυρία Ελένη.
1: Τα χαιρετήματά μας εκεί στην ομάδα είναι σήμερα σε δημοδιώδη φόρμα ο Μόργαν. Ετοιμάζεται και μεταγραφές.
0: Ναι, ναι, είναι η εποχή των μεταγραφών γενικώς.
1: Γενικώς, αγαπητέ μου πρόεδρε, έτσι μπράβο. Να είμαστε καλά και καλή εβδομάδα, πρόεδρε!
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους.
1: Καλημέρα, Γιώργα, λεβέντε μου. Καλημέρα, πρόεδρα, χαιρετήματα στο Μόργαν, τον ατελείωτο. Κύριε Στέφανε!
2: Ωραίος, Γιώργος, ναι.
1: Καλημέρα και χαιρετήματα από τον τεράστιο Νικήτα, Νικήτα, πιάσω τον Νικήτα. Ο αρχηγός ο Νικήτας Βαλαβάνης, το κομμάτι μου, γεια σου Αποστόλη. Καλημέρα, αμάνα. Μεγάλη Δημήτρη, αγαπητέ μου Κιλοτάρ, καλημέρα σου Κιλοτάρχη από τον Δημήτρη Κατσάρα, κύριε Στέφανε.
2: Καλημέρα
1: κύριε Στέφανε, έχεις από τον Χρήστο εδώ. Γεια σου μεγάλε Αλέξη, χάρηκα πολύ φιλαράκι μου. Θωμάς το Γιάννη Άρχοντα Σκίστου, Λούτσα Μπάλα και Ταραμπάλα, μόνο με Βαγγέλα Καραπιάλα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, ποιος είναι αυτός, Γεια σου Ρελιάκο Μπουρνόβα! Γεια σου Ρελιάκο Μπουρνόβα! Καλημέρα και από τον Προκόπη. Κύριε Στέφανε, σήμερα Δευτέρα θα καθίσουμε να έχουμε κάτι εξαιρετικό!
2: Έχουμε εξαιρετικό!
1: Εξαιρετικό!
2: Και στον πύργο λέω καλημέρα!
1: Καλημέρα! Θοδωράκος, Λαζαράκος, Ζακ Μαρί, Τούρτας, Νούρτας, Σούρτας, Φούρτας και Μούρτας. Κύριε Στέφανε, το εξαιρετικό λέει όπως το λέει, το εξαιρετικό!
2: Νίκο, μετά το τραγούδι έχω μία ενότητα. Θα την πω, θα με φύγει ένα δευτερόλεπτο.
1: Άμα ένα δευτερόλεπτο, κύριε Στέφανε, το μετράμε.
2: Όποιος το πει ίδιο με μένα, ό,τι έχω θα το χαρίσω. Τα πάντα, αν το πει ίδια.
1: Μην του λες αυτό ότι έχω θα το χαρίσω, κύριε Στέφανε, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα.
2: Μεγάλη κουβέντα, ναι. Πάμε τώρα.
1: Για να δούμε. Πάμε για να δούμε το εξαιρετικό.

0: Νίκο.
1: Μπράβο κύριε Στέφανε, εξαιρετικό το εξαιρετικό κύριε Λαφία, κύριε Στέφανε.
0: Νίκο, αυτό ποιος θα κρατήσει τόσο να πουνεί λίγο. Ένα λεπτό.
1: Για δω.

0: Νίκο.
1: Πω. Μάλιστα κύριε Στέφανε. Μας εντυπωσίασες κύριε Στέφανε.
0: Δεν ξέρω πώς ακούστηκε αλλά...
1: Μας εντυπωσίασες αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
0: Ναι Νίκο.
1: Για να δούμε τι θα δούμε κύριε Στέφανε. Να είσαι καλά και καλή εβδομάδα να έχουμε υγεία κύριε Στέφανε.
0: Καλή εβδομάδα σε όλον τον κόσμο. Καλημέρα και στην κυρία Νίκη.
1: Να είσαι καλά και... Μας εντυπωσίασες Αποστόλη. Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα κύριε Στέφανε Λεβέντη μου.
0: Καλημέρα Νικολάκη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα κύριε Στέφανε.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Κυριατούλα, κύριε Βασίλη μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αποστόλη μου, καλημέρα. Ναι, Μιχάλη μου, ναι. Παυλάρας Μπακαγιάννης, διάδρομος 4, κάργα.

0: Μάρθα, Μάρθα!
1: Έλα μωρή τσιμπή.
0: Έλα μωρή Μάρθα, έλα μωρή Μάρθα Μούρτζη.
1: Όπου να πας σε ένα πάρκο και βρεις μπουστάς, τι είναι τόσο ζαβιάξε φίλε.
0: Καλημέρα Χρυσό
1: μου,
0: καλημέρα Παρθενοπιπίτσα μου, καλημέρα Μάρθα Μπούρτζη. Καλά ρε εσύ.
1: Κάνεις Νικολάκη μου, πως την έχεις.
0: Πως είσαι Χρυσό μου, πως είσαι Σταρμός στην πέρα.
1: Πάρα πολύ καλά Νικολάκη, πάρα πολύ καλά, τέλεια Νικολάκη, τέλεια.
0: Τέλεια Χρυσό μου, τέλεια έτσι. Τι κάνεις παιχταρά μου, λεβέντη μου, τι κάνεις Παρθενοπιπίτσα μου, πως είσαι.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Ρε πάλι Σταρμός στην και στο χώρο των γυναικών να είναι στο Μαγριχώρι.
1: Αφού στέχουν στην αρέσει το κλαρίνο, τι θα κάνουν, τι.
0: Και τον πήγες
1: στην κλαρίνα.
0: Και δηλαδή πώς εστίασες και πήγες στο κλαρίνο στο Μαγριχώρι Σταύρακα.
1: Ήθελε δηλαδή το συγκρότημα, ήταν γνωστό εκεί.
0: Α, ήταν γνωστό το συγκρότημα, φίλε μου.
1: Και τις φωτογραφίες του.
0: Α, μα. Α,
1: λοιπόν,
0: αληθεύει ότι σε. Αληθεύει ότι σε απεκάλεσε η σύζυγος του Μάρθα Βούρτζη.
1: Ναι ρε φίλε, Μάρθα Βούρτση, Μάρθα Βούρτση. Αφού είχαμε τον Μπάρκολη εκεί πέρα μαζάλτσε τον έρωτα. Μπάρκολης. Πάμε να πιούμε καφέ, πάρ' τον Μπάρκολη.
0: Δηλαδή από Μπάρκολη σε Μπάρκολη φίλε μου.
1: Λες και αφήνω το ρόκι, μυρίζει και έρχεται και με βρίσκει. Αφήνω το πρατσάλο και μυρίζει όπως εσύ θα βλιάξε.
0: Αγόρι μου, δεν πήγες σε καμιά παραλία το Σαββατοκύριακο, αγόρι μου.
1: Πήγα το Σάββατο το μεσημέρι, έκανα ένα μπανάκι φίλε μου. Χτες είχα κοντοσούβι, δεν πήγα.
0: Αμάνε.
1: Και να πω και για το αέρος φίλε μου ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που ναι. Η Μαρία Σταύρο έδωσε μια παράσταση Καραγκιόζη για συνήμη του πατέρα μου.
0: Έγινε, αυτό έγινε.
1: Δεν
0: έγινε...
1: μας ταύσει ο καιρός εκεί πέρα, λίγο μας τα χάλασε, δεν πειράζει όμως.
0: Αυτό έγινε σονάτα.
1: Ναι, ναι, φίλε μου.
0: Πότε έγινε αυτό, αγόρι?
1: Χτες το βράδυ, φίλε μου, 9 η ώρα, αλλά κάτι σε 9.30 πήρε η μπόρα και είμαστε χάρη. Δεν πειράζει όμως, τιμήσαν τη μνήμη του πατέρα.
0: Μπράβο, ρε, μπράβο, μπράβο. Και μπράβο στο μαράκι.
1: Που ήρθε, ναι, φίλε μου.
0: Ο Άρκης είναι εδώ, ρε.
1: Όχι, ο Άρκης είναι κάτω, μάγερ.
0: Α, είναι κάτω. Παρευρέθη, φίλε μου, σε αυτό το γεγονό το μπισκούτη.
1: Δεν νομίζω ρε φίλε, δεν ξέρω.
0: Αμάνα,
1: δεν τον είδα.
0: Ο Ηλίας ο Αλίγκας.
1: Ο κόσμος δεν τον είδα, όχι δεν νομίζω.
0: Ο Αλίγκας.
1: Στα παράλια.
0: Ούτε ο Αλίγκας.
1: Ήταν, δεν ήταν, δεν φίλε, δεν μπορώ να πω, τώρα έχει πολύ κόσμο, εντάξει.
0: Α, μάνα.
1: Έχει πολύ κόσμο, μετά μας τα χάλασε ο καιρός, εντάξει.
0: Μπράβο Χριστό μου, μπράβο. Μπράβο Χριστό μου.
1: Πάρα πολύ.
0: Το φίλο μου τον Ηλία Υπέρπολη τελείας, πώς τον είδες φίλε μου?
1: Φίλε μου, όπου υπάρχει κλαρίνο είναι ο Ηλίας μέσα φίλε.
0: Δεν αφήνει τίποτα κατ' τίποτα.
1: Την Κυριακή του πρωί πρέπει να μας κοβόλτα.
0: Μας περιμένει ο Παπαδημήτρης στην Πέμπτη απόγευμα.
1: Εννοείται φίλε μου, θα ετοιμαστείς, θα ετοιμαστώ και θα πάμε να πρεσολιώ.
0: Λοιπόν, Σταύρακα, το γάιδαρο για τον πόδι. Σταύρακα, το
1: γάιδαρο.
0: Λοιπόν, με προσέχεις.
1: Έλα, φίλε μου.
0: Λοιπόν, θέλω ένα τράγο βαρβάτο για τον Γιώργο τον Δημητρούλη, τον Λιμενάρχη. ο Μπάμπης ο Κατάσκοπος θέλει τον γάιδαρο, λέει Σταύρακα, τον γάιδαρο.
1: Μπάμπη, Μπαμπίνο.
0: Μπάμπη, Μπάμπη.
1: Αυτό σε βλέπω γαϊδάρες αυτό κάθε απόγευμα εκεί που είναι στη γωνία. καλημέρα Νικολάκη, καλημέρα Τζάστα μου, Κάρολε, Κάρολος.
0: Το γάιδαρο και τον Κάρολο, το γάιδαρο. το παγώνει και το παπαρίζω, το παγώνει και το παπαρίζω. Το παγώνει, το παγώνει! γάβγισέ μου λίγο τον Κουτσομέρκο, γάβγισέ μου λίγο τον Κιλοτάρχη.
1: Αυτά φίλοι μου Νικόλα.
0: Σήμερα που είσαι Χρυσό μου.
1: Σήμερα υπέροχο Σαββατοκύριακο, τα τρίκαλα είμαστε. Όλα. Σε μετεώρο σκάβομαι.
0: Όπω σκάψε, σκάψε, σκάψε λεβέντη, σκάψε. Σκάψε Χρυσό μου, σκάψε.
1: Καλημέρα μου Νικολάκη, σε όλο τον κόσμο να είναι καλά όλοι. Πάνω απ' όλα υγεία και τίποτα άλλο. Υγεία φίλε μου.
0: Καλημέρα Μάρθα Μπούρτζη, καλημέρα Χρυσό μου.
1: Τέλος, τουρίστες είμαστε, πάρτε το χαμπάρι.
0: Γεια σου τουρίστε μου, γεια σου Μάρθα Μπούρτζη.
1: Καλημέρα γόρι μου.
0: Όχι Παναγία μου. Γεια σου τουρίστα μου. Παρακαλώ.
2: Γεια σου Νίκο. καλημέρα.
0: Έλα κυρατούλα μου, έλα κυρατούλα
2: καλημέρα,
0: μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα κυρατούλα μου,
2: καλή
0: καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα, να μας είναι λίγο πιο όδρος, κύριε. Λίγο σήμερα λίγο. Χθες ήταν.
0: Κυρατούλα, τι να κάνουμε. Καλοκαίρι είναι τώρα, Ιούλιος είναι. Άμα δεν κάνει τώρα κανένα σαραντάρ, πότε θα το κάνει, κυρατούλα μου.
2: Μας πήρε αυτό το ντουρλάπ που λες.
0: Σας πήρε και εσάς η κάρκα, κυρατούλα.
2: Μας λαχτάρισε, καθόμασταν έξω και τι. Που πήρε το μπουμπουνιτό αυτό που
0: πήρε
2: για πολύ.
0: Να.
2: Και άρχισε να βρέχει, έστρεψε μια ώρα και πάλι.
0: Τι, είχατε καμιά εκδήλωση.
2: Όχι, όχι, δεν είχαμε εδώ εκδήλωση.
0: Α, δεν έχει τίποτα. Στην αυλή καθόσαστε όπου ήσασταν, κυρία.
2: Ναι, ναι, ναι, στην αυλή.
0: Α, μπράβο, στην αυλή κουτά. Μπήκες μέσα και μπήκες μέσα ο Μολυσίδης. Πήρε πολύ βροχή προς εκεί. Πήρε, έρξει κάρκα, κυρία, έτσι. Είναι αυτά τα καλοκαιρινά, τα αναπάντεχα, κυρατούλα μου, έτσι.
2: Μου
0: μπούνιζε άστραφτη εκεί πέρα, μάνα. Χαμός, χαμός, κυρατούλα μου, χαμός, χαμός.
2: Το Σάββατο βράδυ που είμαστε θαλάνι.
0: Αμά! Για κιμπάπ!
2: Και
0: κοιμά πρόβιο. Ωρε, τι λες ρε κυρατούλα.
2: Νίκο, όσο δεν παίρνω είμαι το χειμώνα κλεισμένη μέσα.
0: Μην αφήνεις τίποτα, μην αφήνεις τίποτα κυρατούλα.
2: Οι επισκέπτες από την Αθήνα, θέλω, δεν θέλω, με παίρνουν με το ζόρι.
0: Είχε κόσμο και είσαι φαλάνιος, φαλάνιος.
2: Αν είχε.
0: Χαμός,
2: Τραπέζια υπήρχε, πολύ κόσμο.
0: Τραπέζια υπήρχε, κυρατούλα,
2: Είχα πολλά, πάρα πολλά χρόνια να πάω.
0: Να,
2: πάρα πολύ.
0: Σ' άρεσε, ωραίο. Σ' άρεσε, κυρατούλα.
2: Ωραίο, κιμπάπ, έγινε το πρώτο.
0: Πω, έγινε, αμάν.
2: Ωραία,
0: κιμπάπ. Άρα, κυρατούλα μου, μπράβο, μπράβο, μπράβο, έτσι, έτσι.
2: Περάσαμε τη βραδιά.
0: Πάλι. Μέχρι τι ώρα σας πήρε, κυρατούλα, μέχρι τι ώρα.
2: Μέχρι τις 12.
0: Ωραία, κυρατούλα, μπουρλότο ρε, μπουρλότο. Μπουρλότο, κυρατούλα μου, μπουρλότο, έτσι μπράβο.
2: Τώρα σήμερα πάλι από την αρχή. Εβδομάδα αρκεί να είμαστε καλά. Καλημέρα στον κύριο Στέφανο που μας τραγούδισε.
0: Καλημέρα και να είμαστε έτσι καλά, κυρατούλα, και να ρίχνουμε τα κυμπάπια μας και τα μαλακά και τα ωραία, κυρατούλα.
2: Και στο Σταύρακα που μας έπειτα.
0: Τι να πω, κυρατούλα. Είχες καμιά επικοινωνία με την Καλαπαρασκευούλα?
2: Όχι, δεν μιλήσαμε. Θα πάρω τώρα και
0: φτιάξω. Εντάξει, όλα έτσι.
2: Έτσι. Εσύ, Νίκο, καλά τα παίρνει.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, κυρία.
2: Θα μπορέσουμε να πάμε στην Αγία Μαρίνα αυτό το βράδυ που θα έχω. Την αρτοκλασία.
0: Ναι, ναι, την Πέμπτη του βράδυ, κυρία Τουλόμ. Την Πέμπτη του βράδυ. Ναι, ναι.
2: Μπορεί να πάμε.
0: Άμα έρθει την Πέμπτη του βράδυ, ψάξε και θα είμαι.
2: Ναι. Άλλη, καλημέρα
0: και καλή εβδομάδα, κυρατούλα μου Χρυσή, να είσαι καλά. Πάντα τέτοια, πάντα τέτοια. Αχ, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, φίλε μου Νίκο.
0: Πού είσαι, ρε κυλοτάρχη?
3: Πού
0: είσαι, κυλοτάρχη μου, πού είσαι, ρε φίλε? Καλημερίζω τον τεράστιο, το γίγαντα, το γήπα του Ολύμπου, αυτό το μεγάλο παίχτη, τον αγαπημένο μας Στέφανο Λαμπόμπα, τον άνθρωπο των έργων, τον τεράστιο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυλοτάρχη μου. Κυλοτάρχη! Πού είναι? Κουτσομέρκος! Ρε Κουτσομέρκο! Τον άρπαξε καμία, ρε. Κουτσομέρκος! Κυλοτάρχη! Άνθρωποι των έργων! Κάποια τον πήρε. Κάποια τον πήρε, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Νικολάκη.
0: Κύριε Παρασκευούλα μου, κάποια μας άρπαξε τον κυλοτάρχη. Κάποια μας άρπαξε τον κυλοτάρχη μας, κυρία Τούλα.
4: Σ' άκουσα.
0: Κάποια θα όρμησε και τον άρπαξε.
4: Πρόλαβε και πήρε πιο νωρίς. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι, σ' ακούω και εσένα σε πολύ καλή διάθεση σήμερα, κύριε Παρασκευούλα μου.
4: Καλά, δόξα να έχει ο κύριος. Καλά, Νικολάκη μου, καλά.
0: Μα έξυψε. Την Παρασκευή πέτυχα και την κόρη.
4: Ξέρω, με τον.
0: Στα είπε, με τον σύζυγο.
4: Με το
0: σύζυγο, κυρία Παρασκευούλα μου.
4: Μαμά, βρήκα τον Νικολάκη, λέει.
0: Ναι.
4: Χωρίς εμπλέον, για τις χαιρετίσματα πολλά, λέω τον Νικολάκη.
0: Άρε, δυνατή και αεράτη, φοβερή και τρομερή. Έτσι.
4: Καλή είναι.
0: Έτσι.
4: Όλα τα παιδιά, το κόσμο καλά να είναι.
0: Κουριτσάρες έχεις, κυρία Παρασκευούλα μου.
4: Κουριτσάρες. Δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Την καλημέρα μου στην Πόπη και τον Κώστα.
0: Την κυρία Πόπη, τη Λεβέντισα, την ηρωίδα εκεί πέρα, έτσι, στο Σοφό.
4: Πήρα τηλέφωνο, μίλησα με τον Κώστα, αλλά με την Πόπη δεν την βρήκα εκεί για να μιλήσω.
0: Πού ήταν η Πόπη?
4: κάποιοι ήταν αυτήν στα ζώα, τα ο Κώστας έβγαλε αυτά που ήταν να βγάλει και άφησε την Πόπη πίσω.
0: Άφησε την Πόπη πίσω. Άφησε την Πόπη πίσω ο κύριε Κώστας, ε!
4: Ακριβώς.
0: Αντί να κάτσει αυτός και να φύγει και η Πόπη, άφησε την Πόπη ο Κώστας. Άρα κύριε Παρασκευούλα μου.
4: Τι να πω. Στη δώρα μας. Να είναι καλά, καλή εβδομάδα να έχει αυτή.
0: Η Λεμπέντισσα εκεί τώρα που πρέπει να γίνεται χαμός, η κυρία Λόλα που γύρισε πριν από λίγες μέρες από τις διακοπάρες της.
4: Χαμός.
0: Χαμός.
4: Τέτοιος χαμός δεν υπάρχει τσάντα μέσα στο μαγαζί. Hey, τα ποδαράκια του βγάζω φωτιά.
0: Hey, χρυσουχέρα όμως, ε.
4: Ναι, άξια.
0: Χρυσουχέρα.
4: Άξια, άξια, άξια.
0: Θαύματα κάνει η κυρία Παρασκευούλα μου.
4: Και στον πρόεδρο που τον άκουσα την καλημέρα μας, τον κύριο Στέφανο, σε όλοι όσοι στην κυρία Μαρία, στην Αγλαίτσα με τον Βαγγέλη.
0: Χαιρετίσματα πολλά.
4: Ευχαριστώ.
0: Ο κυρκός σας καλά, κυρία Παρασκευούλα μου.
4: Δόξα τω Θεώ.
0: Πολλά χαιρετίσματα του Ντόιτς.
4: Ευχαριστώ, Νικολάκη, να είσαι καλά, σε ακούει.
0: Να είσαι καλά και εσείς να είστε καλά. Καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε, κυρία Παρασκευούλα μου.
4: Καλή συνέχεια να έχεις.
0: Γεια σου κύρα Παρασκευούλα μου Λεμπέντισσα. Γεια σου κύρα Παρασκευούλα μου Λεμπέντισσα. Παρακαλώ. Ναι.
5: Ποιον έχω δίπλα μου?
0: Έλα ρε κιλοτάρχη, έλα ρε, πού είσαι? Λέω κι εγώ σάρπαξε καμία κιλοτάρχη μου.
5: Ποιον έχω? Σάρπαξε μία από το Σβέργο. Έχω τον Οδυσσέα από το μεγάλο προβολέα.
0: Βε, πού είσαι ρε Οδυσσέα με το μεγάλο προβολέα?
5: Γεια σου Νικόλα, εδώ με το μεγαλύτερο που... κρυάρι του Λιβαδίου.
0: Το μεγαλύτερο κρυάρι του Λιβαδίου, φίλε μου, αυτό μου είπε και ο Γιάννης ο Μπότσαρης το πρωί. Είπε στο φάρμα Καρανίκας να το κρατήσει ένα κρυάρι να μοιάζει με το λαμπόμπα, λέει.
5: Άμα κρατήσει το κρυάρι σαν το λαμπόμπα, θα βγάλει.
0: Δεν θα αφήνει τίποτα. Δεν θα αφήνει τίποτα. Θα γίνει του Γιουλάι Μαρκάλο του Χαντάκι Χάργα. Τι κάνει.
5: Θα την όλοι εδώ στο Λιβάδι. Θα την βγάλει όλοι πάνω στον πλάτανο.
0: Θα την βγάλει όλοι πάνω στον πλάτανο, φίλε μου, όπω θα είπε Οδυσσία με το μεγάλο σου προβολέα. Πώ είσαι, ρε Οδυσσία?
5: Έλα!
0: Κιλοτάρχη!
5: Ακούς!
0: Έλα!
5: Ο Μιχέας φερά κάνει βόλτα στο χωριό και σε ακούει πίσω, σε έγινε στο κινητό και σε ακούει συνέχεια.
0: Γεια σου ρε Οδυσσέα με το μεγάλο σου τον προβολέα! Κιλοτάρχη!
5: Έλα!
0: Έχεις πολλά χαιρετήματα από τον Γιάννη τον Μπότσαρη.
5: Επίσης.
0: Ο οποίος Γιάννης Μπότσαρης έκανε παραγγελία στον φάρμα Καρανίκας να του κρατήσει ένα κρυάρι που να μοιάζει με σένα.
5: Σώθηκε
0: πέρα. Ναι!
5: Σώθηκε πέρα.
0: Ναι! Εγώ όμως άκουσα τον Οδυσσέα με το μεγάλο προβολέα που ο οποίος είπε: άμα κρατήσει τέτοιο κρυάρι θα πρέπει να ανεβούν όλοι απάνω στον πλάτανο μετά, λέει. Πού είσαι εσύ, Μαργαρίτα, είσαι, ρε!
5: Η Μαργαρίτα, παιδάκι.
0: Πω, σήμερα είμαστε σε άδεια, κουτσομέρκου μου.
5: Όχι, τώρα
0: σχολάσαι, παιδάκι. Τώρα σχολάσαι, κύριε μου!
5: Yeah.
0: Τι κάνει η Μαργαριτάρα μας εκεί πως είναι?
6: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα Μαργαρίτα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Κιλοτάρχη. Απεχώρησε ο κιλοτάρχης για να απολαύσει τον καφέ του, παρακαλώ.
7: Απίσω Μαργαρίτες.
0: Μάδισα. Τώρα όλα τα παιδάκια πως το τρώνε γαριδάκια. Παυλάρα μου, παυλάρα μου που είσαι, λαχτάρα μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παυλάρα.
7: Εβδομάδα είναι πολλά και μου χρόνια πολλά να έχουμε σύνοπτα για το ποδήμο που μας έρχεται.
0: Δεν σ' ακούω καλά, παυλάρα μου, λίγο. Δεν σ' ακούω καλά, επανέλαβε το.
7: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, να είμαστε καλά. Καλημέρα σε όλους.
0: Πέτυχα που λες Παρασκευή βράδυ, μεγάλε παυλάρα μου, παυλάρα μου που είσαι, λαχτάρα μου. Φοβερό και τρομερό Βασίλη Μαλαμάμι Μαλαμάκια. Είχε πρώτο τραπέζι στην παραλία της πλατείας Ταχυδρομείου, φιλαράκι.
7: Εγώ τον είδα λίγο προφές και ήταν αδύνατος, κομμένος λίγο.
0: Φίλε, ανανεωμένος βαρβάτος ήταν με τον Κολοβό εκεί και άλλους δύο-τρεις βαρβάτους, φίλε.
7: Ναι.
0: Βαρβάτος και αεράτος και μου είπε και για τον Τσίρκα και για τα Τσιρκάκια και μου είπε και για τον Παναγιώτη τον Άγιο. Και μου είπε και για σένα, Παυλάρα Νάκο, ατελείωτε φοβερέ και τρομερέ. Ατελείωτε!
7: Λαμπόπα, κράτα μια προβατίνα για τον Άγιο, τη χρειαζόμαστε.
0: Τη χρειαζόμαστε!
7: Ναι! Μία, τρεις, τώρα τη χρειαζόμαστε.
0: Γιατί μεγάλο σου ξέ, ετοιμάζεται ο Παναγιώτης ο Άγιος, αγαπητέ μου, Παυλάρα! Δεν μπορούμε να το πούμε, δεν μπορούμε να το πούμε, δεν μπορούμε να το πούμε. πούμε.
7: Έτσι.
0: Είμαστε. Πώς θα πέρασε από τον κύριο Παυλάρα μου?
7: Πέρασε από τον κύριο Παυλάρα πολύ καλά. Έμανε εκτός Ελλάδος.
0: Εκτός Ελλάδος?
7: Ναι.
0: Πού πήγε σε θηρίο?
7: Πήγα Δερβιτσάνη, φίλε, Αλβανία, κάτω από Βόρειο Ήπειρο.
0: Τι λες, ρε, πήγες στη Βόρειο Ήπειρο, ρε.
7: Ναι, λίγο πιο εδώ από το Αργυρόκαστρο. Πήγαμε και για καφεδάκι στο Αργυρόκαστρο.
0: Με ποιο πήγες, ε?
7: Έπειζε ο Πιτσιρικάς, φίλε, απάνω εκεί σε κάτι εκδηλώσεις.
0: Άντε, ρε, έφτασε. Με ποιον ήταν μαζί εκεί ο Τζουνιόρ?
7: Με το μεγάλο κλαρινίστα Κοσχορίδα.
0: Πω.
7: Τον κύριο Ρούμπο Βιολί.
0: Τι λέρε?
7: Ναι, Καλαμπού Καλαούτο και Γιάννη Λίτσιο με τη γυναίκα του τραγούδι.
0: Τι λένε, φίλε?
7: Ναι, πήγαμε και είχε ένα φεστιβάλ χωρών.
0: Άμα, αυτό πότε έγινε, την Παρασκευή, φίλε, Παρασκευή ή Σάββατο, ε?
7: Σάββατο. Σάββατο και γυρίσαμε Κυριακή.
0: Ούρε Παυλάρα, πώς θα είναι στα πράγματα και στη Βόρεια Ήπειρο, ε?
7: Φίλε, πάρα πολύ, εκείνη η Ελλάδα, φίλε. Δυστυχώς.
0: Ελλάδα, ε?
7: Ελλάδα, φίλε, Ελλάδα.
0: Ελλάδα, χωρίς να είναι στην Ελλάδα.
7: Φίλε, μιλάνε για Ελλάδα και κλαίνε.
0: Άρε Παυλάρα. Άρε Παυλάρα.
7: Πάλι με. Μιλάνε για Ελλάδα και.
0: Άμπρα, μη φοβάσαι Παυλάρα. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας σαν Παυλάρα.
7: Ναι, μωρέ φιλαράκι μου, πώς είμαστε?
0: Δόξα τω Θεώ, τι κάνει για να κάνει τις ηλεβέντες?
7: Καλά. Ταξιδεύουμε, Νικολάκη, και είμαστε στον δρόμο.
0: Για πού είστε σήμερα, Παυλάρα μου?
7: Πάμε για Γαλαξίδι, φίλε.
0: Βάλε το κολλιό στο ξύδι, φτάσαμε στο Γαλαξίδι, φίλε μου.
7: Τώρα εδώ είμαστε, εδώ στη Λαμία, εδώ φτάνουμε Λαμία.
0: Χαιρετίσματα πολλά έχεις από τον γίγαντα, τον μεγάλο λιμενάρχη Γιώργο Δημητρούλη.
7: Κάνει καλά τα γόρι μου, να προσέχει και τις μουρμούρες.
0: Τις κουτσουμούρες θα προσέχει, φιλαράκι, τις κουτσουμούρες, τις μουρμούρες.
7: Και τα
0: λαγοκέφαλα. Μπράβο, το τσακουκέφαλο, κάργα. Το τσακουκέφαλο
7: να προσέχει. Φίλε,
0: μου
7: να πάρω και ένα
0: φίλο. Ωραία, φίλε μου, ωραία, Παυλάρα μου, μεγάλε γίγαντα, Παυλάρα μου. Καλή εβδομάδα, φιλαράκι μου.
7: Θα τα πούμε.
0: Γεια σου Παυλάρα μου, γεια σου Παυλάρα μου γίγαντα. Άκη!
8: Νικολάκη γειτονάκη, καλημέρα.
0: Έλα ρε Άκη γειτονάκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλε μου Άκη γειτονάκη.
8: Καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλους σας, να είσαστε καλά με υγεία.
0: Τι κάνει η ομάδα, πώς είναι ο φίλος μου?
8: Εδώ είμαστε σε πλήρη φόρμα,
0: ναι.
8: Με τον Γιάννη τον Ζετέμ και με τον Γιάννη τον Ξυλουργό.
0: Καλημέρα στον Γιάννη τον Ξυλουργό και στην τεράστια μορφή, τον ένα και μοναδικό.
8: Στην τεράστια μορφή, τώρα θα τον μιλήσεις. Στέλνω μήνυμα, αλλάζω, πάρε με τηλέφωνο, άιντε, ο Μανταλόβας ξυπουστανιάζει και εμείς ακόμα περιμένουμε.
0: Μέχρι τέλος της εβδομάδας, από ό,τι μου είπε ο μεγάλος Λάζος, θα είμαστε πανέτοιμοι, αγαπητέ μου. Άκη γειτονάκη.
8: Να πάρει τηλέφωνο, να προγραμματίσω ταξιδάκι.
0: Ωραία, μεγάλε, όρμα μεγάλη, Άκη γειτονάκη, όρμα.
8: Έλα, πάρε το ZTM, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα, φίλε μου, καλημέρα, καλή.
8: Καλημέρα Νικολάκη μου.
0: Ατελείωτε, φοβερέ και τρομερέ αγαπημένη μου Γιάννη Ζετέμ, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Καλή εβδομάδα, πώς με είπες εμένα τέτοιο?
0: Πώς?
8: Τη μου μεγάλη μορφή με είπες?
0: Μεγάλη μορφή, φίλε, μεγάλη μορφή.
8: Άμα είμαι εγώ μεγάλη μορφή, ρε Νίκο, εσύ είσαι πολυμορφικός, ρε φίλε.
0: Βρεάσει με ένα τι τώρα, φίλε. Εσύ, φίλε, είσαι πεσταράς. Εμένα,
8: είσαι πολυμορφικός.
0: Προχθές μίλαγα με τον σύντροφο Σταύρακα, το Sex Machine, και μου έλεγε μπορεί εγώ, αλλά και ο Γιάννης ο Ζετέμ λέει ήταν πολύ βαρβάτος, λέει.
8: Ναι, ναι, και ακόμα βαρβάτος εμένα.
0: Το ξέρω, αγαπητέ μου, ναι, Γιάννη Ζετέμ, γι' αυτό, ναι, και σε,
8: ναι,
0: χαίρομαι.
8: Ναι, ναι, έχω μεγάλο εκτόπισμα.
0: Πολύ μεγάλο και πολύ καλά κάνεις, αγαπητέ μου, Γιάννη Ζετέμ, και μη μασάς τίποτα, είσαι βαρβάτος και θα παραμείνεις βαρβάτος, φίλε μου.
8: Νίκο, τώρα που έβαλα μαζέλα, μασάω τα πάντα.
0: Μην αφήνεις τίποτα, χρούτσου, ναι. χρούτσου, φίλε μου, χρούτσου, κάργα.
8: Μασάω τα πάντα, πριν για ένα διάστημα δεν μασούσα τίποτα.
0: Τώρα όμως τα μασάμε όλα, μεγάλη γίγαντα, μεγάλη ατελείωτε Γιάννη Ζετέμ, έτσι, μπράβο, έτσι.
8: Χαιρετίσματα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Και καλή εβδομάδα να έχουμε υγεία όλοι, να είμαστε στον πόδι μας.
0: Τα πέρασες καλά το Σαββατοκύριακο, φίλε μου Γιάννη Ζετέμ?
8: Ναι, μωρέ, ήσυχα εδώ πέρα, δεν πήγα πουθενά.
0: Άμπρα, εντάξει. Γερά και καλή εβδομάδα, αγαπημένη μου Γιάννη Ζετέμ.
8: Καλή εβδομάδα, καλέ μου άνθρωπε.
0: Φίλε μου, αγαπημένε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιάννη μου Ζετέμ. Ατελείωτο.
8: Γεια
0: σου, φίλε μου. Γιάννη Ζετέμ, κάργαρε. Καλημέρα, Παναγιώτη, το Παλούδι, άρχοντα. Καλή εβδομάδα. Βε, Βασίλη Μαλαμάκη, κατά παρακαλώ.
9: Καλημέρα, Νίκο.
0: Ε, Ζεμπέκη.
9: Έλα, ρε, φιλαράκι.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γίγαντα Γιάννη, Χρήστο Ζεμπέκη μου. Το μοντέλο από τον Βόλο. Πού είσαι, Χριστέρα μου, Ζεμπέκη?
9: Δεν πάμε στο μοντέλο σήμερα, ρε. Θα το αφήσουμε προφανώ.
0: Σήμερα για πού είσαι, ρε?
9: Πάμε λίγο Τρίνα Βουλασσόνα, πάμε.
0: Πού τα πα?
9: Τρίνα Βουλασσόνα.
0: Τρίνα Βουλασσόνα σήμερα, Δευτέρα 13 του μήνα, φίλε μου, Χριστέρα Ζεμπέκη, άρχοντα.
9: Για τον Σταύρο του Κυσκουρίδα που είπε
0: ο Παυλάρας.
9: Ο Παυλάρας.
0: Ναι.
9: Είναι μουσικός ο άνθρωπος με μία και παλαιό.
0: Ναι.
9: Και εδώ κάτι κλαρικείται στην Άρτα, πρέπει να τα πάρουν τα κλαρίνα, θα κοιτάξουν ανάποδα από αυτά.
0: Πώς το είπες αυτό, φίλε μου, κάτι κλαρικείται εδώ?
9: Στην Λάρισα, ρε.
0: Ναι.
9: Να πάρουν τα κλαρίνα, θα κοιτάξουν ανάποδα. Όταν ο Κόλλη Κυσκουρίδα.
0: Άντε, ναι.
9: Είναι δάσκαλος άνθρωπος, είναι μουσικάρα τώρα. Τάξε.
0: Ναι, αυτό μου είπε και ο μεγάλος Παυλάρας, φίλε μου, καλά, καλά, Χριστέρα Ζεμπέκη, άρχοντα.
9: Τους καλούς μουσικούς τώρα να τους αναγνωρίσουμε τώρα.
0: Κουσκουρίδας Κάργα.
9: Ναι, είναι δάσκαλος και στο μουσικό και στο Βόλο άνθρωπος.
0: Α, μάλιστα, οπότε καταλαβαίνω, αγαπητέ μου φίλε. Αγαπημένο μου, Χριστέρα Ζεμπέκη.
9: Όπως και ο Μπάτες Κατσίκας που ήταν στο πλατήκα μου το Σάββατο.
0: Να, το ξέρω το Κατσίκα του Λιβέντη, ναι, ναι.
9: Μπάτες, εδώ στη Λαρινάρα τώρα.
0: Πώς τα περάσατε εκεί στο πλατήκα μου, φίλε
9: καλά,
0: μου.
9: Καλά ήταν, καλά ήταν. Ο πρόεδρος μας πούλησε, ναι, από
0: εδώ. Ο πρόεδρος είχε άλλη υποχρέωση, φίλε.
9: Ναι, εντάξει,
0: είχε άλλη υποχρέωση ο πρόεδρος, δεν γινόταν.
9: Δεν γινόταν, εντάξει, να κάνουμε.
0: Καταλαβαίνεις ότι είναι πρόεδρος και πρέπει να αυτόνομε και τις υποχρεώσεις, φίλε μου.
9: Είχε 2.000 άτομα τώρα, έκανε μια κυροβουλιά και μήπως δω κανέναν, δεν μπορούσε να.
0: Είχε 2.000 άτομα, φίλε.
9: Όχι, όλοι, φύγε πλατεία, ρε. Το χωριό μόνο να βγει και γέμισε πλατεία.
0: Το χωριό μόνο να βγει, φίλε, γέμισε πλατεία Κάργα. Καταλαβαίνω, φίλε μου, Χριστέρα Ζεμπέκη και κατά. Καταλαβαίνω. Άρα, φίλε μου, έτσι. Πάντα τέτοια, φίλε.
9: Δεν μπόρεσα να πετύχω το διαδίον, ταξιτζί.
0: Α, το σουτήρι από τον πλατήκα μου δεν τον πήρηκε.
9: Δεν τον βρήκα, όχι, εδώ σου λέει, έκανε μια γύρα, αλλά είχε τόσο κόσμο που δεν μπόρεσα να τον δω.
0: Πού να ξέρεις και εσύ τι γίνονταν, χαμός εκεί πέρα.
9: Πού καλόταν, ναι.
0: Καλοκαίρι, όπως λέει και ο Ηλίας, καλοκαίρι χωρίς κλαρίνο, Μονακό χωρίς καζίνο, φίλο μου.
9: Ναι, καλημέρα, μας φέρει την παρέα, να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά, καλή εβδομάδα και καλό δρόμο να έχεις, φίλε μου. Μεγάλε, Χριστάρα Ζεμπέκαρε. Γεια σου, Χρήστο μου Ζεμπέκη, άρχοντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Χρήστο Ζεμπέκη, εκεί κατά. Θιελόρδη!
10: Έλα, καλημέρα.
0: Ωραία, Θιελόρδη, καλημέρα και καλή εβδομάδα, μεγάλε Θιελόρδη, άρχοντα. Τι κάνεις, πώς είσαι, φίλε μου?
10: Καλημέρα στην πόλη τη ΑΕΛ και του καφέ.
0: Ωραία, τι μέρες έρχονται, αγαπητέ μου Θιελόρδη, τι μέρες έρχονται, φίλε μου,
10: Ολοχαρά είσαι, βλέπω.
0: Άρε, Θιελόρδη, έρχονται μέρες. Πώς τα πέρασες, μου είπε ο Ηλίας ότι εθεάθησες τα ιστορικά αμπελάκια, Θιελόρδη, άρχοντα.
10: Πήγα μια αποδοχή, ναι.
0: Έτσι, ήταν όλα ωραία.
10: Ωραία, ωραία.
0: Τώρα είστε στο μαγευτικό στόμιο, Θιελόρδη.
10: Τώρα είμαστε στο ωραίο στόμιο.
0: Άρε, φίλε, ποιος τη χάρη σου, φιλαράκι, έτσι, έτσι, ξεκαλοκαιριάζει εκεί στο ηρωικό στόμιο, φίλε μου. Άρε, Θιελόρδη, άρχοντα.
10: Γιατί κάποιος μας έκανε παράπονα όλα για τα μπελάκια, λες, για το στόμιο που κάνεις, λέει, δεν είναι τίποτα.
0: Στόμιο Κάργα, φιλαράκι.
10: Είναι αυτός ο ένας ρίζος.
0: Ποιος?
10: Ένας ρίζος, ρίζος.
0: Με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω, που λένε, φίλε μου. Με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω, αγαπητέ μου Θιελόρδη.
10: Σε βλέπω έφτιαξε και ορχήστρα.
0: Ωα, έγινε Θιελόρδη, δεν σε λέω τίποτα, μην Θιελόρδη. Ξηχαρμάνια το βαρβάτο.
10: Το κλαρίνο μην το πιάσει τα χέρια, είναι επικίνδυνο.
0: Όχι, γι' αυτό άφησα και το κράτο του σύντολου το κλαρίνο, φίλε.
10: Κλαρίνο τη άλλο, όχι σένα.
0: Όπως θα λες, φίλε μου Χριστάρα Θιελόρδη, όπως θα λες, φιλαράκι μου, έτσι.
10: Εσύ κανένα κιθάρα για...
0: Ναι, και κιθάρα Κάργα, και κιθάρα Κάργα, ναι, και κιθάρα.
10: Πού τα έβριξες? Μην πεις πάλι πουθενά.
0: Ε?
10: Πού τα έβριξες, λέω.
0: Α, δε, αφού ήμασταν στα πνά πάντα, ρε, Σαββατοκυριακό.
10: Όλα, πού τα έβριξα.
0: Ε, τσάτσα, πάπα κυριντίνα, το μισό του σμόκου μου, πάντα, ρε, πανηγύρ.
10: Πού δεν τα έβριξες.
0: Ε?
10: Θα
0: σιγά σιγά και με τον μαλακό Θιελόρδη. Ένα μήνα αεράτο θα έχουμε γεμάτο, χασό εσύ.
10: Υπάρχει τίποτα πάρες και απαράω και.
0: Και σε μπάρες και σε κουμπάρες. Και σε μπάρες και σε κουμπάρες που λέει ο φίλος μου Χρήστος.
10: Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα.
0: Άρε Θιελόρδη, άρχοντα, παιχταρά μου, να είμαστε καλά και καλή εβδομάδα να έχουμε, Θιελόρδη μου.
10: Αδερφέ, καλημέρα.
0: Χαιρετήματα. Α, θα είσαι τότε. Θα έρθει για την Αγία Μαρίνα, ρε.
10: Όχι.
0: Α, δεν θα είσαι το, Θα σε αντιπροσωπεύσουμε εμείς, αγαπητέ μου Θιελόρδη, και θα πάρουμε την ευλογία του Παπαδημήτρη. Να είμαστε καλά, πρώτο Θεός.
10: Τον είχα πει την αριθμό, θα το πάρω τηλέφωνο, συγγνώμη.
0: Α, μπράβο, έτσι, μπράβο, έτσι. Έτσι, μπράβο, Θιελόρδη, έτσι. Να είμαστε καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε, Θιελόρδη.
10: Καλημέρα, καλημέρα. καλημέρα.
0: Γεια σου Χριστάρα μου γίγαντα, γεια σου. Γεια σου Τιελόρδη. Την Παρασκευή 17 του μήνα, Αποστόλη, το μεγάλο γλέντι στο Μελισσοχώρι. Μεγάλος χαμός πρόκειται να γίνει, παρακαλώ, στο χορό του Αστέρα Μελισσοχωρίου. Εκεί πέρα με Γιώτα Γρίβα και Ζήση Τσολακίδη. Πανικός, παρακαλώ.
11: Τρελιάρη μου, καλημέρα.
0: Α, μου!
11: Πού είσαι, αγορινά?
0: Πού είσαι, στρατηγάρα μου, πού είσαι, Κάστρι Λούτρο, πού είσαι, φίλε μου!
11: Αυτή τη στιγμή έχω έρθει λίγο εδώ στο Technical Boss, εδώ στα παιδιά, εδώ στη Σιρενό και αυτά.
0: Πού είσαι!
11: Να κάνω ένα τέτοιο, να ανιβάσω λίγο τα βόλτ εδώ στα μάκια, γιατί ο δωδεκάβολτος θα το φέρνει, δεν κάνει τίποτα.
0: Το χρυσό μου τι κάνει, όπως τουλάχιστον ο δωδεκάβολτος εκείνη το μανάρι μου!
11: Ο δωδεκάβολτος φιλαράκι το χρόνο όλη τη σεζόν θα τον έχουν νίκιαση απέναντι από μένα.
0: Τα χώρασε ή του νίκιαση?
11: Νίκιαση.
0: Α, το νίκιαση, από πότε ξεκινάει το νίκιασμα, στρατηγέ μου?
11: Το χρόνο θα είναι όλη τη σεζόν εκεί, θα τον έχω εκεί ξεκαθαρίσει.
0: Όπω, όπω, να είμαστε καλά εκεί πέρα, θα τον έξει εκεί πέρα με το οχταβολτάκι, το πενταβολτάκι, την Γιάννα.
11: Ναι, ναι, ναι, θα έχει και οχτάβολτο, τρίβολτο.
0: Χαιρετίσματα έχει από τη Μάρθα Βούρτση του Σταύρακα.
11: Του ξέρω, μόνο την Τζεράφου.
0: Ήταν σε χορό γυναικό που χθε, για στον Άση Κούτρα.
11: Έχω και φώτη εδώ, South Stream, South Stream.
0: Ωραία, τι κάνουν τα μωραίτικα εκεί πέρα στο Κάστρι Λούτρο, καλά είναι ο μωραίτης?
11: Μωραίτης, τίποτα, θέλω να τον αλλάξω κάποια τώρα, γιατί δεν μπορεί κάτι.
0: Φτιάξτον, στρατηγία μου, φτιάξτον.
11: Ναι, ναι, θέλω να τον αλλάξω, τον είπα να κόψω να βράζω, να πάρει διαλυτό, να κουνάκι, δεν γίνεται.
0: Τι άλλο, όλα καλά κατά τα άλλα?
11: Special, φίλε μου, special.
0: Special.
11: Ναι, ναι.
0: Σε καλημερίζει ο τεράστιος Ηλίας Υπέρπολιτελίας Ηλίας Ζαβλιάκης.
11: Ηλίας Ζαβλιάκης, καρδιά από...
0: ο Λομπάρδο πού είναι το χρυσό μου?
11: Πού το, τον έχασα τον Λόμπι, τον έχασα.
0: Δεν εμφανίζεται καθόλου στο Κάστρι Λούτρο?
11: Δεν εμφανίζεται, δεν κάνει τίποτα έτσι κάτι εγκόγνητο του κτλ. Μετά δεν έχει εξαφανιστεί, δεν ξέρω τι γίνει.
0: Είναι λίγο εξαφανισμένο το χρυσό μου, φίλε μου.
11: Είναι.
0: Ναι.
11: Κοίταξε, από τη μέρα που έκανε εμφάνιση του Σταύρακα, του λέει εσύ να πηγαίνει για μπάνιο στην Πουταμουλίμνη. Λέει, δεν θα σε ξαναδώ παραδείγμα.
0: Στην Πουταμουλίμνη τον έβαλε. Ω, κρέμε, λέω. Άφαντο το μανάρι μου, άφαντο.
11: Ναι, ναι, τρε, τίποτα. Δεν ξέρω πώς.
0: Τίποτα, τίποτα. Δεν άπλωσε την κουρμάρα τα κόμμα εκεί πέρα, φίλε.
11: Τίποτα.
0: Ψήνε. Έρε φίλε μου, έρε φίλε μου. Ετοιμάζεσαι και καλό διβριντή και αγαπητέ μου στρατηγέ.
11: Πού?
0: Έχει κανένα καλό πιστολέρο, τίποτα?
11: Όλο και κάτι παίζει.
0: Όλο και κάτι. Χαιρετίσματα από τους συνταγματάρχη Αλέκου Μανταλόβα.
11: Τον είπα του Μανταλόβα εκεί τώρα.
0: Καρπούζια, πιπόνια, αγκούρια, ντομάτες.
11: Έχει τώρα στο κατοχώρι Φαρσάλων, μετά έχει και ο τέλης ο Σιργάνης απάνω και έχει.
0: Έρχεται, άντε εν τέλει, άντε μπράβο, το κορίτσι απόψε εν τέλει να χορέψει τη εν τέλει, φίλε μου, έτσι.
11: Ναι, ναι, έχει δυνατό μετά.
0: Να τους δώσεις όλους χειριτήρματα, στρατηγάρα μου.
11: Θα δώσω, αλλά τι να το κάνω, έχω το technical boss εδώ, είναι όλο παράπονα, όλο παράπονα.
0: Άμα είναι όλο παράπονα, πέσουν, πώς λέει, του ξέρεις που... Γυναίκα, ξέρεις πως λέει το ρητό, γυναίκα χωρίς παράπονα, γύπτος χωρίς μεγάφωνα.
11: Α,
0: μπράβο. Αυτό πες μου, φιλαράκι. Έτσι.
11: Σωστός.
0: Χαιρετίσματα πολλά στον παίχτη. Καλή εβδομάδα να έχετε με υγεία, λεβέντες. Γεια σας, λεβέντες, γεια σας, ρε μεγάλε. Άρε, μάρα θα σου ψαχνώ, μάρα το. Στέλιο!
12: Καλημέρα.
0: Στέλιο Δαδακούλη, ηρωικό νεοπεριβόλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Στέλιο.
12: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Τι κάνουμε, Στελάρα Γίγαντα, πώς περάσαμε από τον Κύριακο, παιχταρά μου?
12: Ήσυχα.
0: Χαιρετίσματα πολλά έξω από τον καπιτάν Μιχάλη Ντάσκιο και το επιτελείο του αγαπητέ μου Στέλιο.
12: Να είναι καλά, την καλημέρα μου και από μένα.
0: Σε δαιμονιώδη φόρμα, σας πήρε βρόχα χθες, Στέλιο?
12: Έριξε λίγο, όχι πουλί, αλλά στη Λάρισα πρέπει να έριξε μπόλικο νεράκι.
0: Έριξε πράγμα, αγαπητέ μου Στέλιο, έριξε πράγμα, ναι, έριξε.
12: Αυτήν την ώρα είχα συνομιλία με το φίλο τον Καμέα εκεί και μου λέει ανοίξαν οι ουρανοί από εδώ, κρύψου μέσα.
0: Ο τεράστιος Απόστολος Καμέας, ο οποίος την Παρασκευή το βράδυ, φίλε, έκανε φοβερή και τρομερή εμφάνιση σε γνωστό στέκι της πλατείας Ταχυδρομείου.
12: Έμαθα, συναντηθήκατε.
0: Ήταν παρέα με ένα ζευγάρι πολύ μορφωμένο εκεί, αλλά να τον έβλεπες κουστούμάρα που φορούσε, φίλε, θα πάθαινες πλάκα, αγαπητέ μου.
12: Είπαμε, φίλε, πρέπει να είναι στην εντέλεια ο φίλος μας, τι να κάνουμε.
0: Άμα τον έβλεπες, φίλε, κουστούμάρα με μαντιλάκι, θα σου φεύγαν τα τσερβέλα, αγαπητέ μου, καλέ και καλέ μου φίλε, Στέλιο Δαδακούλη, άρχοντα.
12: Είπαμε, καθένας όταν κάνει μια επίσκεψη βγαίνει έξω, ντυνόμαστε στην εντέλεια. Τι να το κάνω.
0: Άρα Στέλιο, τι έχει το πρόγραμμα για το ξεκίνημα της εβδομάδας, Στέλιο?
12: Σήμερα το πρόγραμμα είναι οι Μπουγιατζής.
0: Ωραία, φίλε, Μπουγιατζής έπειλε σήμερα, βάφουμε.
12: Σήμερα είναι οι Μπουγιατζής.
0: Πινέλο, Πινέλο και Βούρτσα.
12: Πινέλο και Βούρτσα και μαλαστούπα στο χέρι.
0: Όρμα, Στέλιο, όρμα, όρμα, όρμα.
12: Τι να κάνουμε, πρέπει να γίνουν και αυτά.
0: Άντσι, μπράβο, Στέλιο, έτσι. Να δώσεις πολλά χαιρετίσματα σε όλο το ελληνικό δαρδακουλέκο, φίλε μου, Στέλιο.
12: Έγινε, φίλε, έγινε. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά και στα παιδιά εκεί στην οδό Σμπόλο, του Βασιλάκη, του Μίτσο, του Λαϊδόνη. Το φίλο μας, του Βασιλάκη, του Κυρίτσι.
0: Α, μπράβο, Λεβέντη ήρωας πολεμιστής.
12: Σε όλους εκεί, στο Τσεπέτο.
0: Τζεπέτο, τζεπέτο, πάρτε στο κλαπέτο εκεί κατά λατομία κάργα.
12: Ναι, ναι, και τα παιδιά εκεί στον πύργο Ελίχο, την καλημέρα. Τον κύριο Στέφανο.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε, αγαπητέ μου φίλε Στέλιο, άρχοντα, παιχταρά μου.
12: Και το στιχουργό μας να τελειώσει γρήγορα αυτό.
0: Περαστικά, περαστικά, περαστικά. Έτσι.
12: Να τελειώσει, γιατί μίλησα χθες μαζί του, μου λέει. Πάω να κάνω κάτι.
0: Άντε, να το, όλα, να, όλα να τελειώσουν καλά, φίλε μου Στέλιο Δαδακούλη, άρχοντα.
12: Έγινε, ρε φίλε, έγινε.
0: Καλημέρα, Στελάρα, και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Στελάρα. Γεια σου, Στέλιο μου. Γεια σου, Παυλάρα Μπακαριάννη, Γίγαντα. Βασίλη Μπαλαμά, Ανάση Κούτρα, Πέτρο Νάκα, Άρχοντα, Τσουκοταρέλα, παρακαλώ.
13: Καλημέρα, Νικό.
0: Συνέλληνα.
13: Τι γίνεται?
0: Πού είσαι, Συνέλληνα? Πού είσαι, Κουστάκι?
13: Εδώ.
0: Τι κάνεις, φίλε μου?
13: Εδώ, είχαμε το Σάκι το Σάββατο.
0: Έγινε Σάκι.
13: Ναι, είχαμε μπουζούκι εδώ, τραγούδια. Άλλαξε λίγο το κλίμα του βαρύτανα.
0: Άρα, φίλε, μπράβο, ρε, μπράβο.
13: Τον ατρέψαμε, ναι.
0: Μπράβο, στο μαγαζί τα έχεις?
13: Ναι, ναι,
0: θα στο μαγαζί. Μπουζούκι, ποιος έπαιζε, Κουστάκι?
13: Κουστάκι, βέβαια, ωραίο μπουζούκι, ναι.
0: Έφερε μπουζούκι, ο Σάκης ο ανατρεπόμενος.
13: Βέβαια, ναι, πώς.
0: Του πες καλά, του πες καλά.
13: Δυνατόσα.
0: Εκτός από μπουζούκι είχε καλό όργανο ή μόνο
13: μπουζούκι? Όχι, όχι, αυτό αυτά τραγούδια με το στόμα, εντάξει, ωραία.
0: Έδωσε ρεζιτάλο Σάκης ο ανατρεπόμενος.
13: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και το απόγευμα μετά βρήκα μια μεγαλοκουπέλα.
0: Αμάν.
13: Μήπα δεν πήγε τις ακουπές. Δεν έχω χρήμα, λεφτά λέει.
0: Δεν υπάρχει αργύρι σου,
13: αργύρι. Τι λέω εγώ, ποιο σου, όλοι του ίδιου είμαστε. Τι λέω εγώ για σένα, άλλα έχω μάθει, λέει. Ότι είσαι άρχοντας του διάλογου. Μας την έριξε μεγάλο κουμπέλα, ναι.
0: Μας την έριξε μεγάλο κουμπέλα, ναι.
13: Άρα με το Σάκι έγινε ωραίο ταβαντός.
0: Μπράβο, πάντα τέτοια συνέλληνα.
13: Έγινε, ναι. Καλημέρα.
0: Χαιρετήματα σε όλα τα παιδιά.
13: Αν τα αποδίδουμε σε όλα τα παιδιά.
0: Θέλεις να τον παίξεις, φάνεις μπαταραλέξεις.
13: Ναι, ναι.
0: Όλες οι ειδικές δυνάμεις.
13: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Συνέλληνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: είσαι ρε Κοταρέλα γίγαντα, πού τον έχουμε?
1: Εδώ έχουμε το μεγάλο Κοταρέλα. Τι έχεις Κοταρέλα?
2: Είμαι ο Κοταρέλας από τον Αμπελώνα με τις καλύτερες ντομάτες και τα καλύτερα αγκούρια.
1: Για περάστε και αγοράστε.
2: Για περάστε και αγοράστε παρακαλώ.
1: Έτσι μπράβο.
0: Για περάστε και αγοράστε μεγάλο Κοταρέλα γίγαντα.
1: Εδώ έχουμε το μεγάλο Κοταρέλα. Τι έχεις Κοταρέλα?
2: Είμαι ο Κοταρέλας από τον Αμπελώνα με τις καλύτερες ντομάτες και τα καλύτερα αγκούρια.
1: Για περάστε και αγοράστε.
2: Για περάστε και αγοράστε παρακαλώ.
0: Έτσι, μπράβο Κοταρέλα. Μπράβο, μπράβο. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Άρε Τάσο, πού είσαι? Καλημέρα ρε Τασάρα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα ρε.
3: Επίσης, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις, τι κάνετε κουνάκια φίλε μου, τι κάνει ο Βασιλάκης και ο Αναστάσης?
3: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Ε, του φάγα το φαγωτό?
3: Ε, βέβαια, το έφαγε, το έφαγε.
0: Ήταν καλό Τάσο?
3: Καλό Νίκο, καλό.
0: Καλό, ε.
3: Ναι, ναι.
0: Έγινε, οι πιτσιρικάδες το έφαγαν τα κουνάκια?
3: Ναι, ναι.
0: Ούρε Τάσαμε γίγαντα, ούρε Τάσαμε αρχικαρά μου. Τι γίνεται ρε Τάσο, πώς πέρασες, ε?
3: Ευχαριστώ για το φαγωτό.
0: Άρα φύγε από τώρα. Λοιπόν, πώς περάσα. Ο Βασιλάκης?
3: Ναι.
0: Βασιλάκη!
3: Ευχαριστώ για το φαγωτό.
0: Άρα Βασιλάκη τώρα. Βασιλάκη μου, να χαίρεσαι τον παππού σου, λεβέντη μου, Βασιλάκη. Τι καλό παιδί είναι ο Βασιλάκης. Τι καλό παιδί, τι καλό εγκουνάκι έχει στάσο. Ε?
3: Καλά, καλά.
0: Hey, τα πατήματα του παππού θα πάρει φίλε μου τα σούλη. Τα πατήματα του παππού φίλε μου. Τι κάνει κύρα Κοροφωτίνα μου, η Λεβέντισσα?
3: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Πόσα περάσαμε από τον κύριο, έβγαλες βόλτα τα εγκουνάκια?
3: Εδώ, δεν πήγαμε που θυμάμαι.
0: Τα πήγες στην ΑΕ και στην πλατεία, παίξα τα εγκουνάκια, Τάσο?
3: Εδώ, στην πλατεία, στον πιδότο που γύρισε να δώσει βόλο.
0: Α, μαν, ωραίος, ωραίος, έτσι, έτσι. Ναι. Τώρα που τελείωσε και το μαρτύριο και είμαστε καλά, Τάσο, ήρεμοι και τα λοιπά, ε.
3: Ναι.
0: Πάμε γιάλα Τάσο Κολοφωτιά μου γίγαντα, ναι, πάμε γιάλα. Έτσι, να δώσεις χαιρετήματα σε όλη την οικογένεια, τα σούλη μου.
3: Ναι,
0: να είμαστε καλά.
3: Ναι, γεια σου πες, γεια σου.
4: Γεια.
0: Καλημέρα παιχταρά μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, άρα ο Αναστάσης κοιμάται Τάσο?
3: Όχι, μέσα.
0: Α, τον έχεις μέσα, α, είναι με τη γιαγιά, ε.
3: Ε, είναι λίγο
0: ντροπαλός. Α, ο Βασιλάκης όμως δεν καταλαβαίνει τίποτα φίλε μου. Ο Βασιλάκης δεν καταλαβαίνει τίποτα τα σούλη μου. Γεια σου Βασιλάκη. Τι που Βασιλάκης?
4: Δρέπει για πάντα. Όχι να δει.
0: Έπαινε Βασιλάκη. Έπαινε Βασιλάκη μου λεβέντη. Έπαινε.
3: Γεια
4: σου.
0: Bye bye, τσάω, καλή εβδομάδα. Γεια σου, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Τασάρα μου λεβέντη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τασάρα μου λεβέντη γίγαντα. Πέτρο Νάκα, διάδρομο 4, Τζον Κοταρέλα, Χρήστο Φίλων. Γεια σου, ρε Χριστάρα γίγαντα. Μαλαμά και μαλαμάκια.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Νικό,
0: yeah.
5: Σε όλη την παρέα.
0: Yeah.
5: Νάκο, πώ είσαι, μωρέ, πώ είσαι, άκου τσουκουτσουκουτσου.
0: Τζουκουτζούκου, τζουκουτζούκου, φίλε μου, καλέ, καλέ μου, φίλε Βασίλη Μαλαμά. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα και με ασέπιασε λιγούρα, μεγάλε Αντώνη Μπούρα, γίγατα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Όλεκ, γίγατα, ναυαρχέ μου. Δημήτρη, παιδιά, τσομάλα 4. Αχ, καλή. Όπου, περίμενε, θα το χαλάει. Περίμενε, ρε, περίμενε, θα το χαλάει. Μάκη Κωνσταφάκα και όλο το επιτελείο, την καλημέρα μα και καλή εβδομάδα σε όλο το επιτελείο εκεί πέρα, κρεοπολείο νούμερο 1, φιλαράκι απέναντι τον Άγιο Νικόλαο Φάρμα Ολύμπου. Έτσι. 17 του μήνα, Παρασκευή που μα έρχεται, μεγάλο πανηγύρι Χριστάρα, Αποστόλη και Δημήτρη. Αστέρας Μελισσοχωρίου, στο γήπεδο στο Μελισσοχώρι, Ζήση Τσολακίδη στο Κλαρίνο, Γιώτα Γρήβα Πανικός και Μπουζούκι ο τεράστιος Μιχάλης Παράσκος, αγαπητέ μου Φώτη Άρχοντα. Το μυαλό μου δεν ορίζω, το χωτό στον Παπαρίζω, περπατάω και σφυρίζω και στον ύπνο πλημμυρίζω. Πάλας Παλάκας Τζιλάκας, Χατζηρούφας Χατζηρουμάνος διάδρομος 4, Χατζηρεπάνης Ρεπάνης διάδρομος 1 Βασίλη. Γεια σου ρε Σταύρο, γεια σου ρε Αποστόλη, καλημέρα Τάκαρε, καλή εβδομάδα. Χαιρετίσματα λέει στον Ραφαήλ στην Πηλελίνων. Ένας και μοναδικός φίλε το Καμάρι της Σαριτσάνης, ο Λεβέντης ο μοναδικός Λούτσα Μπάλα και Ταραμπάλα, Δράμα στα Σέρα σε Καβάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα. Κάργα, γεια σου Χριστάρα τον Οτέ, γεια σου Νικήτα, Νικήτα, πιάσονε και κοίτα. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά, Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούζου και Κανέλα, τον Ανίφορο, Ταρβάη, Φτιόλο, την Βιλίν, Κλινίν, Κόρη, Κόρη και Τσικλιά, Βραχνή και Τετάρι, την Βιλίν και Χατζαμάρι και Καρό Παπαρδαλή. Φτάσαμε στο τέλος σήμερα Δευτέρα, παιδιά, 13 του μήνα, 17 του μήνα, φλεραγγί, στο Μελισσοφόρι. Γιώτα Γρήβα, Ζήση Τσολακίδης, είπαμε, και Μιχάλης Παράσχος. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες. Βαρβάτε μου, Αποστόλη. Ναι!
6: Μπουρλότο, μπουρλότο!
0: Μπουρλότο, Λευτέρη, μπουρλότο!
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
0: Το τασούλι του καραπιάνει, μπουρλότο μέσα!
6: Μπουρλότο!
0: Μπουρλότο, κάρκα! Καλημέρα! Γεια σου, μπουρλότο, κάρκα! Και Βασίλη Κισκίνη, μπουρλότο! Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, Λεβέντες, Καραπουζουκλίδες, σήμερα Δευτέρα 13 του μήνα. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Υποβάλλουμε τα σέβη μας, κατεβάζουμε ρολά, έρχεται Πάσο Οικονόμου, θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρώτα ο Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Όρμα, Βασίλη, όρμα!

0: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samplé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη, θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίμι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
7: Καλώς το να και ασάργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
0: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
11: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
10: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
11: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
10: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
11: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
10: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
12: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
13: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
14: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
15: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
18: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι.
19: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
20: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς.
19: Τι το δίνεις.
20: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
19: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
20: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
21: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.
2: Πάμε Νίκο μου, πάμε. Πάει, καλή Δευτέρα Νίκο, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα Νίκο μου.
4: 13 ο μήνας σήμερα και 7-20 και 7-27 και για χαρά παιδιά.
2: Τι εννοείς, πόσες μέρες
4: την επόμενη Δευτέρα αυτή, μπαμ και για χαραντάν και τα κουγιά μπαγλάν.
2: Αχ τι ωραία Νίκο μου, στο μυαλό μου σε είχα, αυτό σκεφτόμουν. Καλή σας εβδομάδα αγαπητές μου φίλες, αγαπητοί μας φίλοι. Καλή σας εβδομάδα σε όλους, με υγεία. Θα έχουμε ζεστούλα, τι θα κάνουμε τώρα, δεν ξέρω, θα το ξεπεράσουμε. Σήμερα όμως είναι της ουσίας Σάρας και των οσίων ηλιοφώτων. Ήταν πολύ ηλιοφωτή. Πώς λένε, αυτός είναι ηλιοφωτισμένος.
3: Πολύ
2: φωτισμένος. Ναι. Και της ουσίας Σάρας, έτσι, Σάρα την ξέρουμε. Λοιπόν, Νίκο μου, εμένα εδώ μου δίνει ο καιρός ηλιοφάνεια με άνοδο θερμοκρασίας στους 36 βαθμούς και κάτι μελτεμάκια. Αλλά δεν ξέρω, τι προχθές περιμέναμε βροχή, χθες μας ήρθε η βροχή. Μπερδεμένα τα πράγματα.
4: Όχι, δεν περιμέναμε βροχή. Χθες εκτάκτως, όχι, καθαρά φαινόταν το Σαββατοκύριακο τα πράγματα. Αλλά χθες εκτάκτως, να πούμε, και έγινε αυτό το ταυλιματινό.
2: Ναι. Εντάξει,
4: και από ό,τι λέει η πανημορφωμένη εκεί, ήταν λέει διότι η θερμοκρασία ήταν 2-3 βαθμοί πάνω από το αυτό και γι' αυτό κάτι τέτοια μορφωμένα
2: γίνονται στα σύννεφα.
4: Ναι, εκεί τα σύννεφα τρελαίνονται.
2: Και το ήξερε ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν λειτουργεί γιατί υπολείπεται προσωπικού.
4: Να, άμα έχει.
2: Και το ξέρει ότι λειτουργούν μόνο οι υπηρεσίες.
4: Ναι.
2: Τις στρατιωτικές υπηρεσίες μετεωρολογικές της αεροπορίας και του στρατού. Το ήξερες εσύ αυτό, ξέρεις ότι εμείς
4: όχι,
2: έχουμε εδώ
4: ασχολήθηκα με το θέμα.
2: Ξέρεις ότι έχουμε μετεωρολογική υπηρεσία εδώ στη Λάρισα.
4: Εντάξει, το ξέρω.
2: Εκεί στην αεροπορία.
4: Στην 110.
2: Ναι. Εγώ πάντα εκεί τηλεφωνούσα όταν ήμουν στο Δημαρχείο για να δω αν θα πετύχουν οι εκδηλώσεις και μου λέει δίνανε εκεί υπέροχη εξυπηρετικότατη αξιωματική. Μου δίνανε τις ώρες. Ναι, μου λέγανε κοιτάξτε, στις 6 θα βρέξει. Εγώ 7 έβαζα την εκδήλωση, κατάλαβες. Ήξερα, ναι.
4: Τώρα δεν μπορούν να πετύχουν ούτε τις ώρες πλέον, αγαπητοί
2: μου. Τώρα είμαστε αποτυχημένοι σε όλα.
4: Γενικώς.
2: Για πες εσύ τώρα.
4: Λοιπόν, για να δούμε πώς ξεκινάει η εβδομάδα μας. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Με το θερμόμετρο να είναι κοντά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τρίτη 14 του μήνα παρακαλώ. Ηλιοφάνεια κάργα θα έχουμε 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Τετάρτη 15 Ιουλίου συνεχίζεται η ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 37 βαθμούς παρακαλώ την ερχόμενη Τετάρτη. Πάμε να δούμε τώρα την Πέμπτη, παραμονή της Αγίας Μαρίνας. Ηλιοφάνεια κάργα θα έχουμε την Πέμπτη με το θερμόμετρο να είναι εκεί 36-37 βαθμοί Κελσίου. Παρασκευή τώρα 17 Ιουλίου, για να δούμε λίγο τώρα γιατί την Παρασκευή μας την έχει λίγο περίεργα σήμερα. Ελπίζουμε να αλλάξουν τα πράγματα. Παρασκευή ξεκινάμε με ηλιοφάνεια, δείχνει μια βροχούλα το μεσημέρι 3 η ώρα και μια βροχούλα μετά το βράδυ κατά τις 9 η ώρα γιατί έχουμε και πανηγύρια την Παρασκευή. Λοιπόν, ελπίζουμε να αλλάξουν τα πράγματα μέχρι την Παρασκευή τα καιρικά και να πάει η βροχή την επόμενη
2: στην
4: μέρα.
2: Ευχή του Θεού.
4: Να πάει να την κουπανίσει λίγος. Ναι. 35 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή.
2: Καλύτερα.
4: Λοιπόν, πάμε μετά για το Σαββατοκύριακο που θα είμαστε εξηγηθούμε όλες τις παραλίες. Ηλιοφάνεια 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Ακούστε τώρα, όλο παραλίες λέει ο Χαϊδάς και δεν τον είδα καμιά φωτογραφία στην παραλία. Στα όρη και στα βουνά του έχω
4: δει. Ναι, υποχρεώσεις αγαπητοί μου Βάσου. Και την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου ηλιοφάνεια κάργα 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
2: Πάντως Νίκο, ο δικός μας προγνώστης ο κύριος Φάνης Χατζηγρίβας είπε ότι τη γλίτωση Λάρισα από τον καύσωνα. Κάτι τέτοιο.
4: Άμα του είπε ο Φάνης ο Χατζηγρίβας Βάσο, είμαστε.
2: Πιθανόν εννοεί ο καημένος για τον Ιούλιο, να μην τον αδικήσω κιόλας, γιατί εντάξει.
4: Εντάξει, τώρα θα δούμε. Πάμε
2: είναι τους, που είναι η μοίρα, καθώς.
4: Μια χαρά είμαστε.
2: Μην τους καίμε κιόλας.
4: Αλλά άμα το λέει και ο μεγάλος Χατζηγρίβας, όπως τον είπαμε, Φάνης Χατζηγρίβας, είμαστε πιο έτσι. Ηρεμούμε λίγο περισσότερο, έτσι.
2: Έτσι τον είπαμε ακριβώς. Λοιπόν, λοιπόν, άκου τώρα να σε πω. Παραμένουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στα αποκαίδια της επιχείρησης ανακύκλωσης στο Μορφοχώρι, γιατί φοβούνται όποια και κάποια αναζωπήρωση κλπ. Ο κύριος Φλόρος επιμένει ότι ήταν εμπριστική η ιστορία. Τώρα εγώ διάβασα κάτι στα αθηναϊκά μέσα, τα οποία θα παίξει ρόλο, Νίκο, τις επόμενες ημέρες, θα το δούμε. Σε ένα τίτλο κάποιες εφημερίδες, δεν θέλω να κάνω περισσότερα σχόλια, θα το δείτε κι εσείς. Λένε ότι για ξέπλυμα χρήματος σε εταιρείες ανακύκλωσης από ΜΚΟ και ιστορίες και τέτοια.
4: Ένα τέτοιο
2: τέτοιο είδα. Βέβαια αυτό σίγουρα δεν αφορά το δικό μας τόπο, γιατί ο κύριος Φλόρος, ο επιχειρηματίας, έχει την εταιρεία ανακύκλωσης προ Χριστού που λένε. Έτσι, από πάρα πολύ νωρίς, και είναι και συλλέκτης, το ξέρεις ότι είναι και συλλέκτης ο κύριος Φλόρος. Δηλαδή είναι μια έντονη παρουσία στα επιχειρηματικά εδώ του τόπου μας, και εύχομαι ο άνθρωπος γρήγορα να ανακτήσει τις επιχειρήσεις του. Εντάξει, γιατί δεν είναι ώρα να βλέπεις την περιουσία σου να καταστρέφεται. Λοιπόν, δεν θα πούμε τίποτα παραπάνω όσον αφορά αυτή τη λάσπη που παρακολουθήσαμε στα μέσα ενημέρωσης. Θα δούμε στο επόμενο διάστημα τι είναι και πώς είναι. Ξεκινούν σήμερα, Νίκο μου, και επίσημα οι εκπτώσεις.
4: Σήμερα μεγάλη μέρα, έτσι, μπράβο, ξεκινάνε οι εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν.

0: Υπάρχουν γυναικεία είδη, οι γυναίκες και παιδικά, οι γυναίκες Νίκο μου φεύγουν όχι με τσάντες, με βαλίτσες.
1: Με βαλίτσες βάζω,
0: με, βέβαια, άμα σου κάνει υποτίμηση του προϊόντος και στο ξεπουλάει μια πολυεθνική εταιρεία με 1 και 2 ευρώ το κομμάτι, βέβαια θα φύγεις με βαλίτσες. Ποιος δεν ψάχνει αυτές τις ευκαιρίες. Δεν μπορεί όμως στις ίδιες τιμές να δώσει ένας επιχειρηματίας ο οποίος αγοράζει σίγουρα και έχει πολύ μικρότερη αποθήκη των προϊόντων. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει να ψωνίζω από τοπικές επιχειρήσεις. Εντάξει, γιατί είναι και η αξιοπιστία του επιχειρηματίας αυτό που παίρνει. Σου κάνει, το πήρες, δεν σου κάνει, το επιστρέφεις. Ενώ σε μια απρόσωπη εταιρεία δεν ξέρω πόσο αυτά εξυπηρετούν. Τώρα λοιπόν ακούστε να δείτε. Από την περιφέρεια της Θεσσαλίας έχουμε μια ανακοίνωση την οποία πρέπει ως alert να την πούμε, να τη μεταφέρουμε και σε εσάς. Μας μιλάνε ότι είναι από χθες σε ετοιμότητα λόγω του χάρτη. Ο χάρτης πρόβλεψης για κίνδυνο πυρκαγιάς δίνει την Θεσσαλία στην κατηγορία 3. Είναι μέχρι 5. Στην κατηγορία 3, δηλαδή είμαστε λίγο πάνω από το μέσο όρο για πυρκαγιά. Βέβαια, θα μου πείτε ότι την περασμένη εβδομάδα και αν είχαμε φωτιές εδώ, έτσι. Συνήθως όμως επειδή ήταν σε δρόμους, σε γη παρακείμενη των δρόμων, εγώ πιστεύω πως ήταν από τα χορτάρια που έχουν παραμείνει. Ένα τσιγάρο να πετάξει ο άλλος από το παράθυρο δεν θέλει τίποτα. Είναι τόσο ξέρα που είναι πυρανάλωμα. Και βέβαια η πυροσβεστική υπηρεσία της Λάρισας αντιμετώπισε με επιτυχία και τις περιπτώσεις που είχαμε 2-3 την περασμένη εβδομάδα εδώ κοντά μας, έτσι, στο δρόμο Φαλάνης ή Αμπελώνα, δεν θυμάμαι, στο δρόμο Τυρνάβου, είχαμε πραγματάκια. Τέλος πάντων, ας περάσει το καλοκαίρι χωρίς να έχουμε άλλες πυρκαγιές. 24 μόνο χτες. Μόνο χτες 24 πυρκαγιές. Μόνο χτες στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα, ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Εγώ είχα και προσωπική επικοινωνία με τον κύριο Αργυρόπουλο, τον αντιδήμαρχο της Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων. Τι γίνεται με την παραβατικότητα από τα πατίνια. Εγώ βρήκα Νίκο μου μπροστά από την επιχείρηση που διατηρεί ο γιος μου ένα κίτρινο πατίνι. Λέω κι εγώ.
1: Βλέπω κι εγώ μια φωτογραφία τώρα, η Λάρισα.
0: Αυτό έγινε, σου λέω την περασμένη εβδομάδα. Έχοντας ευαισθησία και λέω ρε παιδί μου, θα τελειώσει η μπαταρία, κάτι είναι, θα είναι του Δήμου. Παίρνω τηλέφωνο τη Δημοτική Αστυνομία και λέω κάποιος έχει παρκάρει μέσα στο χώρο. Ναι, μου απήντησαν. Ήταν πρωί γι' αυτό. Ναι, λέω έχω βρει ένα πατίνι εδώ πέρα, το έχω φυλάξει, το έχω βάλει λίγο πιο μέσα, μην έρθει και κάποιος το κλέψει. Εγώ μέσα από τις ευαισθησίες ότι είναι ένας χώρος ο οποίος είναι μια περιουσία του Δήμου, να τη διαφυλάξουμε κλπ. Και ό, του θαύματος μαθαίνω εδώ και 10 μέρες ότι κάποιος ιδιώτης επιχειρηματίας, μάλλον από τη Θεσσαλονίκη από ό,τι μου δίνουν οι πληροφορίες, έφερε και εγκατέστησε καμιά 80 πατίνια σε διάφορα σημεία της Λάρισας. Πρόσεξε να δεις. Αν τα εγκαθιστούσε σε ένα συγκεκριμένο, όπως έχει η Λάρισα, ο Δήμος Λαρισαίων, τα ποδήλατα, σε ειδικούς χώρους στάθμευσης, θα έπρεπε να έχει άδεια αυτός ο επιχειρηματίας από το Δήμο. Ενώ τα αφήνει όπου να είναι, τα αφήνει ελεύθερα, δηλαδή μόνο με την κάρτα ο αναβάτης κάνει την εξαγορά. Τα αφήνει λοιπόν όπου να είναι, ούτως ώστε να μην πληρώσει ο επιχειρηματίας ο Θεσσαλονικέας τους χώρους στάθμευσης. Άρα αυτό να συνεπάγεται και ειδική άδεια.
1: Εδώ λέει δεν μπορεί να έχει προηγηθεί.
0: Έχει αρχίσει. Ο κύριος Αργυρόπουλος μου είχε πει ότι έχουν καταθέσει δεκάδες πρόστιμα για την παράνομη στάθμευση, αν είναι σε δρόμο, πεζοδρόμια, τα πάντα. Έχουν καταθέσει δεκάδες πρόστιμα στην επιχείρηση. Η δε επιχείρηση δεν έχει πληρώσει κανένα πρόστιμο, παρά τα αντιθέτως κατέφυγε στην δικαιοσύνη, γιατί είναι παράνομα, λέει, τα πρόστιμα που του επιβάλλει.
1: Η εταιρεία, λέει, που διαχειρίζει τα πατίνια προσέφηκε κατά των παραβάσεων που βεβαίωσε ο Δήμος.
0: Ναι. Μπράβο. Ο Δήμος βέβαια προσφέρει στη δικαιοσύνη για την παράνομη χρήση και λειτουργία, γιατί δεν τηρούνται οι κανόνες, έτσι. Οι κανόνες λένε απαγορεύεται στα μικρά πατίνια, στα μικρά πατίνια, Νίκο, επιτρέπεται από 15 ετών και πάνω. Στα κανονικά ηλεκτρικά πατίνια τα μεγάλα, με ταχύτητα άνω των 25 χιλιόμετρων την ώρα, χρειάζεται άδεια 18 και πάνω, άδεια ασφαλισμένο το πατίνι, Νίκο, κράνος και ειδικό

0: γυλαίκο. Αλλιώς ναι. Άρα σου λέει η εταιρεία είναι επικίνδυνη, γιατί δεν μπορεί μέσω κάρτας να ελέγξει και να τηρήσει τους κανόνες, γιατί δεν έχει ούτε κράνος ούτε γυλαίκο μαζί το
1: παιδί. Δηλαδή κάτσε να καταλάβω τώρα, αυτή η εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη ήρθε εδώ πέρα και
0: αμόλυσε
1: τα πατίνια, φορά παρτίδα
0: σε όλους τους δήμους.
1: Χωρίς να πάρει άδεια από κανέναν, γέμισε την πόλη με πατίνια.
0: Και πρόσεχε τι λέει ο νόμος. Ο νόμος λέει ότι αν τα πάρει άδεια για χώρο στάθμευσης, παίρνει άδεια από το Δήμο και πληρώνει. Εάν τα αφήνει άναρχα στην πόλη, τα μοιράσει όλη την πόλη.
1: Να πει στην εταιρεία βάσου, εδώ έχουμε δήμαρχο Μαμάκο, δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά.
0: Εγώ το έχω πει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ήρθε και ο Θάνος, γιατί σήμερα έχουμε κρεμότητα, γιατί την περασμένη εβδομάδα δεν προλάβαμε, έχουμε κρεμότητα το θέμα των συντάξεων, η οποία βέβαια δεν είναι και κρεμότητα, γιατί ανανεώνεται και πολιτικά. Καλά, ο Θάνος ο Κουκουλίτσος είναι 10 βήματα μπροστά, έτσι, διότι σου λέει τώρα ο Θάνος, από την περασμένη εβδομάδα μιλάμε για συντάξεις, με την επιστροφή ταυτότητας συντάξεις κυρίας κλπ. Αλλά το διεύρυνε. Τώρα λοιπόν ήταν και θέμα στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα, Νίκο.
1: Θάνος,
0: ναι.
1: Κάργα.
0: Θάνος και πάει σε Ελλάδος. Ήταν στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα του συζήτηση. Κράτς, τι αντίθετο είναι αυτό που έκανα, συγγνώμη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επανέρχομαι στα δικά μου με τα πατίνια. Κατάλαβες τι γίνεται, σου λέει. Αν τα αφήσεις όπου να είναι, δεν θεωρείται χώρο στάθμευσης και δεν χρειάζεται άδεια, λέει η εταιρεία. Η εταιρεία τώρα ήταν Θεσσαλονίκη, από ό,τι έχω πληροφορίες. Από τη Θεσσαλονίκη δια νόμου δεν επιτρέπεται, Νίκο, πλέον, γιατί προκλήθηκαν πάρα πολλά ατυχήματα. Και ξέρετε ότι το πατίνι δεν είναι μέσο που μπορεί να το έχει στο δρόμο άλλος, είναι μόνο στους ποδηλατοδρόμους. Και όπου αυτοί δεν υπάρχουν, στην άκρη του δρόμου, αλλά με όριο ταχύτητος κάτω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Δηλαδή να φανταστείτε περιφερειακές οδούς, δεν καλύπτονται. Όπως είναι, ξέρω εγώ, η διαδρομή, ξέρω τι να σας πω, ο δρόμος Κοζάνης, που έχει μέσα του από τον Ιπποκράτη, από τον Άγιο Χίλιο μέχρι τη Γιάννουλη. Δεν μπορείς να οδηγήσεις το δρόμο το πατίνι, πρέπει να έχει ποδηλατόδρομο. Ποδηλατόδρομο δεν έχει αυτή η περιοχή. Άρα τι κάνεις, ή το παίρνεις παραμάσχαλα ή πας από το πεζοδρόμιο. Από το πεζοδρόμιο όμως, αν προκαλέσει ατύχημα, χτυπήσει έναν άνθρωπο, εσύ είσαι ο υπαίτιος οδηγών το πατίνι. Είναι περίεργα τα πράγματα τώρα.
1: Τώρα μου λέει και στη γειτονιά μας, εκεί ο Μίτσος, ο γείτονας μόλις μου είπε, Λογιωτάτο και Τζαβέλα γωνία, 3 πατίνια βαράτους από τον Κυριακό. Εκεί 3 κίτρινα πατίνια.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η τακτική της εταιρείας. Η οποία εταιρεία, έχω την εντύπωση, Νίκο, για να βγάλει ένα μεροκάματο και τα σπασμένα, μια που τους έδιωξε η Θεσσαλονίκη, τα μοιράζουν σε γειτονικούς δήμους. Κατάλαβες, για να βγάλουν, γιατί η πληρωμή γίνεται κάθεται στο γραφείο του επιχειρηματίας και γίνεται ψηφιακά η πληρωμή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι κοίτα. Αλλά δεν μπορεί, κάποιον πρέπει να έχει παρατηρητή και στις πόλεις για να μαζεύει τις φθορές. Ξέρω εγώ, ένα λάστιχο να σκάσει το πατίνι, δεν πρέπει να το μαζέψει. Τέλος πάντων, θα το δούμε στην πορεία και πώς θα προχωρήσει. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη και ο Δήμος και ο επιχειρηματίας. Δηλαδή και η επιχείρηση μηνύει το Δήμο, γιατί λέει μου έβαλες παράνομα πρόστιμα. Ναι, γιατί ήταν το πρόστιμο, γιατί πάρκα
1: σε ποδήλατο. Καλά, τι μας περάσατε εμάς εδώ. Μπέστε και καλέστε.
0: Τι ωραία.
1: Έχουμε Θανάση Μαμάκο δήμαρχο.
0: Τα παλικάρια, ωραία. Λοιπόν. Και άλλη μία είδηση από δικό μας, έτσι, από τη Λάρισα. Να πάμε στον κύριο Γεωργούλη, ο οποίος είναι απογοητευμένος από την πολιτική, έτσι δήλωσε. Ο πιο έντιμος πολιτικός λέει τη μισή αλήθεια. Βρε Αλέξη μου, βρε φίλε Αλέξη. Ξέρεις ότι σ' αγαπάμε και είναι φίλος μας προσωπικός κλπ. Τώρα μην το λες αυτό όταν είσαι στην πολιτική, έχεις κάνει τόσα χρόνια. Αλλά από την άλλη, εγώ σε μια δήλωσή σου είχα πει ότι δεν του έγινε πρώτη από την κυρία Καριστιανού, γιατί έγινε συγκεκριμένη ερώτηση. Δεν το έχει σκεφτεί. Αν του γίνει πρόταση, θα το σκεφτεί. Είναι γλυκιά. Είναι γλυκό το μέλι. Λοιπόν, τώρα. Διάβασα μία
1: ανάρτηση. Εδώ, Βάσου, μπήκαν μέσα. Φάγαν μέλι.
0: Και ενός ακροατή μας. Γιατί μου έστειλε και μήνυμα προσωπικό, αλλά το είδε και σε δημόσια ανάρτηση. Λέει ότι δεν μπορείτε να λέτε, αγαπητοί κύριοι, εκεί εσείς της Δημοτικής Αρχής, ότι την τάδη ημερομηνία θα δοθεί αυτός ο δρόμος ή αυτός ο κόμβος. Και αναφέρομαι για τη Γεωργιάδου με τις παρακαμπτηρίους, Νίκο μου, που σου είπα. Είναι υποτιθέμενη, γιατί μας άκουσε που το λέγαμε. Είναι υποτιθέμενη η παράδοση των δρόμων, γιατί για να μπεις εκεί μέσα, Νίκο, πρέπει να έχεις σίγουρα σχέσεις προσωπικές με το Μάντι Κάλχα ή με την Πυθία. Μπράβο. Για να βγεις από εκεί πέρα. Και μόνο αν ακολουθείς άλλο αυτοκίνητο που είσαι σίγουρος ότι ξέρει. Ή να μην βρεθείς στο σπίτι του, ξέρω εγώ. Μου λέει λοιπόν αγαπημένος επιχειρηματίας, δεν είναι, λέει, κύριε οικονόμου, μόνο, λέει, το ότι παρακαμπτήρι, ενώ μας λέγαν θα δοθεί η Γεωργιάδου και μας βάλαν μέσα από παρακαμπτήρια διαδρομή, είναι το γεγονός ότι αν έχεις μεγάλο όχημα, που εγώ είμαι, λέει, επαγγελματίας οδηγός, δεν μπορώ να μπω σε αυτούς τους δρόμους και με αναγκάζουν να βγω από τη Λάρισα, να πιάσω την περιφερειακή, την Εθνική Οδό και την Περιφερειακή που σε πάει Θεσσαλονίκη, για να ξαναμπω στη Λάρισα από το ύψος του Ιπποκράτη. Δηλαδή ο άνθρωπος έδωσε όλη τη διαδρομή. Έχεις δίκιο, αγαπημένο μου φίλε. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα έχει δοθεί από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, δεν έχω παρακολουθήσει. Γιατί κι εγώ, αν πάω να παρακολουθήσω, κάνω τους κύκλους του αιώνα. Ελπίζω όσοι οδηγοί είσαστε πάνω, πάρτε μας 2-4-10-6-61-5-31-5-32 να μας πείτε αν έχει δοθεί η Γεωργιάδου. Γιατί ο κύριος Τερζούδης μας είχε ενημερώσει ότι θα είχε δοθεί σε κυκλοφορία από την περασμένη Παρασκευή. Φαντάζομαι εννοούσε το κομμάτι από τα ΚΤΕΛ μέχρι τον Άγιο Χίλιο, και είναι αυτό που σας λέμε το παρακαμπτήριο. Έτσι, τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει και πόσο έχει εξελιχθεί το πράγμα. Λοιπόν, αυτό για, έτσι για να απαντήσω και στο φίλο ακρότη. Και πάμε τώρα να πούμε, τι να πούμε. Λοιπόν, σε ετοιμότητα το Μαξίμου για εκλογές μετά το Σεπτέμβριο. Στόχος είναι το 28%. Αλλιώς θα πάνε
1: μόνο,
0: το 2027.
1: Κάτσε ρε μάσου, τώρα με, κάτσε, με δευτεριά. 28% μόνο στόχος.
0: Για διακυβέρνηση μιλάει, Νίκο, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αυτοδυναμίας.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και μάλλον το έχουν γνώθει σε αυτόν. Πιστεύεις εσύ ότι από σήμερα μέχρι τις εκλογές, σε 5-6 μήνες, το χειρότερο σενάριο να πάει 37? Εσύ πιστεύεις ότι θα πάει 37?
1: Μπορεί να πάει και 47.
0: Σιγά μην πάει 200, Νίκο.
1: 28 μόνο στόχο έχουν.
0: 28 είναι ο στόχος, γιατί ανεβαίνει. Το θέμα είναι ότι όλες οι αναλύσεις λένε ότι παρά το γεγονός ότι η ακρίβεια ταλανίζει τον κόσμο, μάλλον η αντιπολίτευση και τα κόμματα της αξιωματικής και της άλλης αντιπολίτευσης δεν πείθουν ότι θα ανθίσει η οικονομία στον τόπο μας. Δεν πείθουν, και έτσι κρατούν μια ασφάλεια οι πολίτες μας, νιώθοντας ότι είναι πιο ασφαλής η υπόθεση της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε, θα δούμε και άλλα θέματα από την τοπική εδώ, από την εθνική μας επικαιρότητα. Φορολογικές δηλώσεις 2026, Νίκο. Θα μας τα πει και ο Θάνος, αλλά επειδή δεν θέλω να του φάω το χρόνο του, γιατί έχει πολύ σοβαρά θέματα σήμερα, δόθηκε μία παράταση μέχρι 24 Σεβδόμου. Έχει κλασάρει το σύστημα. Γι' αυτό και δόθηκε αυτή η παράταση, γιατί δυστυχώς εμείς οι Έλληνες είμαστε τις τελευταίες μέρες. Συγγνώμη, δεν είμαστε τις τελευταίες μέρες, είμαστε τις τελευταίες ώρες και του τελευταίου λεπτού. Ναι. Μένουμε στο Υπουργείο Οικονομικών να δούμε τι έγινε με την Ομοσπονδία της Πυγμαχίας, Νίκο. Εδώ φιλοξένησε το Πανελλήνιο και η Λάρισα. Εδώ είδαμε δόξες και τιμές. Πόρισμα κόλαφος για την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας με αγορές iPhone, Νίκο, για το Διοικητικό Συμβούλιο. Με αγορές PlayStation. Με αγορές από σούπερ μάρκετ, Νίκο. Ροζ Κανείς, μία αντίκα, ένα συλλεκτικό, το οποίο ονομάζεται Ροζ Κανείς, αγόρασαν. Πολυτελή ξενοδοχεία, Νίκο μου, ενώ ήταν ένα το άτομο, κλείνανε δίκλινα. Και έχει κηρύξει το Υπουργείο Οικονομικών και κατηγορούνται και οι δύο τελευταίες διοικήσεις. Έκπτωτες και οι δύο διοικήσεις, με προσωρινή διοίκηση, ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Είναι κάποιοι που δυστυχώς τον αθλητισμό τον βλέπουν ως κύριο όφελος και μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε διαφορετικές περιπτώσεις. Ένα άθροισμα που ξεπερνάει τις 300.000. Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ ζητάει δημοψήφισμα. Κάνει πρόταση να μην κατέβει το κόμμα στις εκλογές και να στηρίξει ψηφοδέλτιο με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα. Ακολουθούν κανονικά το Φάμελο. Από την άλλη, αυτή τη στιγμή επέστρεψε τελικά, ο Πολάκης επέστρεψε στο ΣΥΡΙΖΑ, ακυρώνεται η απόφαση για συμπόρευση με τον Τσίπρα. Το επόμενο Σάββατο, συνέχεια της διακοπτόμενης κεντρικής επιτροπής. Να πούμε τώρα ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι ο μόνος, Νίκο, που ζητάει την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι
0: και η κυρία Δούρου. Μάλιστα. Πάνε, πως λένε, στο χωριό μου στήθος με στήθος τα άτια αυτά. Το θέμα
1: εγώ
0: είναι,
1: έβλεπα μια γεωγραφία χτες και μου άρεσε πολύ. Έχει φωτογραφία ένα κούκου, λέει, ούτε και ο κούκος έφυγε, λέει, από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θέλω να σου πω. Ναι, ότι αυτή τη στιγμή ο Πολάκης δεν το έχει. Αυτός, αν είναι γκαντέμισο, ο Μητσοτάκης, είναι ακόμα πιο γκαντέμισο ο Πολάκης. Μόλις πάει κάτι.
1: Αυτοί που τελειώνουν σε Άκης τελικά, το έχουν, να πούμε. Που το έχουν,
0: ναι,
1: έτσι,
0: αλλά τους έχουμε κι εμείς, Νίκο, με αυτούς που τελειώνουν σε Άκης. Έτσι και μας έχουν υποτεί. Σκοτώθηκαν, Νίκο, στη Βουλή. Ο Ανδρουλάκης με το Μητσοτάκη. Ο Ανδρουλάκης λέγε να επιστραφεί η τέταρτη σύνταξη, η δεκατρία, έχουμε θάνο ευτυχώς και μας διορθώνει τα σαρδά μας. Η 13η σύνταξη χρειάζονται 4 δις. Ο Ανδρουλάκης λέει με 500 εκατομμύρια γίνεται, με δύο.
1: Του λέει ο Ανδρουλάκης και αυτός η Άκης τελειώνει.
0: Ναι, πρόσεξε να δεις τώρα. Του λέει ο κύριος Τσίπρα, του λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Α, ο Τσίπρας δεν μίλησε. Του λέει ο κύριος Μητσοτάκης, του λέει: κύριε Ανδρουλάκη, μπορείτε να μας πείτε πόσο θα κοστίσει η δική σας 13η σύνταξη? Και αυτός ξεκίνησε.
1: Και μπριτς, γιατί να σου το πούμε για να το κάνεις εσύ, μπριτς.
0: Όχι. Λέει λοιπόν, η πρώτη εκτίμηση ήταν 500.000. Του λέει: μα πώς εμείς το βγάζουμε 4 εκατομμύρια και εσύ το βγάζεις 500.000. Μηνιαίος, έτσι. Μηνιαίος. Λοιπόν, και λέει ο Ανδρουλάκης το ανιστόρητο: θα σας απαντήσω σε 10 λεπτά. Άντε καλά, του λέει ο άλλος. Ρε παιδί μου, αυτοεκτίθεστε. Δηλαδή, κάνετε ισχυρό. Πώς να σας πω, δεν μου αρέσει να το λέω αυτή η παροιμία, αλλά κάνετε τους τυφλούς, τους μονόφθαλμους τυφλούς, δηλαδή θα μας τρελάνετε. Δηλαδή έρχεσαι στη Βουλή, στην ώρα του Πρωθυπουργού, μιλάς για τη 13η σύνταξη, σε ρωτάνε πώς θα κοστίσει το κράτος τη 13η σύνταξη και λες να σου απαντήσω σε 10 λεπτά. Δηλαδή είσαι τόσο ανέτοιμος για να μιλήσεις στο έδρανο της Βουλής? Δηλαδή βγαίνεις φάουλ υπέρ του Μητσοτάκη, ρε φίλε. Ρε φίλε, εγκληματίες. Λοιπόν, τέλος πάντων. Επειδή λοιπόν, ο Μητσοτάκης έχει και άλλη είδηση. Ναι. Το είπε στη Βουλή, Νίκο, και είναι έγκυρο. Θα μειώσει 10 λεπτά τη βενζίνη μέχρι τον Αύγουστο, τέλειο Αυγούστου, για να πάνε διακοπές.
1: Πάντως σήμερα εδώ πέρα είχε 9, 5 λεπτά την προηγούμενη εβδομάδα είχε 1,957, σήμερα είναι 1,970.
0: Λοιπόν, γιατί? Διότι το δολάριο, το πετρέλαιο πήγε.
1: Κοίταξε, αν μέχρι τον Αύγουστο φτάσει 2 ευρώ και τα ξεπεράσει, θα σημειώσει τη βενζίνη 5 λεπτά.
0: Ναι. Όχι, 20. Πώς, κάτσε ρε, με μπέρδεψε τώρα. 10 λεπτά τη βενζίνη.
1: Α, βάσου τέτοιο θαύμα.
0: Και 5 λεπτά το ντίζελ. Μ' αρέσει πως γελάει. Ναι, έχω και άλλες ειδήσεις. Θα σου πω. Είχαμε και την επίθεση, στο τρομοκρατική επίθεση με απειλές. Γιατί είναι απειλές, παιδιά, όταν λέει θάνατος στη Νέα Δημοκρατία και καζάκια στα σπίτια σας, και όταν έχουν όντως σημαδέψει τα σπίτια των πολιτικών. Αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός, ούτε είναι αντίδραση. Μακάρι, όπως έγινε ιστορία με τη Μαρφίν και με την επίθεση στη Θεσσαλονίκη με τα θύματα κατά τις Βάγιας Νέστορα, της νεκρής που χάθηκε από τρομοκρατική επίθεση, είναι πλέον το ελληνικό FBI δηλώνει επιτυχία. Η τεχνολογία, λέει, το βοήθησε, όμως έχουν συλληφθεί, Θάνο, για το θέμα της Μαρφίν μετά από 16 χρόνια, ενώ είχαν αθωωθεί η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και η εξέλιξη της έρευνας, έδωσε τα στοιχεία
2: και ένα email.
0: Και ένα email. Το email υπήρχε 3 φορές. Έχει δοθεί το email 3 φορές. Απλά δεν μπορούσε να ταυτοποιηθεί και ούτε μπορούσε να βγει, έτσι λένε τουλάχιστον, δήλωσαν οι αστυνομικές αρχές και το ελληνικό FBI. Πάντως, να σου πω και κάτι και για τη Μαρφίν, και ας είναι 16 χρόνια μετά. Για τη δικαίωση των 4 ψυχών. Εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά την υπόθεση της Θεσσαλονίκης, την επίθεση στην οικία Νέστορα, με νεκρό, έτσι, έχουν ήδη συλληφθεί οι τρεις. Ο ένας από τους τρεις, λέει, με έμπλεξαν, δεν γνωρίζω τους συγκατηγορούμενους μου, λέει, ένας εκ των συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση κατά της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ξέρεις, θα τα αποδειχθεί, θα φανεί τα στοιχεία. Ναι, σκρυπτομάνεμ που λέει. όταν είναι από κάμερες και αποτυπωμένα. Τώρα, ήδη έχουν βρεθεί, ήδη έχουν παρακολουθούν τη διαδρομή των τριών κουκουλοφόρων που επιτέθηκαν στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη, της Υφυπουργού Μετανάστευσης, η οποία βέβαια λέει ότι ήταν στο σπίτι τα παιδιά μου. Και το σύνθημα που γράψανε δεν τους ενδιαφέρει, λέει, αν από τις πράξεις τους προκύψει θάνατος, έτσι. Ο κύριος Μαρινάκης απήντησε εκεί που έχουμε απέναντί μας εγκληματίες. Αυτό είναι γεγονός τώρα. Αυτό είναι γεγονός. Κάνε ό,τι θέλεις, διαμαρτυρήσουμε όποιο τρόπο θέλεις, αλλά δεν έχει κανένα το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να απειλήσει ανθρώπινη ζωή. Τώρα, τι κάνει το... Λοιπόν, εγώ θα σας πω άλλη μία είδηση. Άλλη μια είδηση, Νικό, για να πάω γρήγορα στους χορηγούς μας. Ο Βαρουφάκης από το σκηνή του κρέμεται. Και θα το πω γιατί το λέω. Ανακοίνωσε λοιπόν το Μέρα 25 με το σύνθημα «Πάολα, σου χρωστάμε πολλά». Ναι, κλείστο. Κλείστο. Το Μέρα 25 ετοιμάζει αφιερώματα στη Ρεβενιώτη από τα Καλιαρντά, λέει, μέχρι τις Πικροδάφνες και από το κράξιμο μέχρι το σταθμό Λαρίσης. Σίγουρα στη μνήμη κάποιων ανθρώπων που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους πρέπει σίγουρα να κάνουμε κι εμείς ένα μνημόσυνο στη μνήμη όλων των ανθρώπων. Όμως δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να προωθήσουμε τέτοια μηνύματα, τέτοια συνθήματα, δηλαδή να αντριώσουμε, να γιγαντώσουμε. Οι άνθρωποι φύγανε, χαθήκανε, ο νεκρός πάντα δεν δικαιώται. Έχω αυτή τη φιλοσοφία και αυτή την αρχή στη ζωή μου, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ο κύριος Βαρουφάκης μέσα από τις ιδιαιτερότητες του, αν έχει τέτοιες ιδιαιτερότητες να τις κρατήσει για το σπίτι του, όπως κάνουμε όλοι μας με τις δικές μας ιδιαιτερότητες. Έτσι λοιπόν, δεν έχει κανένα δικαίωμα να λέει ότι Πάολα σου χρωστάμε πολλά. Την απελευθέρωση των ΛΟΑΤΚΙ, αυτό εννοεί? Δηλαδή όλος ο κόσμος θα χρωστάει στην Πάολα? Ναι ρε φίλε, δεν το πιστεύει, παιδιά, ο Κουκουλίτσος ο Δάνος. We are for another plight. Λοιπόν, planet. Ναι, ναι, φίλε, τώρα καταλαβαίνεις τι λέει ο Βαρουφάκης. Πάολα, σου χρωστάμε πολλά. Εγώ δεν αντιλέγω, έδωσε τις μάχες της. Είναι όντως ένας άνθρωπος που έδωσε τις μάχες του για την δική του ιδιαιτερότητα. Έτσι, ότι τόλμησε να μιλήσει εποχές που δεν μιλάγανε. Αλλά όχι ότι χρωστάμε εμείς την Πάολα αυτά. Διότι παγκόσμια, ας πούμε, ΛΟΑΤΚΙ οφείλεται στην Πάολα. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Τι να πεις, Βάσο, θα τρίβεις τα μάτια στον καπιτέ μου Θάνο. Έχω πάθει πλάκα τώρα εδώ πέρα. Εμπόριο λευκής χαρκός, λες, στα χωράφια της Ηλίας.
0: Με 20 και 20 ευρώ.
1: Κυκλοφορεί βαν με λοιπόν, αυτό τα βλέπαμε. Βαν, λοιπόν, τα βλέπαμε, ναι, σε ταινίες αυτά που, ναι, και παλιά γινόταν και πριν από πολλά.
0: 30, λέει, πελάτες, λοιπόν, κάθε βράδυ είχαν
1: γινότανε, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Αυτό γινότανε,
1: αυτό γινότανε και πριν από αρχές δεκαετίας του 2000. Λοιπόν, που κυκλοφορούσαν και εδώ στην περιοχή μας βανάκια που πήγαιναν ρέμε. Λοιπόν, κυκλοφορούσαν βανάκια που είχαν μέσα κοπέλες. Λοιπόν, και περνούσαν εδώ από χωράφια και ήταν με 50 ευρώ τότε κτλ. Και, τώρα το βλέπω το πρώτο
0: σιγά θέμα. Σιγά ευρώ εσύ τότε, λοιπόν, 50 δραχμές εννοείς.
1: 2002-2003. Ναι.
0: Πάντως, λοιπόν, Νίκο, αυτό
1: είχα
0: είναι,
1: πετύχει
0: λέει,
1: σε δρόμο. Φαντάσου,
0: φαντάσου όμως, ναι, τι υγειονομική βόμβα είναι αυτή, ναι, Νίκο.
1: Λοιπόν, είχα πετύχει τότε.
0: Είναι για τους μετανάστες, λοιπόν, εργάτες γης.
1: Σε χωριό εδώ πέρα του κάμπου, όχι προς τα δω, σε χωριό του κάμπου προς την Καρδίτσα, βράδυ, γύρω στις 2 η ώρα πηγαίναμε πάνω για το χωριό, βανάκι τέτοιο. Λοιπόν, και είχα ρωτήσει μετά μέσα στο χωριό και τα λοιπά, λέει, έρχεται εδώ αυτός ο τύπος με το βαν, λέει, να πούμε, και έχει μέσα κοπέλες, τότε είχε από τον Άγιο Δομήνικο.
2: Σαν Δομήνικο.
0: Λοιπόν, αυτό
1: τώρα, αυτό σου λέω τώρα για πριν από 23 χρόνια. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα στα χωράφια της Ηλίας, λέει, κυκλοφορεί βαν με σκλάβες του σεξ. Τα κορίτσια που εξυπηρετούν, λέει, μέχρι και 30 άντρες τη βραδιά με αντίτιμα 10 ή 20 ευρώ. Κοίτα να δεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, που έχουμε καταντήσει.
0: Λοιπόν, να προλάβω όμως να πω τους αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και σήμερα κοντά μας, έτσι όπως κάθε μέρα, Γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και η τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανώσει ή να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Κοντά μας και σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο. Η ασφάλεια της περιουσίας σας, η εγγύηση για την ασφάλεια της περιουσίας σας έχει υπογραφεί. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Η Τριανδρία λοιπόν, στον Όμιλο Γουλιώνη, με επικεφαλή στο Σταύρο και συνοδοιπόρους στο Γιώργο και τον Αλέξανδρο Γουλιώνη, κρατάει τα σκύπτρα και στο χώρο των Περιφράξεων και στο χώρο όμως του Pet Market. Στο Pet Market του Γουλιώνη, στα Pet Shops, είναι κορυφαίο. Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα, τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας, τα πάντα όλα σε αξεσουάρ, υπηρεσίες καλοπισμού και υγιεινής για το κατοικίδιό μας και δωρεάν συμβουλές πάντα. Και delivery στο 2414-015-900. Κέτερινγκ Καψιόχας για όλη τη Θεσσαλία. Είτε το γάμο σας θέλετε να προγραμματίσετε, είτε τη βάφτισή σας, είτε να κάνετε ένα πάρτι, είτε θέλετε να κάνετε εγγένεια στο χώρο σας ή στο χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει τη γιορτή σας, το catering Καψιόχας. Μια εταιρική, μικρή ή μεγάλη εκδήλωση. Μια εκδήλωση για 5 άτομα, μια εκδήλωση για 15.000 άτομα, για 20.000 άτομα, για 30.000 άτομα. Είναι η ασφάλειά σας η επιλογή στο catering Καψιόχας. Καλέστε, αγαπητοί μου φίλοι, στο 2410-592-800 και ο Γρηγόρης Καψιόχας, η Εύη Καψιόχα και τα παιδιά τους είναι πάντα εκεί, είναι οι φτερούγες τους απλωμένες πάντα στις υπηρεσίες σας για να σας φιλοξενήσουν είτε στα δύο κτήματα, στο κτήμα Καψιόχα στην είσοδο του Ελευθερέ, είτε στο κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή εδώ Τρικάλων, έτσι, για να δείτε τη διαφορά. Σκεφτόμουν άλλα, αλλά σκέφτηκα μέσω στη διαφορά. Η διαφορά του catering Καψιόχας με οποιονδήποτε θέλει να ανταγωνιστεί, δυστυχώς βγαίνει ο ανταγωνιστής χαμένος. Γιατί το catering Καψιόχας είναι στην κορυφή, με μεγάλη απόσταση από τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο. Γι' αυτό λοιπόν καλέστε 2410-592-800 και κάντε έρευνα αγοράς για τη δική σας εκδήλωση. Συνεχίζουμε με το παραδοσιακό στην Νάπολη, πρώτη ημεραρχία, και το αδερφάκι του παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Καλέστε, αγαπητοί μου φίλοι, 2410-254-255, γιατί εδώ το θαύμα στην ποιότητα και τις γεύσεις συνεχίζεται. Και δεν συνεχίζεται απλά, αλλά η επιμονή του Γιάννη του Παπαγιοργίου να προσφέρει τα πάντα όλα με φρέσκο ντόπιο κρέα ημέρα τον κάνει και αυτό να συναγωνιστώ. Και ακόμη ο γύρος κοτόπουλο και ο γύρος χοιρινό είναι με φρέσκο ντόπιο κρέας. Εκεί λοιπόν ξέρεις που πας. 2410-254-255. Και επειδή έχουμε σήμερα τον αγαπημένο μας Θάνο Κοκολίτσιο, να σας πω για ό,τι θέμα συζητήσουμε και δεν σας καλύψουμε και έχετε κάποιες άλλες απορίες που αφορούν τις οικονομικές σας υποχρεώσεις ή τις ανάγκες, καλέστε την εταιρεία Θάνος και Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιο, 2410-533-025, ή αν σας φέρει ο δρόμος στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, Παπαναστασίου και Κύπρου, στο κτίριο πλατεία. Η είσοδος είναι πίσω από, ακριβώς από την Εθνική Τράπεζα, εκεί στο πάρκινγκ. Ανεβείτε στον τέταρτο όροφο, στο Δέλτα 1 γραφείο, και η αγκαλιά των συνεργατών του Θάνου του Κουκουλίτσου θα είναι εκεί για να σας εξυπηρετήσουν και να σας ακούσουν. Ή στείλτε email με την ερώτησή σας στο kukotspapaki.net.gr. Κλείνουμε, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Θάνο Κοκολίτσου, που σήμερα έχει να μας πει, Θάνο, για συντάξεις
2: και για ενίκεια.
0: Και για... Τι γίνεται με τα ενίκεια, είναι τώρα ένας πυρετός.
2: Ένας πυρετός.
0: Ναι.
2: Και δεν πρόκειται να πέσει.
0: Δεν πρόκειται. Και αν και αυτό που λένε ότι η Λάρισα είναι από τις πιο φτηνές φοιτητικές.
1: Ούτε με τεπώνω, ούτε με ασπιρίνη, Θάνο, ούτε τεπώνω, ούτε ασπιρίνη, δεν πέφτει με τίποτα.
0: Λουναρίτ που λέει η μαμά μου, ναι. Ναι, πάμε.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Πω πόνο στη μια.
5: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
4: Όχι και ένα.
5: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
4: Έχω φάει.
5: Σιγά.
4: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
5: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
4: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
4: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
4: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι του δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
7: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
14: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
15: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
16: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
15: Αξιόπιστος. Φλόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
16: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
17: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι?
0: Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
17: Καλώς τον Άκια σάργησε.
18: Παρηγγειλές.
17: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
18: Είσαι φίλος.
17: Όχι εγώ, ο Λίλος.
18: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
17: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
18: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
19: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία. Θάνο μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλώς μας ήρθες.
1: Καλή εβδομάδα. Καλώς, και καλό καλοκαίρι, γιατί μάλλον από σήμερα ξεκινάει κανονικά το καλοκαίρι με τις θερμοκρασίες.
0: Τσιμπάνε. Αν και ο κύριος Χατζηγρίβας λέει ότι δεν θα έχουμε καύσωνα. Φαντάζομαι μιλάει για τον Ιούλιο. Αλλά εγώ δεν τις μπορώ τις υψηλές θερμοκρασίες, δεν αντέχονται. Εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, εξελίξει είχαμε. Να, είπαμε.
1: Κάπου, είμαστε, γνωρίζουμε από υψηλές
0: θερμοκρασίες. Άντε να χαιρόμαστε και την, και την ομάδα μας, να δούμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει.
1: Να ανανεώσουμε τα διαρκεία μας.
0: Πάντως και ο κύριος Τηλιανός είπε λίγα βήματα και σταθερά. Δεν
1: έτσι
0: έδωσε
1: πρέπει.
0: Υποσχέσεις.
1: Έτσι πρέπει.
0: Ξέρεις, του λόγου ήρθα εγώ ο Μεσσίας και έτσι θα σώσω την κατάσταση.
1: Δεν πρέπει.
0: Να έχουμε δηλαδή μικρό καλάθι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αυτά τα θέματα δεν μας αφορούν. Έχουμε ο λόγος σε σένα.
1: Επικοινωνία με τους φίλους μας για τις συντάξεις, γιατί την προηγούμενη φορά ο πρώτος πολίτης της πόλης μας δικαίως πήρε
0: μας διάκοψη, είχε
1: δικαίως, δικαίως, ο αγαπητός δήμαρχος, δικαίως.
0: Είχαμε θέμα, λοιπόν, είχαμε και έχουμε ακόμα θέμα με τις διακοπές.
1: Μια επανάληψη γρήγορα για τις συντάξεις χειρίας που προλάβαμε και τις είπαμε βέβαια την προηγούμενη φορά. Επανέρχονται στην κανονικότητα. Δηλαδή, οι συντάξεις χειρίας που μετά την τριετία από το 70% που παίρνει κάποια χείρα, να το πω έτσι σήμερα, μετά την τριετία έπεφτε στο 35%, πάβει να ισχύει, θα συνεχίσει εφόρου ζωής να παίρνει το 70% της σύνταξης του θανόντος.
0: Πολύ καλή αποκατάσταση.
1: Πολύ καλή αποκατάσταση και μιλάμε τώρα περίπου για 90 με 100.000, δεν είμαι ακριβής.
0: Είχες θες και ένα ερώτημα. Είχε θέσει ένα ερώτημα αν έχει αναδρομική ισχύ. Τελικά δεν έχει.
1: Αναδρομική ισχύ με βάση τον νόμο δεν έχει. Δεν εγγράφεται στον νόμο. Ναι. Άρα θεωρώ ότι με δικαστική διαδικασία πιθανόν κάποιος να δικαιωθεί, διότι ο νόμος πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις
0: είναι υπέρ.
1: Είναι υπέρ και
0: ναι,
1: είναι ελαστικός.
0: Είχε δοθεί και ο νόμος για να πάρουμε πίσω τις περικοπές και δεν τις πήραν.
1: Θεωρώ ότι σκοπίμως δεν βάζουμε αναδρομικότητα, γιατί μετά ανοίγει πάρα πολύ η ψαλίδα. Πάμε λοιπόν να δούμε συντάξεις και όρια ηλικίας. Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος εν δυνάμει συνταξιούχος είναι να ελέγξει τα συντάξιμα χρόνια του. Να δει πόσος είναι ο αριθμός των ασφαλιστικών ημερών που θα ετηθεί την σύνταξη.
0: Δεδαλώδη κατάσταση.
1: Δεδαλώδη κατάσταση. Θα προσπαθήσω απλοϊκά να το πω.
0: Αν είσαι και σε διαφορετικά ταμεία.
1: Θα προσπαθήσω απλοϊκά. Να. Καταρχήν, στοιχεία από το 2002 και μετά είναι καταχωρημένα βάσος στο ασφαλιστικό σύστημα. Άρα λοιπόν, οποιοδήποτε ασφαλισμένος μπορεί να πάρει την εικόνα του από το 2002 και μετά. Πριν το 2002 είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι όσοι είμαστε παλιοί και στη δουλειά και, και στα χρόνια, να το πω έτσι, θυμόμαστε τα περιβόητα πουλια.
0: Τα ένσημα.
1: Εγώ θυμάμαι, έστελνα τα κορίτσια από το γραφείο
0: κάτι
1: να πάνε στην Αλφα Μπανκ,
0: ναι,
1: να στηθούν από τις 5 το πρωί στην ουρά για να πάρουν τα ένσημα των επιχειρήσεων κτλ. Οι δύο βασικές προϋποθέσεις βάσο που πρέπει να εξετάσουμε πριν πάμε στη διαδικασία της σύνταξης είναι η συμπλήρωση συγκεκριμένου αριθμού ηλικίας και η συμπλήρωση συγκεκριμένου αριθμού ασφαλιστικών ημερών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα δύο. Χωρίς αυτά τα δύο δεν προχωρούμε να κάνουμε τίποτα. Ποια είναι τα γενικά όρια που ισχύουν σήμερα και για τα οποία βάζω έναν αστερίσκο, μάλλον το 2027 θα αλλάξουνε. Προς τα πάνω, προς το χειρότερο δηλαδή. Δεν το αναφέρουμε γιατί αυτή τη στιγμή είναι στην συζήτηση, στην προπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου που κάνει σενάρια, που κάνει business plan. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Σήμερα για να πάρει κάποιος πλήρη σύνταξη θα πρέπει να είναι 67 ετών με τουλάχιστον 4.500 ένσημα.
0: Πόσα χρόνια
1: 15
0: είναι αυτό?
1: Χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: 35, 45, 300 ένσημα, ναι, είναι. Υπάρχει και η δεύτερη κατηγορία συνταξιοδότησης σε ηλικία 62 ετών. Εδώ όμως τα νούμερα είναι πιο σκληρά. Εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 12.000 ημέρες ασφάλισης ή 40 χρόνια προϋπηρεσία, 40 χρόνια συντάξιμα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ή πάμε στα 67 με λίγο πιο μαλακά νούμερα ή πάμε στα 62, όπου εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο σκληρά από την άποψη του αριθμού.
0: Και που δεν υπήρχε αυτή η φιλοσοφία, να είσαι ασφαλισμένος παλιά, ναι.
1: Να δώσουμε και μια πληροφόρηση. Μεταξύ της ηλικίας του 62 και της ηλικίας του 67, ο ασφαλισμένος μπορεί να αποχωρήσει εφόσον συμπληρώσει 40 χρόνια. Δηλαδή δεν αποχωρούμε ντε και καλά στα 62. Μπορεί να συμπληρώσουμε
0: τα 40,
1: τα 40 χρόνια ή τα 12.000 ένσημα στα 65. Φεύγουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν περιμένουμε τα 67.
0: Τα 12.000 είναι πόσα
1: είναι πολλά χρόνια. Άμα το πάμε με τα 300 έτη, με τα 300
0: ένσημα το χρόνο.
1: Είναι 40 χρόνια εργασία. Είναι πολλά χρόνια. Είναι πολλά χρόνια. Πάμε τώρα να δούμε πώς υπολογίζεται η σύνταξη. Εδώ θέλει προσοχή. Η σύνταξη υπολογίζεται με τρεις παράγοντες συν έναν, λέω εγώ πάντα. Ο πρώτος παράγοντας είναι η εθνική σύνταξη. Η εθνική σύνταξη που παίρνει ακόμα και ένας τεμπέλης που δεν έχει εργαστεί ποτέ στη ζωή του, που δεν έχει κάνει ούτε ένα ένσημο, από την 1η Ιανουαρίου του 26 είναι 446,86 ευρώ. Άρα λοιπόν, η εθνική σύνταξη είναι 446,86 ευρώ. Τι προστίθεται?
0: Πότε, σε τι ηλικία παίρνει την εθνική σύνταξη?
1: Με 20 έτη ασφάλισης και 40 έτη παραμονή στην Ελλάδα. Δεν είναι κάποιος δηλαδή που ήρθε από το εξωτερικό χθες, δεν έχει ούτε ένα ένσημο.
0: Αν ένας που δεν έχει δουλέψει δικαιούται εθνική σύνταξη.
1: Εάν εθνική σύνταξη δικαιούται τυπικά ο κάθε πολίτης ο οποίος έχει πραγματοποιήσει έστω και ένα ένσημο. Τυπικά. Μπαίνουν παράμετροι μέσα, κάποιοι θα απορριφθούν, κάποιοι όχι. Πάντως να ξέρουμε ότι το ελάχιστο ποστό της σύνταξης που μπορεί να πάρει κάποιος συνταξιούχος είναι 446 ευρώ και αποτελεί την εθνική σύνταξη. Δεύτερον, είναι η ανταποδοτικότητα. Δηλαδή είναι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης και ο μέσος μισθός που είχε ο εργαζόμενος από το 2002 και μετά. Άρα, ξαναλέω, το δεύτερο είναι η ανταποδοτικότητα. Είναι τα συνολικά ένσημα μαζί με τον μέσο μισθό που είχε ο εργαζόμενος από το 2002 μέχρι την ημέρα που θα υποβάλει την αίτηση για τη συνταξιοδότηση. Και το τρίτο είναι μια προσάυξηση, Βάσο, που παίρνουν όσοι είναι σε κάποια ειδικά ταμεία. Είναι 20% η προσάυξηση.
0: Μάλιστα.
1: Τα βαρέα, οι ΔΕΚΟ, οι τράπεζες, όσοι είχαν παράλληλη. Αυτές είναι οι τρεις βασικές παράγοντες. Τρεις βασικοί παράγοντες. Εγώ λέω όμως ότι υπάρχει και ένας τέταρτος. Υπάρχουν η αναγνώριση των πλασματικών ετών ασφάλισης. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε μέχρι και 8 χρόνια πλασματικά έτη ασφάλισης. Ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες?
0: Ναι, δεν είναι ακριβά, δεν είναι
1: στρατιωτική κόστη. Θητεία, οι σπουδές, ο χρόνος ασθενείας, η ασθένεια, ο χρόνος ανατροφής τέκνου για τις γυναίκες. Όλα αυτά μπορούν να μαζέψουν μέχρι και 8 χρόνια πλασματικά έτη σύνταξης. Είναι μεγάλο το νούμερο. Άρα.
0: Ναι, αλλά τι πληρώνεις?
1: Πληρώνεις ένα αρκετά σεβαστό ποσό, όχι τέτοιο το οποίο είναι απαγορευτικό.
0: Αλλά είναι ανταποδοτικό.
1: Είναι όμως ένα ανταποδοτικό. Γιατί είναι. Αν κάποιος θέλει να βγει 8 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη και το επικαλεστεί αυτή τη διαδικασία, αξίζει τον κόπο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, τρεις βασικοί παράγοντες συν η παράλληλη διαδικασία, να το πω, για την αναγνώριση των ετών ασφάλισης. Θέλω όμως να δώσω μία προσοχή. Υπάρχει μία παγίδα στην αίτηση ανάμεσα στην κύρια σύνταξη και στην επικουρική. Πολλοί ασφαλισμένοι θεωρούν ότι κάνοντας την αίτηση για να βγουν ως συνταξιούχοι κύριας ασφάλισης είναι ακριβώς εκείνη η ημερομηνία που θα πάρει αυτόματα το σύστημα αίτηση και για την επικουρική τους ασφάλιση.
0: Μάλιστα.
1: Όχι. Θα πρέπει ουσιαστικά να κάνουν δύο αιτήσεις. Μία αίτηση για την κύρια ασφάλιση και μία για την επικουρική. Έχει αποδειχθεί ότι πάρα πολλοί άνθρωποι καθυστερούν απελπιστικά να πάρουν την επικουρική.
0: Γιατί
1: δεν κάνουν την αίτηση και γιατί κάποιος ή κάποια τους είπε, εφόσον κάνεις την αίτηση για την κύρια ασφάλιση, αυτή συμπαρασύρει, να το λέω σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Και την αίτηση.
0: Άρα, εγώ
1: όχι,
0: ξέρω,
1: δεν
0: κατάλαβα.
1: Είναι έτσι.
0: Εγώ κατάλαβα ότι αν δεν πας σε έναν άνθρωπο που να ξέρει να σε καθοδηγήσει, να σε συμβουλέψει, την έβαψες.
1: Ποια είναι αυτά τα χρόνια, όπως είπαμε πριν, που μπορούν να φτάσουν μέχρι και 8,5 χρόνια νωρίτερα? Ποια είναι τα κλειδιά? Η πρώτη γραμμή είναι οι μητέρες ασφαλιζόμενες που ήταν στο ΙΚΑ και είχαν συμπληρώσει 5.500 ευρώ ασφάλιση, ασφαλιστικά ημερομίσθια, και είχαν ανήλικο παιδί. Δεν θα ζαλίσω τον κόσμο με ημερομηνίες. Είχαν ανήλικο παιδί το 10, το 11, το 12. Δεν θα το ζαλίσω τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή, για να πάρουμε ανταποδοτικότητα για πλασματικά έτη ασφάλισης, είναι οι μητέρες, οι οποίες έχουν συμπληρώσει 5.500 ένσημα και είχαν ανήλικο παιδί. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτό που λέμε τα ευνοϊκά, μέσα σε εισαγωγικά, καθεστώτα για όσους εργάστηκαν σε βαρέα και σε ανθυγιεινά. Και αυτοί μπορούν να αναγνωρίσουν χρόνια. Σημαντικά στοιχεία μπορούν να πάρουν ως συνταξιοδότηση και οι εργαζόμενοι που ήταν στο δημόσιο. Οι υπάλληλοι που είχαν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης το 2010, το 2011, το 2012, δεν θα ζαλίσω τον κόσμο με νούμερα, μπορούν να βγούνε και με 35 ετία στη σύνταξη. Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι γονείς με ανήλικα παιδιά και οι τρίτεκνοι, το τονίζω, δημόσιοι υπάλληλοι. Να το δούμε και αυτό. Και κάποιες αντίστοιχες ευκαιρίες υπάρχουν για όσους ήταν.
0: Α, είναι δηλαδή. Είναι ένας δέδαλος, έτσι. Και
1: μια τελευταία κατηγορία που μπορεί να αναγνωριστεί πλασματικό έτος ασφάλισης είναι όσοι εξακολουθούν να είναι σε ασφαλισμένους σε ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών. Τα πάλι ποτέ. Πολύ καλά ταμεία.
0: Τα καλύτερα.
1: Τα καλύτερα. Τα οποία.
0: Τα καλύτερα.
1: Με τον νόμο Κατρούγκαλου
0: του 2016 εξαφανιστήκανε
1: και φύγανε όλα.
0: Με μισθό στα ύψη.
1: Αυτές είναι οι κατηγορίες για τις συντάξεις. Είναι ένα δέδαλος ο οποίος χρειάζεται πολύ καλή ανάλυση από αυτόν που θα ασχοληθεί. Πάντως, το πρώτο πράγμα που θα κάνει ένας υποψήφιος συνταξιούχος πριν προσεγγίσει εμένα, τον Α, τον Β, τον οποιονδήποτε, θα πρέπει να ξέρει πόσα είναι τα ένσημα που έχει συμπληρώσει. Οπωσδήποτε δεν προχωράμε εάν δεν ξέρουμε τον αριθμό των ενσήμων.
0: Εάν ένας δεν ξέρει ή έχει χάσει το λογαριασμό γιατί ήταν με το παλιό σύστημα και με το καινούριο.
1: Ωραία, θα αποτανθεί σε κάποιο
0: στα
1: γραφείο.
0: Στα ταμεία.
1: Αν πάει στα ταμεία μπορεί να την πάρει την απάντηση μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν συγκεκριμένα γραφεία στη Λάρισα τα οποία ασχολούνται με τα συνταξιοδοτικά. Υπάρχουμε και εμείς που μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Σίγουρα πρέπει να ξέρει πόσα είναι τα ένσημά του. Δεν πάμε για σύνταξη αν δεν ξέρουμε ότι με τα ένσημα που έχω ή με αυτά που μπορώ να αναγνωρίσω έχω την δυνατότητα να βγω στη σύνταξη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άδικος κόπος να τρέχει κάποιος να πληρώνει χρήματα και να μην βγαίνει στη σύνταξη γιατί δεν έχει συμπληρώσει τα ένσημα.
0: Πάντως εγώ ξέρεις τι κατάλαβα, Θάνο, επειδή είναι όντως πραγματικά πολύ δύσκολα, περίεργα. Μάλλον είναι
1: δύσκολα στη λύση.
0: Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι να σας παρακαλώ, έτσι, μην την πατήσετε όπως την πάτησαν πάρα πολλοί άνθρωποι και δεν δικαιώνονται μετά στο τέλος, γιατί γέγονε. Λοιπόν, καλό είναι πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση, ακόμα και αν είστε στην παραγωγική σας ηλικία εργασίας, δηλαδή ακόμη και αν δουλεύετε και είστε 20 χρόνια υπάλληλος, είστε 15 χρόνια υπάλληλος, κάντε μία έρευνα. Δεν θα σας κοστίσει πάρα πολύ το να ξέρετε. Είναι δώρο Θεού το να ξέρετε
1: ειδικά
0: τι γίνεται.
1: Ειδικά οι μητέρες, να το λέω έτσι, έχουν τη δυνατότητα ακόμα και
0: σήμερα. Και ειδικές κατηγορίες, το είπες και εσύ, υπάρχουν και ειδικές κατηγορίες.
1: Έχουν τη δυνατότητα να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη.
0: Φαντάζομαι όπως ειδική κατηγορία είναι και κάποια αμαία, έτσι δεν είναι.
1: Η ειδική κατηγορία είναι και κάποια αμαία, η ειδική κατηγορία είναι και οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι, οι μητέρες τρίτεκνες, οι μητέρες πολύτεκνες, οι μονογονείς. Είναι πολλές οι κατηγορίες.
0: Άρα, ακούστε με αυτό που σας λέω, από πείρα σας το λέω. Από πολύ νωρίς να ξέρετε το τι μέλη γενέστε, συμφωνείς Νίκο, να ξέρουν δηλαδή από πολύ νωρίς τι γίνεται στο μέλλον. Δηλαδή, ακόμη και το χρονοδιάγραμμά σας να είναι τόσο που καλά οργανωμένο και προσαρμοσμένο στα δεδομένα σας για να μην έχετε περίεργες εκπλήξεις. Συγγνώμη Θάνο μου. Και είχες και μία ερώτηση από τον Νίκο. Να την πούμε και δημόσια, γιατί είπε σαν τον Νίκο μπορεί να ρωτήσουν άλλοι 100.
2: Ναι. Οι ήδη συνταξιούχοι που εργάζονται νόμιμα, λέει, αυτά τα ένσημα μπορούν να προσμετρηθούν μελλοντικά στην ίδια.
1: Εφόσον είναι κάτω από 67, μπορούν να προσμετρηθούν και να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη ή και να αυξήσουν τη σύνταξη ή και να κάνουμε ένσταση, που πολλές φορές το λέω αυτό έτσι σαν tip. Όταν κάνουμε βγαίνει η σύνταξη και είναι να πάρουμε 100 ευρώ, τυχαίο το νούμερο, ενδεικτικό. Καλό είναι να κάνουμε μια αίτηση, μια ένσταση, θα πάρουμε 101 ευρώ. Έχει αποδειχτεί εν της πράγμαση ότι η κάθε ένσταση καλυτερεύει την απάντηση.
0: Εγώ όμως δεν κατάλαβα κάτι άλλο. Γιατί πρέπει μέχρι τα 67? Δηλαδή αν ένας συνταξιούχος, έτσι, πιάσει δουλειά στα 65, 66, 67, 68 και έχει τη σύνταξή του και αναγκάζεται για να συμπληρώσει το εισόδημά του να εργάζεται.
1: Θεωρώ ότι μετά τα 67 η αλλαγή ως προς το ποσό της σύνταξης σε σχέση με τα ένσημα είναι πολύ μικρή. Μετά τα 67 η αλλαγή, το τονίζω.
0: Είπες και ένα ευρώ.
1: Η αλλαγή στο ποσό είναι πολύ μικρή.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε και το θέμα των ενοικίων που το συζητήσατε κι εσείς βάσω την προηγούμενη εβδομάδα. Καταρχήν, Και επειδή έχει γίνει ένας τεράστιος ντόρος με τα ενίκια, που πραγματικά είναι μια μεγάλη αμαρτία στην Ελλάδα, δεν πέφτουν οι τιμές των ενικίων. Δεν μπορώ να ακούω αυτό που συζητούσαμε και στο διάλειμμά μας. Δεν μπορώ να ακούω ότι η Λάρισα είναι σε καλύτερη κατάσταση.
0: Ναι, ναι,
1: ας πάει
0: ναι, ναι.
1: κάποιος να νοικιάσει μια τρύπα 25 τετραγωνικών για το παιδί του που έρχεται φοιτητής από την Άρτα, από οπουδήποτε άλλο.
0: 300 ευρώ μες στο νερό.
1: Να δούμε τι σημαίνει καλύτερη. Βέβαια, οι τιμές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης είναι αποκαρδιωτικές. Θα το ξαναπώ πολύ γρήγορα πριν μπω στα ενίκια. Η ιστορία με το Airbnb, όχι μόνο, αλλά η ιστορία με το Airbnb, η αλόγιστη αύξηση των διαμερισμάτων Airbnb σε συνδυασμό με κάποιους άλλους παράγοντες έκανε πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Και τα Airbnb σε μέγεθος και σε όγκος, σε τετραγωνικά, είναι αυτά που είναι ανταγωνιστικά
1: ακριβώς,
0: για τον φοιτητή, δεν είναι για τον οικογενειάρχη.
1: Μα βλέπουμε και στη Λάρισα, κοντά κιόλας σε σένα, επαγγελματικά εννοώ σε σένα, πόσες πολυκατοικίες, ειδικά στο ισόγειο, αυτή τη στιγμή ανακατασκευάζονται για να κάνουν κουτιά, που τα λέω κι εγώ. Για να
0: αλλαγή χρήσης,
1: σαν Airbnb,
0: τα καταστήματα,
1: αλλαγή
0: όλα.
1: Χρήσης.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τα ενίκια. Καταρχήν, να ξεχωρίσουμε Βάσο για τις μισθώσεις. Οι μισθώσεις είναι δύο κατηγοριών. Είναι οι εμπορικές μισθώσεις και οι αστικές μισθώσεις. Στις εμπορικές μισθώσεις είναι καλύτερα τα πράγματα. Γιατί? Γιατί με βάση τον νόμο 5007 του 22 συνεχίζει να ισχύει η αύξηση μέχρι και 3% στην τιμή του ενοικίου. Δηλαδή τελειώνει το μισθωτήριο σήμερα και ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να ζητήσει αύξηση πάνω από 3%. Ισχύει μέχρι 31/12 του 26. Κάθε χρόνο παίρνει ανανέωση. Θα δούμε μέχρι πότε. Αν ζητήσει, δεν μπορεί να την πάρει. Νομίμως δεν μπορεί να την πάρει. Είναι παράνομος. Διότι υπάρχει ο νόμος που τον δεσμεύει. Η αύξηση που θα ζητήσει στην επαγγελματική μίσθωση είναι μέχρι 3%. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Να ξεχωρίσουμε λοιπόν τις επαγγελματικές. Το μεγάλο πρόβλημα είναι οι αστικές μισθώσεις. Στις αστικές μισθώσεις τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και είναι πολύ δύσκολα γιατί υπάρχει μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Καταρχήν, να ξέρουν όλοι όσοι μας ακούνε ότι η μίσθωση κατοικίας έχει ελάχιστη χρονική υποχρέωση 3 έτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάνουμε ένα μισθωτήριο, είτε γιατί το απαιτεί ο ιδιοκτήτης, είτε γιατί το θέλουμε εμείς, ακόμα και αν κάνουμε ένα μισθωτήριο ενός ή δύο ετών, έχει ισχύει για 3 έτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτόματα έχει ισχύει για 3 έτη. Έτσι λέει ο νόμος. Αυτό σημαίνει ότι πριν τη συμπλήρωση τριετίας, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να ζητήσει αύξηση ή μπορεί να ζητήσει αύξηση με βάση αυτό που είναι γραμμένο στο συμφωνητικό. Αναπροσαρμογή ανά έτος. Σπάνια πλέον βλέπουμε μισθωτήρια με αναπροσαρμογή ανά έτος. Μετά την κρίση και μετά το COVID δεν υπάρχουν αναπροσαρμογές ανά έτος. Τα μισθωτήρια όλα έχουν ένα ποσό μέχρι τη λήξη της μίσθωσης και από εκεί και πέρα ελευθερώνονται, απελευθερώνονται τα πράγματα. Άρα λοιπόν η ελάχιστη μίσθωση που ισχύει είναι 3 έτη.
0: Ερώτηση. Εάν έχεις ένα ακίνητο το οποίο μισθώνεις επαγγελματική στην πρώτη κατηγορία, έτσι 5 χρόνια, 6 χρόνια, 7 χρόνια, η ανανέωση του συμβολέου που κάνεις για ένα χρόνο, για 2 χρόνια ισχύει?
1: Φυσικά.
0: Ή κάθε ανανέωση είναι και μετά την δεκαετία, πενταετία?
1: Όχι, η ανανέωση μπορεί να γίνει ανα πάσα στιγμή.
0: Το μίσθιο μπορεί να αναπροσαρμοζεις στην ανανέωση.
1: Εφόσον στο μισθωτήριο συμβόλαιο γράφουμε το παραμικρό, ισχύει το παραμικρό. Όμως δεν μπορούμε στο μισθωτήριο να ζητήσουμε για επαγγελματική μίσθωση αύξηση πάνω από 3%. Μας. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να κάνουμε τροποποίηση. Η όποια τροποποίηση έχει ισχύ. Αλλά όχι τροποίηση που ζητάει αύξηση ενοικίου πάνω από 3.
0: Θέλω να μην ανανώσω το συμβόλαιο, παράδειγμα. Είμαι έλειξε, το
1: έλειξε το συμβόλαιο.
0: Ναι. Και αναγκαστικά θα τον βγάλω για να βάλω έναν άλλο που θα μου δώσει αυτά που θέλω. Επαγγελματική. Γιατί να μην μπορώ να διατηρήσω τον ίδιο με τον ποσό που εγώ διεκδικώ
1: μέχρι
0: πλέον.
1: Μέχρι 3%.
0: Άρα τον διώχνεις.
1: Μέχρι 3%. Αν λοιπόν εσύ δεν θέλεις...
0: κάνει άλλο αφημί.
1: Αν εσύ δεν θέλεις τον ενοικιαστή να τον διατηρήσεις...
0: Τον θέλω.
1: Αν τον θέλεις, θα κάνεις ανανέωση του μισθωτηρίου, αλλά επειδή ουσιαστικά είναι συνέχεια στον ίδιο, δεν μπορείς να ζητήσεις πάνω από 3% αύξηση.
0: Άρα τον διώχνεις. Αυτό δεν είναι καλό.
1: Πάμε.
0: Διότι αν έχεις, ας πούμε, ένα ενίκιο, ξέρω εγώ, της τάξης των 100 ευρώ... Yeah. και βλέπεις ότι το ακίνητο το ζητάνε για 500 ευρώ, δεν θα μείνει.
1: Μετά την παρέλευση τώρα βάσω της τριετίας, το μίσθωμα απελευθερώνεται.
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Ο ιδιοκτήτης ό,τι θέλει.
0: Γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ναι, πρόσεχε τώρα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εάν μετά την λήξη της τριετίας ουσιαστικά θα ανανεώσεις στον ίδιο, πας και κάνεις μισθωτήριο από την αρχή.
0: Αυτό
1: σωστά
0: λέμε, ναι.
1: Μπορείς να ζητήσεις ό,τι θέλεις. Έχει λήξει το μισθωτήριο. Δεν πας σε ανανέωση. Άλλο ανανέωση, άλλο νέο μισθωτήριο. Ναι. Εάν πας σε καινούργιο μισθωτήριο με τον ίδιο ιδιοκτήτη, εάν είναι πονηρός και σε πάει στα δικαστήρια, μπορεί ένα δικαστήριο, δεν είμαι νομικός, δεν είμαι δικαστής, μπορεί ένα μισθωτήριο να θεωρήσει, ένας δικαστής να θεωρήσει ότι είναι συνέχιση της αρχικής μίσθωσης, άρα εκεί να πατήσουμε στο 3% της επαγγελματικής στέγης. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι, μετά τη λήξη της τριετίας, ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει.
0: Δεν τον προστατεύει ο νόμος όμως για να μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει, για να είναι και ο ιδιοκτήτης νόμιμος.
1: Αν το υπογράψει ο ιδιοκτήτης το ό,τι θέλει, φυσικά ό,τι θέλει ζητάει.
0: Και το υπογράφει και ο μισθωτήριο.
1: Και το υπογράφει. Άραστε. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι στην τριετία ό,τι λέει το μισθωτήριο. Μετά την λήξη του μισθωτηρίου, ο ιδιοκτήτης ζητάει ό,τι θέλει. Αν συμφωνεί ο.
0: Μπράβο. Ναι, ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Σωστό. Μέσα στην τριετία δεν μπορεί να ζητήσει καμία αύξηση εκτός αν γράφεται.
0: Μάλιστα,
1: στο
0: μισθωτήριο. Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, με υγεία.
0: Αυτός είσαι. Να, λοιπόν, αγαπητέ μου, εντάξει, δικός μου δεν υπάρχει περίπτωση για σένα. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, να, αυτά είναι τα ερωτήματά μας, αυτές είναι οι υποθέσεις μας, αυτά είναι που μας απασχολούν καθημερινά. Το μόνο που εγώ θέλω να σας πω, Θάνος Κοκολίτσιος, όσο προλαβαίνετε, μαθαίνετε. Και εντάξει, κοκότσα παπάκι. Τελεία.gr. Μην το αφήσετε αυτό. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πολλά φιλιά. Να είστε καλά,
1: καλή
0: μείνετε
1: καλή
0: κοντά μας. Από τον Νίκο Χαϊδά, από τον Θάνο, τον Κοκολίτσιο. Και από μένα, καλή εβδομάδα να έχετε. Μείνετε κοντά μας όμως. Έρχεται Ντίνος Εξαρχάκης, Φορτσαντίνο, για τη δική σας αθλητική ενημέρωση. Γεια σας, γεια σας. Bye.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
5: Πω νοστιμιά.
6: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
5: Όχι και ένα.
6: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
5: Έχω φάει.
6: Σιγά.
5: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
6: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
5: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
5: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευοσαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
5: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
7: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
5: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
8: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
9: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
5: Τι το δίνεις?
9: Μόνο τροφές από το Γουλιώνη.
5: Pet Market Γουλιώνη. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
10: Pet Market Γουλιώνη. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
11: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
13: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα
12: τα λέει όλα.
11: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό

0: Καλώς τον Άκια άργησε.
1: Παρηγγειλές.
0: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
1: Είσαι φίλος.
0: Όχι εγώ, ο Λίλος.
1: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
0: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
1: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
4: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη.
6: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.

FM Stereo. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από δε... Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική... Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσα...

0: Επιστρέφει παρακαλώ σήμερα κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 13 του μήνα ο Φορτζαντίνος. Μόλις έφτασε από τις παραλίες. Αεράτος με το κότερό του, ο Φορτζαντίνος και το κότερό του. Δώρο του Προέδρου. Ένα κότερο για τον Ντίνο και δυο πουρα. Έμπαινε Ντίνο. Πληροφορία Σάκη Τζιλάκας. Ορμαντίνο, όρμα, Ορμαντίνο, μην αφήνεις τίποτα Ντίνο.
1: Καλημέρα.
0: Σεμνά Φορτζαντίνο.
1: Καλημέρα
0: και καλή εβδομάδα Φορτζαντίνο. Παρακαλώ. Καλό στο Φορτζαντίνο το λεβέντι μας.
1: Βγάλ το Βαλασόπουλο να τελειώνουμε με το Βαλασόπουλο.
0: Μη βγάζεις Ντίνο, θα γεράσεις γρήγορα. Μη βγάζεις Ντίνο, θα γεράσεις γρήγορα. Καλημέρα Διογέννη.
1: Καλημέρα
0: Διογέννη, αγόρι μου. Διογέννης Παλάς. Πρέπει να πας. Το θυμάσαι Φορτζαντίνο το σύνθημα? Διογέννης Παλάς, πρέπει να πας.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάσαι ρε.
1: Δεν θυμάμαι, όχι ρε.
0: Έμπαινε Ντίνο. Έμπαινε Ντίνο. Μπράβο Ντίνο. Μπράβο Ντίνο. Τάσο, αγριεμένος ο Φορτζαντίνος. Πολύ αγριεμένος.
1: Δεν είπα τίποτα, ούτε καλημέρα δεν μ' άφησα.
0: Πώς δεν είπες, ε?
1: Άτε. Καλημέρα.
0: Συνέχισε ο Φορτζαντίνο.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
0: Συνέχισε ο Φορτζαντίνο.
1: Καλημέρα.
0: Συνέχισε ο Φορτζαντίνο.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, θα τον έχουμε τελικά γύρω στις 10 και 5 τον νέο μεγαλομέτωχο της ομάδας μας, τον κύριο Ζή Στυλιανό, να συνομιλήσουμε μαζί του, έτσι να πούμε κάποια πραγματάκια, να τον καλωσορίσουμε και εμείς με τη σειρά μας. Λοιπόν, έκανε πάρα πολλά ραντεβού και στο Δήμο Τρινάβου, παρακαλώ, πήγε. Και με Δήμαρχο Λαρισαίων και με Περιφερειάρχη. Θα μας τα πει καλύτερα και ο ίδιος, έτσι, σε κάποιους ερωτησούλες που θα τον κάνουμε. Και εσείς, αν θέλετε να στείλετε κάποια μηνυματάκια εδώ στην εκπομπή, θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να τα μεταφέρουμε. Θα πάμε να βγάλουμε πρώτα τον καθηγητή μας, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε εδώ στο ραδιόφωνο της TRT. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, με πίστη και ελπίδα στον Παντολή.
0: Ναι, Φορτζαντίνο, καλημέρα και καλή εβδομάδα, Φορτζαντίνο. Η οποία κλείνει με την γιορτή της Αγίας Μαρίνας, Φορτζαντίνο.
1: Θα είναι ο Ρότσας, θα έχει ο Ρότσας την τιμητική.
0: Ναι. Και το μεγάλο γλέντι του Αστέρα Μελισσοχωρίου την Παρασκευή, φίλε μου.
1: Να έχουμε τις ευλογίες της Αγίας Μαρίνας. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα στο βασιλιά του Κρέατος, στην Κασίδης ΑΕ, στην Εξάλκο μας, στη Βιοκαρπέτ, στην δικιά σας όπως πάντα έτσι αγαπημένη επιχείρηση τα κοτόπουλα Πύρδος, γιατί τα προτιμάτε όλες και όλοι σας, και μην ξεχνάτε την κοτόπιτα των νέων προϊόν, στη Φάρμα Νότας, στην Τερψιθέα Λάρισας, στους εξοπλισμούς καταστημάτων Γκουνέλλας, στον Αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων Γκουνέλλας, στην Τακούδης ΑΕ, στη Λεωφόρο Φαρσάλεων, όπως πάντα απέναντι από το ξενοδοχείο Ιμπίριαλ, και φυσικά βέβαια και την Ίδωρ Τακούδης και στο
0: Και ο Θοδωρής ο Σολωμός μέσα, Φορτζαντίνο.
1: Καλημέρα. Στον φούρνο Evans εδώ στη γειτονιά μας, στη Λεωφόρο Φαρσάλεων, απέναντι από τον πρώην Σαρακάκη. Και να πούμε βέβαια ότι υπάρχει και οικογενειακό παγωτό special, παρακαλώ, χειροποίητο και ντυμένο στο χέρι, όπως και οι τυροπιτάρες και οι καφεδάρες και ό,τι γουστάρετε, τα πάντα όλα είναι και ντυμένα στο χέρι, όλα χειροποίητα τα προϊόντα στο φούρνο Evans, με ψωμάρες, με τα πάντα όλα ό,τι γουστάρετε. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε και φυσικά βέβαια να ευχηθούμε καλή εβδομάδα και καλημέρα στα Λατομεία Τυρνάβου, σε όλο το προσωπικό και στη διεύθυνση, στα παλικάρια που μας ακούνε πρωί, μεσημέρι, βράδυ εδώ στο ραδιόφωνο της TRT, και τους ευχαριστούμε θερμά. Στα Χοιρινά Μπουρχαριώτη, στο συνεργείο αυτοκινήτων Bambi's Car Service, όπως πάντα στα Λατομεία Τυρνάβου, μια ακόμα καλημέρα. Α, οκ, εντάξει. Οκ. Okay.

0: καλημέρα στο υπερσύγχρονο εργαστήριο ψυχοθεραπείας Καρπούζα Σταμάτης. Οι μάγοι που σας κάνουν καινούριους, τα πάντα όλα λέμε. Στα οπτικά Κυριάκος Γουζαελία στην Κύπρο 20.
1: Δίνω πολλά χαιρετίσματα από το μεγάλο Τάκη Αρκούδα, ο οποίος λέει πόσες ερωτήσεις έχεις για να κάνεις τον κύριο Στυλιανό, ρώτησε ο Τάκης ο Αρκούδας. Φορτζαντίνο. Φορτζαντίνο. Ο μεγάλος Τάκης Αρκούδας ρωτάει.
2: Έχει κάνει ο κόσμος, δεν είπα μόνο.
1: Έχει έτοιμο, λέει, έχει έτοιμη τη λίστα.
2: Έτοιμο,
1: δεν έχει, αγαπητέ μου Τάκη Αρκούδα, έτσι ακριβώς.
2: Εσύ δεν ξέρεις, δηλαδή, ότι εγώ δεν έχω.
1: Όχι, μεταφέρω την
2: ερώτηση.
1: Βρε, εγώ ξέρω τώρα. Βρε, εγώ ξέρω τώρα, αλλά ξέρω.
2: Όχι,
1: αλλά πρέπει να μεταφέρω την ερώτηση του φίλου ακροατή και εξαιρετικού προσωπικού φίλου. Ο μεγάλος Τάκης Αρκούδας. Ο τεράστιος. Πες τα μόνο σου, Φορτζαντίνο. Τραγούδα μόνο σου, ρε.
2: Δεν υπάρχει. Ένα και μοναδικό.
1: Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, Γιώργο, και σου ένα μάρκετ μπαταρία. Ηρών Πολυτεχνείο 228 στο.
1: Λέει ο Γιώργο, ρωτάει Φορτζαντίνο, τώρα που φτάσαμε στου ημιτελικού, τι βλέπει ο Φορτζαντίνο για ποιο θα πάρει το.
2: Δεν βλέπω τίποτα.
1: Δεν βλέπει τίποτα ο Φορτζαντίνο. Γιώργο, δεν βλέπει τίποτα.
2: Κανά από φράξει ο Λίνα τα πάντα όλα. Καλημέρα στο εργοστάσιο Σιδηρο Σφυράλη, όλο το προσωπικό γιο τη Αναστάσεω Εμπορία Σιδήρου. Ξέρω το χιλιόμετρο Λάρι σα. Συγχωρείο επεξεργασία Λαμαρίνα στα πάντα όλα. Στι καλωσέ Δία Κερκίδε Εξέδρε στο δεύτερο χιλιόμετρο Λάρι σα Θεσσαλονίκη. Το είπαμε, Ρενικό, μια φορά. Το είπαμε, πε το Ρενικό. Πορε Παναγία.
1: Μεταφέρω γιατί λέει τι βλέπει ο Φορτζαντίνο, λέει, για να ξέρουμε να παίξουμε, λέει.
2: Πε το ξανά, ξέρω να παίξουμε και λε και ξέρω, δεν ξέρει αυτό να παίξει τώρα. Μα κάνει πλάκα τώρα και ξέρει.
1: Παίξε ό,τι θέλει, ρε Γιώργο.
2: Δεν πειράζει. Μα βρήκε καλό παιδί και μα δουλεύει, κυρία. Καλά, λέω χαίρε.
1: Γιώργο, το βρήκε καλό παιδί και το δουλεύει.
2: Εσύ, για σένα λένε εδώ. Ποιο βρήκε καλό παιδί και σε δουλεύει.
1: Σε βρήκα εγώ καλό παιδί και σε δουλεύω.
2: Εγώ δεν είμαι καλό παιδί.
1: Θα αποχωρήσω. Αποχωρώ την. Τελευταία εκπομπή κάνουμε μαζί.
2: Εγώ είμαι αλήτη, ακού. Τι λέει. Αλήτη, φίλε. Τι, πε.
1: Με χτύπησε στο συναισθηματικό τώρα, Φορτζαντίνο. Με χτύπησε. Όχι, αυτό.
2: Τι να τι αντιπες, τι είναι αυτό, τι είναι.
1: Όχι ρε, μου έστειλε λέει για νεκταρίνια. Γεια σου,
2: χαιρετίσμα. Και εγώ θα σου φέρω ροδάκινα.
1: Ναι, έχουμε έστειλε άλλος εδώ πέρα δύο καφάσια.
2: Αγλάδια. Μίλα, δεν θες να τον τζόγια.
1: Μίλα, τώρα είναι καιρός για μίλα ρε.
2: Αυτοί μας έχουν μίλα λέει. Μίλα, μίλα, δεν θες μίλα.
3: Πορτοκάλια.
2: Ε,
3: πορτοκάλια.
2: Πορτοκάλια,
3: πώς
2: θες.
1: Ο Χρήστος από τον Οτέ ρωτάει, ήταν καλή η θάλασσα, Ντίνο.
2: Ποια θάλασσα, στον Πηγιό?
1: Ποια θάλασσα, ρε φίλε.
2: Είστε 28 Οκτωβρίου. Στο Σταθμαρχείο. Στην πλατεία του ΟΣΕ. Εσύ μας δουλέψε πως τι χαίρετε, να μην τρελάσαι. Να μην φύγει το άντε. Θα τον πάρεις στο Παλασσόπουλο, άσο, μην τον παίρνεις.
1: Δεν απαντάει.
2: Μην τον παίρνεις, άσο.
1: Δεν απαντάει. Δηλαδή λοιπόν, δεν ξέρω, σήμερα μπορεί να είναι σε καμιά αυτή. Δεν απαντάει ο κύριος.
2: Θα σου ευχαριστούμε να κάνουμε λίγο εκπομπή τώρα να μιλήσουμε.
1: Πάντα. Αγαπητέ μου, Φορτζαντίνο είναι σαν να μαστίγεις τώρα. Εμείς είμαστε πάντα σοβαροί, αγαπητέ μου Φορτζαντίνο. Να, αυτό μεταφέρει και ο κύριος Αντώνης Μπούρας.
2: Καλά σε κάνει, λέει.
1: Ποιο είναι αυτό.
2: Είναι 4-5 πιστεύω μηνύματα. Καλά σε κάνει, λέει. Δεν σε αφήνω να μιλήσω εδώ.
1: Μίλα, Ντίνο! Μίλα, Ντίνο! Έμεινε χαρούμενο ο Ντίνο τώρα, παιδιά.
2: Άντε πάλι.
1: Τι άντε πάλι, να μην πω ότι είσαι χαρούμενο, Φορτζαντίνο. Γελάνε και τα μουστάκια του σήμερα.
2: Δεν έχει πει μια αλήθεια, ρε, πώς μέχρι τώρα.
1: Αγαπητέ, με θίγει για μία ακόμη φορά, Φορτζαντίνο.
2: Καλημέρα, έξω από του αδελφού Τσολάκη. Άντε, ορίστε. Άντε, ορίστε. Το Βιτέξ, το Βιτέξ.
1: Το Βιτέξ, το Βιτέξ.
2: Απλάτη.
1: Η λαϊκά την πατσαβούρα, την πατσαβούρα.
2: Καλημέρα στου αδερφού Τσολάκη στη Γεια Πλάτη. Καλημέρα. Καλημέρα στο Σταυμαρχείο, στη πλατεία του ΟΣΕ, στο Στελέα το Χοντρόπουλο, σε όλο το επιτελείο του πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Καλημέρα στο υπερπολιτελέστατο Τσιπουράδη Κομπουργέ στην Ιωαννίνων 168. Κάθε Δευτέρα είναι κλειστά το κατάστημα. Από αύριο σας περιμένει. Καλημέρα και στη Γραφική Αμυγδαλέα, στην Κοσμική Ταβέρνα Σουσουράδα. Σουσουράδα, Παρασκευή, Σάββατο, αρχιτά και Κυριακή μεσημέρι και όσο αντέξετε. Έτσι για να περάσετε καλά, τα πάντα όλα και ντυμένα στο χέρι.
1: Ντίνο, έχει παγωτό σήμερα, ρωτάει ο Παναγιώτης.
2: Παναγιώτης, γιατί ο Παναγιώτης δεν παγωτό.
1: Παναγιώτη. Παναγιώτη. Α, για πε τον Τίνο, για πάντα του Παναγιώτη. Παναγιώτη. Δεν τον βλέπω, δεν βλέπω σήμερα παγωτό. Α, μα. Έχει παγωτό, Παναγιώτη, έχει.
2: Όχι, όχι. Όχι.
1: Όχι.
2: Μόνο οι δύο κυρίες θα δώσουμε.
1: Γιατί ο Παναγιώτης τι είναι, ρε φίλε.
2: Κυρία Παναγιώτη,
1: Παναγιώτη, μόνο οι κυρίες δείτε που αγκοτώτινο. Πάρε τηλέφωνο για κάνει τη γυναίκα, Παναγιώτη.
2: Και να μην έχουν ξαναπάρει. Λοιπόν, και να μην έχουν ξαναπάρει. Λοιπόν, να ορίστε, μην παίρνει τη σφάλι. Έτσι έχω πάρει. Λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα στην Αλάνα, στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας, 8x8, 5x5, 11x11, όλα για να γουστάρετε, να πλήστε. Καλημέρα και στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη στην Αφρούπολη. Αχιλλέως 15.

0: Κάτσε να σου, ας σου διαβάσω το μήνυμα στον αέρα. Ας το αφήσουμε αυτό. Ας το αφήσουμε αυτό. Μια κυρία που δεν θέλει να πω το όνομά της. Ο Νίκος ο Χαϊδάς έχει την πιο τρυφερή και αισθησιακή φωνή όταν θέλει στο ραδιόφωνο.
1: Α, κυρία μου, μας συγκινείται τα μάλλον.
0: Όχι, τώρα συγκινείται,
1: ε. Ναι.
0: Και μην το πας κόντρα, κύριε Ντίνο.
1: Κύριε Ντίνο, σας παρακαλώ πολύ. Μπράβο, Ντίνο. Μπράβο, Ντίνο.
0: Μας ανεβάζει την όρεξη και την πίεση.
1: Α, δεν θέλω να σας ανεβάζω την όρεξη, γιατί άμα τρώτε πολύ θα παχύνετε.
0: Δεν μου λες, ο άλλος πήγε και από το κόκαλο και δεν υπήρχε οριλά στα Τρίκαλα. Πού σου
1: σε ένα χωριό των Τρικάλων, φίλε, έτρωγε πρόβιο και μπάπου ο άνθρωπος και δεν είχε εκεί πέρα. Γι' αυτό, αγαπητέ μου Φορτσαντίνο, ειδικά το πρόβιο του κεμπάπ που είσαι, δηλαδή εσύ που το σκίτζεις το πρόβιο του κεμπάπ, πρέπει να το προσέχεις. Τι τρως, Εντίνο, να πούμε.
2: Χοιρινή μπριζόλα, ρε.
1: Χοιρινή και την μπριζόλα καμιά φορά, δεν ξέρεις που να έχει κοκαλάκι, Φορτσαντίνο. Γραμμές στον αέρα.
0: Καλημέρα.
3: Έλα, ο Άρης είμαι.
1: Ποιος? Ο Βαλασόπουλος. Έλα ρε Άρη, έλα ρε Άρη Βαλασόπουλο, έλα, πού ήσουν ρε.
2: Έλα ρε Βαλασόπουλο εδώ.
1: Πού ήσουν ρε Άρη πρωί πρωί.
3: Βελίκα.
1: Ωμα.
2: Βελίκα Τσουλικουπάδη.
1: Είναι καλή η θάλασσα Άρη σήμερα?
3: Όχι.
1: Έχει κύμα.
3: Έχει κυματάκι, για εμάς τους Στεριανούς έχει κυματάκι.
1: Αμα, ναι.
2: Έχεις μπάνιο ούτε εσύ?
3: Ξέρω.
1: Δεν ξέρω αν, έτσι. Μπήκες.
3: Μπήκα, έκανα τα 7 χιλιόμετρα το πρωί, το περπάτημα και μετά από το
1: κινητό. Έκανες 7 χιλιόμετρα πρωί, πρωί, ρε Αθιόφοβε.
2: Με το κινητό σου,
3: όχι, με το κινητό. Δεν το είχα το κινητό, μόνο
1: ποια διαδρομή έκανες, Άρη?
2: Καμιά έμπνευση να κατεβάσεις κάτι. Για πες τώρα, τι γίνεται.
1: Περίμενε να μας πει τη διαδρομή έκανε, ρε.
3: Η διαδρομή είναι δίπλα στη θάλασσα, από την Μπούκα μέχρι το Φάρο.
1: Από την Μπούκα ως το Φάρο.
3: Ναι.
2: Το έχετε ξέρει ο κόσμος, καταλαβαίνει τώρα ο κόσμος τι λέτε τώρα.
3: Πάμε να πούμε για την άλλη.
1: Έλα.
3: Η αλλαγή έγινε όπως είπαμε, όλα υπογράφηκαν, έφτιαξαν, έγιναν προγραμματικές δηλώσεις, γράψαμε διφυράμβους για τον νέο ιδιοκτήτη της ΑΕΛ, τον κύριο Σιλιανό.
1: Ναι.
3: Από εκεί πέρα να πούμε, πιστεύω ότι νόμιζε, γιατί πρέπει να λέμε και κάποια αλήθεια να πούμε, νόμιζε ότι ήδη έπρεπε να ανακοινώσουν. Ο κύριος Μπελεπώνης είναι εδώ πέρα, ο κύριος Κυριάκος είναι εδώ.
1: Θα μπορούσαμε να σας ανακοινώσουμε μαζί, ρε φίλε, όλους. Εντάξει. Πάντως είναι εκτός Λάρισσας ο κ. Στυλιανός, να το ξέρει.
3: Ωραία.
1: Ναι, ήταν μετά το Παρασκευή Σάββατο.
2: Μπράβο, έκανε συναντήσεις.
1: Ναι.
2: Συναντήσεις, θα μας τα πει και ο ίδιος σε λίγο και τον ευχαριστούμε.
1: Άρη, έχεις κάποια ερώτηση να του μεταφέρουμε σε λίγο, γιατί θα έχουμε τον κύριο Στυλιανό?
3: Ότι για μένα προσωπικά περίμενα πιο γρήγορα ανακοινώσεις, να πούμε, του team. Τους δύο τους ξέρουμε, του προπονητή ειδικά, πιο γρήγορα, γιατί...
1: Όχι, δεν λέω για σένα, για το Χαϊδά που μη βιάζεσαι πολύ, Άρη, θα γεράζεις γρήγορα, που λέει και ο Ντίνος.
3: Ωραία, εγώ επαναλαμβάνω, περίμενα να είναι ήδη ο προπονητής ανατιμένος και τουλάχιστον 4-5 ποδοσφαιριστές ανακοινωμένοι. Γιατί όταν λέμε...
1: Και άμα έχει 4-5 κλεισμένους και θα τους ανακοινώσει... Δεν το ξέρεις ούτε
3: αυτό. Αγάπη μου Ντινό, είναι και θέμα επικοινωνιακό.
1: Φιλέ.
3: Όταν μας χάρη βράζουμε στο ζουμί μας εδώ και 40 μέρες, εδώ και 15 μέρες 20 ελπίζουμε. Αχνίζει το φως με τον κύριο Στυλιανό και περιμένουμε να φωτογραφίσουμε το ρόβα με τον Κυριάκο. Άνθρωπος κολοπιτσωμένος στο ποδόσφαιρο. Λέμε ήδη οι άνθρωποι έκανε κάποιες ήδη επαφές. Περιμένετε σαν πάει Βαλασσόπουλη παιχταρά και Εξαρχάκη παιχταρά να σας πάρουμε στη Λάρισα. Γι' αυτό λέω, όταν λοιπόν βγαίνεις και κάνεις την ψηφιακή αλλαγή, σε ένδυση σύντομα σε 2-3 μέρες, για μένα προσωπικά. Άργησε για μένα προσωπικά.
1: Έγινε. Εντάξει, κάτσε να δω τι ώρα είναι, προλαβαίνουμε. Εντάξει. Άλλο, πες μας.
3: Αυτό για μένα προσωπικά το στηρίζω η Λάρισα να προχωρήσει. Μ' άρεσαν πάρα πολύ οι δηλώσεις του.
1: Και οι τιμές των διαρκείας εισιτηρίων καλές, έτσι.
3: Οι τιμές των διαρκείας των εισιτηρίων, νομίζω ότι κάποτε πρέπει να ξεπεράσουμε το θέμα αν είναι ακριβές ή φτηνές. Το αν το μάτι είναι 9,5 ευρώ το ένα.
1: Κοιτάξτε, το είπε και ο ίδιος, το δήλωσε. Το δήλωσε πάρα πολλές φορές ότι θα είναι για όλα τα δαλάντια, γιατί υπάρχει κρίση και τα λοιπά και δυσκολεύεται ο κόσμος και τα λοιπά, και μπράβο του, εντάξει, αυτό το είπα.
3: 10, τώρα είναι 9.50 ο κάθε αγώνας μας πέφτει ή 9.80.
1: Έχεις καλημέρα από την Ελλάδα Stones, από τη μηχανική ζώνη. Ευχαριστώ. Από τα παιδιά εκεί.
3: Νομίζω ότι αυτό το πράγμα
1: καλημέρα,
3: το λέω.
1: Καλημέρα, κάνει και ένα μπάνιο, λέει, μια βουτιά για μας, λέει εδώ. Κάνε δύο, Άρη.
3: Πρέπει να αποκτήσουμε κουλτούρα, πρέπει να αποκτήσουμε κουλτούρα.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Πρέπει να αποκτήσουμε κουλτούρα διαρκείας. Θέλω διαρκείες για την ΑΕΛ.
1: Ωραία, πω. 5.000 διαρκείας παίρνουν κάθε χρόνο και φέτος θα πάρουν. Δεν θα πάρουν. Ο κόσμος του καθήκον το κάνει και με το παραπάνω. Τώρα εδώ η μαγκιά ξέρεις ποια είναι. Τώρα εδώ να στηρίξουμε και να υποστηρίξουμε και να μην έχουμε γκρίνια. Εντάξει, γιατί είναι ξεκίνημα αρχή. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι με μπροστάριδες τους οργανωμένους και από εκεί και μετά. Έτσι, μπροστάρι μάλλον τον πρόεδρο, το μεγαλομέτωχο μπροστάρι, τους οργανωμένους και μετά πάνω απ' όλα είναι η ομάδα, είπαμε. Έτσι.
3: Μα όλοι βγήκαν και στηρίζουν.
1: Αυτό λέμε,
2: εντάξει. Μπράβο.
3: Αυτό λέμε. Έτσι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να πάμε, αλλά επαναλαμβάνω η ερώτηση που τον έκανα εγώ, ότι νομίζω ότι άργησε να ανακοινώσει.
1: Αυτό.
3: Προπονητή, τεχνικό τύπο.
1: Έβρε, θα του ανακοινώσει μαζί όλου, σου λέω.
3: Είπα. Εγώ λέω προσωπικά.
2: Θα το λέει ο Ντίνο, Άρη, μην ανησυχεί.
1: Θα το ρωτήσουμε. Θα το ρωτήσουμε.
2: Έγινε Άρη, άρχοντα.
3: Και πέσω επώνυμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, καθηγητή, δικό μα είσαι.
2: Καλό μπάνιο, Άρη Λεβέντη.
1: Ρίξε μια βουτιά για
3: το... Περιμένω να σε ακούσω, περιμένω.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: έγινε.
3: Πήρω το καφεδάκι μου
2: εδώ. Τι καφέ πίνεις, Άρη.
1: Πάρε και το Μόργκα να έρθει, ρε.
3: Φρέντο εσπρέσο σκέτο.
2: Άμπραβο, έτσι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Άρη. Λοιπόν, σύντροφοι, ρίχνουμε τη σφίνα για να πάμε για
1: τον... Ρίξε στον πρόεδρο, ναι.
2: Έμπαινε, μπράβο, Δίνο.
4: TRT 95,1 FM Stereo. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση α3+ Plus για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: Λοιπόν, αγαπητέ μου Φορτζαντίνο.
1: Μου ξαναπεί η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα.
0: Λοιπόν, κοίταξε. Εγώ
1: καταρχάς το ζάλισε.
0: Λοιπόν, κοίταξε. Το σύνθημά μας είναι στη Λάρισα βγαίνει ο Αυγερινός και στην ΑΕΛ ο Στυλιανός. Λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε τη μεγάλη χαρά.
1: Έλα σου πω κάτι. Ναι. Καταρχάς, γιατί είναι καυτή πατάτα και το είπε καλά. Ναι. Μην αρχίζετε τώρα μπουρμπουρμπουρ και τα λοιπά.
0: Όχι. Εμείς ξέρουμε.
1: Αν λοιπόν, θα μας φάει η μύρλα πάλι.
0: Λοιπόν, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι.
1: Αλλά μου άρεσε όμως, μου άρεσε όμως που τον είπες για το. Είναι δυνατόν να σε ξέχασε. Επικριβατίας άνθρωπος. Καλημέρα. Καλημέρα. Να λέμε πρόεδρε ή κύριε μεγάλο μέτοχε.
2: Ζήσει.
1: Πρόεδρε!
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Ζήση. Έτσι. Καλημέρα. Ζήσει, λέει το παιδί. Λοιπόν, Ζήση. Συνομήλικος είναι, 42 ετών είναι.
1: Με έκανε παράπονο ο Χαϊδάς. Λοιπόν, με το που μαθαίνουμε ότι ενδιαφέρεσαι για την ομάδα, αρχίζει εδώ, μου λέει και με έδωσε ένα μικρό πουρο και τα μεγάλα τα δει στο χάρι του Καλογιάννη. Ξέρω εγώ, έλεγε εδώ, σε έδωσε ένα κότερο. Λοιπόν, το χρωστά σε ένα μεγάλο πουρο, Πρόεδρα.
2: Περάσαμε ωραία πάντως εκείνη τη βραδιά.
0: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, Ζήση. Περάσαμε πάρα
1: ήταν
0: πολύ.
1: Ήταν και μετεράνη, έμαθα και.
0: Παρουσία του Γιώργου Πλίτση. Του
1: Τάκη του Παραφέστα.
0: Του Τάκη του Παραφέστα.
1: Του Τάκαρο θα λες πρώτα και μετά του σκύλο.
0: Κοίταξε.
1: Ναι. Κοίταξε, είναι αγαπητός, είπαμε. Ο Στυλιανός είναι αγαπητός και καλά κάνει. Έχει πολύ καλές δημόσιες σχέσεις.
0: Και λοιπόν, πολύ, τα, πολύ καλό παιδί και ομιλητικό μέρο του κόσμου.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, πάλι, χαιρόμαστε που.
1: Δεν είναι ψιλομύτης σας.
0: Λοιπόν, Ζήση, χαιρόμαστε πάρα πολύ που.
1: Το πουρο.
0: Λοιπόν.
1: Πρόεδρε, το πουρο.
2: Με τη σειρά τα βάλουμε όλα.
0: Θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά.
1: Κάνει, κάτσε. Πάντως θα το ρωτήσω. Εγώ θέλω να το ρωτήσω.
0: Λοιπόν, ξεκινώντας αυτό, γιατί έχουμε και ερώτηση των φίλων, πραγματοποιήθηκε η συνάντησή σας με τον κύριο Πυλαδάκη?
2: Είμαστε σε επαφές. Νομίζω ότι θα έχουμε καλή κατάληξη.
1: Ναι, ναι.
2: Νομίζω και οι δύο πλευρές κινούμαστε λογικά πλαίσια.
1: Ναι.
2: Οπότε θα έχουμε σύντομα.
1: Γνωρίζουμε με τον Πυλαδάκη, έτσι γνωρίζει, πρόεδρε.
2: Κοινωνικά.
1: Και έχετε, κάνει και, από ό,τι, και έχετε βγει και έξω μαζί, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, εδώ στην
1: Αθήνα.
2: Είμαι και στην κατ' επέκταση στη Γλυφάδα που έχω.
1: Στη Γλυφάδα, γιατί δεν ξέρω, ναι, ναι.
2: Όπως και ο κύριος Πυλαδάκης.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει.
2: Πολύ όπως είναι στη Λάρισα ταχυδρομή κεντρική, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Θέλοντας και μη πέφτει ένας πάνω στον άλλον.
1: Μια χαρά. Εντάξει. Πιστεύω να τα βρείτε σε όλα, δεν είναι.
2: Όποιος κινείται σε λογικά πλαίσια και ναι. Είμαστε δύο λογικοί άνθρωποι, οπότε ναι. Δεν νομίζω να.
1: Πάντως το είπες και στη συνέντευξη τύπου, στην παράδοση παραλαβή της μεγάλης αυτής κυρίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, και μου έκανε φοβερή εντύπωση και ειλικρινά το είπα και την άλλη μέρα εδώ στην εκπομπή μαζί με τον Νίκο το Χαϊδά, για το γεγονός ότι ξέρω τι παίρνω, ξέρω τι αναλαμβάνω και έκανε σου λόγο για καυτή πατάτα. Και για κάτι που καίει πραγματικά, γιατί αν μη τι άλλο, και το είπες και μπροστά στους αδελφούς Δαβέλη, και αυτή είναι η πιο ωραία μαγκιά για μένα, και στους συναδέλφους που παραβρέθηκαν στην συνέντευξη, στην παραλαβή παράδοση της ομάδας, αλλά και για το γεγονός ότι χαμηλών, να το πω στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, κάτω τα κεφάλια, χαμηλά η μπάλα και σιγά σιγά ένα-ένα θα, για να γίνουμε αυτό που πρέπει να γίνουμε. Αλλά
2: να πω και στους δύο κυρίους και στους δυο σας, υπάρχει τρομερή δουλειά πρέπει να γίνει.
1: Έτσι.
2: Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες.
0: Και μας κυνηγάει ο χρόνος.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Λοιπόν, ακριβώς.
0: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το.
1: Ναι, κάτσε να απαντήσεις.
0: Ναι.
2: Προσπαθώ να πράγματα που ο κόσμος ήθελε παλαιότερα, όπως χθες το βράδυ, ξέρω αν είδατε στα social media που έβγαλε την ανακοίνωση μέσω της ΠΑΕ και άνοιξα τα σχόλια.
0: Ανοίξανε τα σχόλια και αυτό ήταν πολύ θετικό. Ναι, ναι, άνοιξε τα σχόλια στο σελίδα της ΠΑΕ.
1: Όχι, θέλει να έχει διαφάνεια στον κόσμο, ρε φίλε. Ό,τι θα κάνει, θα το γνωρίζει.
0: Λοιπόν, Ζήση, τώρα επειδή ο χρόνος είναι χρήμα και επειδή ξέρουμε και εσύ έχεις πολλή δουλειά. Όχι,
1: μας αφιερώνει σήμερα, μας αφιερώνει. Και τον ευχαριστούμε θερμά.
0: Τον ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να το κρατήσουμε, ναι.
0: Εμείς τώρα, αυτό που γνωρίζουμε το όνομα επίσημα είναι το Σωτήρι του Κυριάκου. Λοιπόν, έχει.
1: Έχουμε, και του Βελεβώνη.
0: Λοιπόν, έχουμε. Επίσημα την
1: του Μάκη, γιατί λοιπόν, που είναι πολύ έμπειρο.
0: Έχουμε καταλήξει στη στελέχωση της ομάδας, Ζήση.
2: Είμαστε πολύ κοντά στη στελέχωση. Σήμερα θα ανακοινωθεί ο Σωτήρης ο Κυριάκος. Επίσημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα κάνω επίσημα σαν ανακοινώσεις. Δεν θέλω να, να διορθώνω πράγματα.
0: Ναι, ναι.
2: Τρίτη και Τετάρτη θα έχουμε τεχνικό διευθυντή και προπονητή, οι οποίοι θα ανακοινωθούν αντίστοιχα από την ΠΑΕ, οι οποίοι έχουν επιλεγεί αντίστοιχα από τα στελέχη, δεν έχουν επιλεγεί από μένα.
0: Ναι.
2: Θέλω να υπάρχει μια τάξη στην ΠΑΕ και ο καθένας να κάνει τη δουλειά του.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν είμαι ούτε έμπειρος αυτό, ούτε κατάλληλος
1: ναι.
2: για να διαλέξει κάποια πράγματα.
1: Ναι.
2: Σήμερα έχω την γνώση.
1: Ναι, ναι, αλλά είσαι όμως συνεργάσιμος και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το είπες κιόλας με το καλημέρα που ανέλαβες τα ενία αυτής της μεγάλης ομάδας, της ομάδας μας. Λοιπόν, το είπες και με το καλημέρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Ότι είσαι συνεργάσιμος και θα είσαι συνεργάσιμος και η πόρτα θα είναι ανοιχτή και είναι πολύ σημαντικό αυτό, πρόεδρε.
2: Εγώ ακούω όλο τον κόσμο, γι' αυτό άνοιξε και τα σχόλια.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Είναι καλοδεχούμενο.
1: Καλά έκανες, ναι.
2: Σε κριτική αλλά και σε προτάσεις.
1: Ναι, να μην ξεφεύγουμε όμως, μπράβο. Ναι,
2: να κάνουμε κριτική,
1: ναι.
2: καλό είναι, αλλά υπάρχουν και προτάσεις.
1: Έτσι.
2: Ώστε να βελτιωνόμαστε ναι. και σαν ΠΑΕ και εγώ σαν Ζηστιανός, ώστε να έχω μια εύρυθμη λειτουργία.
1: Ναι.
2: Εγώ ζήτησα απλά πίστοση χρόνου, γιατί κάποια στιγμή θα περιγράψω το πλαίσιο,
1: ναι.
2: τι γίνεται αυτή τη στιγμή, από τα μικρά πράγματα μέχρι τα πολύ μεγάλα.
1: Mm-hmm.
2: Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, το ξαναλέω, συγγνώμη που το αναλαμβάνουμε.
1: Την αλήθεια λες.
2: Σε όλα τα επίπεδα,
1: κατάματα,
2: από ναι. το γήπεδο μέχρι το προπονητικό, μέχρι
1: ναι.
2: τη στελέχωση,
1: ναι.
2: μέσα ακαδημίες, μας περιμένει αρκετή δουλειά.
1: Και ειδικά με τις ακαδημίες που το ανέφερες και αυτό και είναι...
0: Θα ρίξει μεγάλο βάρος ναι, και αυτό είναι ναι, πολύ ναι, καλό ναι, ναι. και θετικότατο ναι. μετά από χρόνια να ρίξουμε μεγάλο βάρος στην ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 19.
1: Γιατί έβγαλε και ταλέντα
0: και είναι ΚΑΠΑ 17. Ένας από τους, αν όχι ο μεγαλύτερος στόχος του Ζήση.
1: Ναι, εντάξει, το είπες.
2: Έχουμε χρόνια, εσύ είστε πιο ειδικοί από
1: μένα.
2: Έχουμε χρόνια να
1: ειδική,
2: βγάλουμε.
1: Εντάξει, απλά είμαστε
2: ένα ταλέντο.
1: Ναι, mm-hmm.
2: ναι, επειδή είστε και στη Λάρισα.
0: Να βγάλουμε νέα παιδιά που να παίξουν.
2: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Ο Χάρης ο φίλος, αφού τα λέει. Αρρωστά και είναι ο Χάρης ο φίλος μου.
2: Όλα σωστά, σωστά, σωστά. Να βγάλουμε ταλέντη τη μαρκετά.
1: Αλλά να μας φεύγουν, να τα κρατάμε εμείς, να παίζουν. Αυτό είναι η μαγκιά,
2: έτσι είναι. Σωστό, σωστό.
1: Όπως έκανε ο Καντώνιας, ξέρω εγώ,
2: μπράβο.
0: Με το προπονητικό των δέντρων, Ζήση.
1: Θέλει, φτιάξουμε από την
2: αρχή. Το προπονητικό των δέντρων, συναντήθηκα και με τον Δήμαρχο Τρινάβου και τον ευχαριστώ θερμά.
1: Α, πήγε.
2: Θα πάρουμε και το...
1: Το δίπλα.
2: Το δίπλα το οποίο είχε παραχωρηθεί για να είναι δίκαιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Νταβέλη.
1: Μάλιστα.
2: Για λόγους της προηγούμενης δίκης δεν χρησιμοποιήθηκε. Με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη, του κ. Κουρέτα και του Δημάρχου.
1: Τον οποίο επισκέφθηκες και τον κ. Κουρέτα και τον Δήμαρχο Λαρισαίων,
0: ναι, ναι.
1: έτσι.
2: Και τον Δήμαρχο. Πήρα διαβεβαιώσεις για τη βοήθειά τους και τους ευχαριστώ θερμά.
1: Ναι.
2: Και τους δύο άρχοντες της πόλης.
1: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες και η λεζάντα.
2: Όχι, όχι.
1: Η μαγιά είναι να βοηθήσουν. Μπράβο, έτσι.
2: Όχι, όχι. Έχω την υπόσχεσή τους να βοηθήσουν και εμείς να το κάνουμε. Ναι, δεν έχω ήδη συζήτηση, κινήθηκε σε πολύ λογικό.
1: Με άλλους βρέθηκες, πρόεδρε, με κάποιους άλλους.
0: Με επιχειρηματίες της πόλης.
2: Όχι, δεν πρόλαβα γιατί ήμουν σε.
1: Πάντως να ξέρεις ότι είσαι πάρα πολύ αγαπητός και στους μεγαλοεπιχειρηματίες και στους μικροεπιχειρηματίες. Να το ξέρεις.
2: Εγώ θα προσπαθήσω το επόμενο διάστημα,
1: ναι.
2: Ξεκινώντας από την επόμενη εβδομάδα, γιατί αυτή η εβδομάδα
1: ναι,
2: είναι εβδομάδα ανακοινώσεων και στελέχωση ναι. ΠΑΕ.
1: Περισσότερο για τις
2: να συναντήσω. Έναν τους επιχειρηματίες της πόλης που είναι
1: προσωπικά,
2: και σοβαροί.
1: Προσωπικά, μπράβο, έτσι.
2: Προσωπικά, τα γραφεία τους.
1: Από κοντά και τα λοιπά, ναι.
2: Για διακοπές θα χωρώ να το δω από κοντά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο κόσμος τώρα βλέπω μηνύματα που έρχονται,
1: αγαπητέ
0: Ζήση. Ξέρεις ο κόσμος, επειδή επισήμως ξεκινάμε 20 Ιουλίου η προετοιμασία της ομάδας.
1: Θα αργήσαμε, εντάξει.
2: Κάπου εκεί, αλλά δεν θέλω να πω τώρα ημερομηνίες.
1: Αυτό είναι προπονητικό, είναι το
2: της τεχνικής ηγεσίας. Είμαι αναρμόδιος για αυτό το πράγμα.
1: Έτσι ακριβώς, και καλά κάνεις που το λες.
2: Κοιτάμε τον Αύγουστο.
1: Το σίγουρο είναι μέχρι Τετάρτη, πρόεδρε,
0: θα
1: ανακοινωθούν τα πάντα.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Έχεις
1: καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλωρίζω τα πάντα, όλα εντάξει, μην τα μεταφέρουμε αυτά. Το σίγουρο είναι ότι είσαι εκτός Λάρισας, θα επιστρέψεις πότε με το καλό.
2: Τέλος της εβδομάδας.
1: Τέλος της εβδομάδας και θα κάνεις και τα ραντεβού έτσι και με επιχειρηματίες.
2: Σωστά.
1: Και κάποια άλλα ραντεβού και με τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας, τον κύριο Μπουχλαριώτη.
0: Λοιπόν,
1: φράστηκε με τα πιο κολακευτικά λόγια. Θα πρέπει να σου το μεταφέρω αυτό. Γίνεται μια νέα αρχή και πρέπει να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, είπε και ο έμπειρος Μπουχλαριώτης.
0: Ζήσει, ρωτάνε οι φίλοι ακροατές, έχουμε κλείσει προπονητή και θα τον ανακοινώσουμε.
2: Είμαστε πολύ κοντά, είμαστε στα διαδικαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ναι.
0: Από θέμα παιχτών έχουμε έρθει σε επαφή με παίχτες.
1: Εκεί θα πάω, εγώ θα κάνω ερώτηση μετά.
2: Έχει έρθει επαφή ο αρμόδιος, ο κ. Σωτήρης Κυριάκος.
1: Έχει κάνει επαφές σίγουρα.
2: Έχει κάνει επαφές.
1: Ναι.
2: Θα κλειστούν πολύ γρήγορα πράγματα, διότι θα γίνει.
1: Θα έχουμε, αυτό που είπε, μου άρεσε και αυτό που είπε. Συγγνώμη, σου διακόπτω. Και αυτό που είπε, όχι, πώ το λέτε, αεροδρομίο, πώ το είπε.
2: Μεταγραφέ αεροδρομίου.
0: Οι οποίε στο τέλο δεν βγαίνουν καθόλου.
1: Ωραία, ωραία. Δεν μου άρεσε αυτό. Δεν βγαίνουν καθόλου.
0: Οι περισσότερε.
1: Να το πω χωριάτικα εγώ τώρα. Μισό λεπτό.
0: Δίνω κάθε καλοκαίρι και κάθε ομάδα είναι πρωταθλήτρια σύμφωνα με τον τύπο κτλ. Αν δεν ξεκινήσει μπάλα στο χορτάρι.
1: Δεν ευλογώ τα γένια του Προέδρου. Πώ τώρα. Εγώ θέλω να πω ότι μπορεί να μην λέει και το λέει και μπράβο του που το λέω. Εγώ, παιδιά, δεν ασχολούμαι προπονητικά κτλ. Οι συνεργάτες μου θα είναι αυτοί που θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Εγώ θα είμαι εκεί που πρέπει να είμαι και με κάποιους επιχειρηματίες που θα με στηρίξουν με διαφημίσεις, ταμπέλες, πώς τα λένε αυτά. Αλλά θέλω να σου πω όμως ότι το είπε φοροπαρτίδα και είναι πολύ ωραίο αυτό, ρε φίλε. Λέει τις αλήθειες και μακάρι να συνεχιστεί έτσι αυτό το θέμα.
0: Πάντως, επειδή μας. Πρόεδρε και σένα το μάτι σου κόβει από ποδόσφαιρο, ναι. Και εσύ θα έχεις κάποιο λόγο, ξέρω εγώ, έτσι.
2: Ναι, βεβαίως. Έτσι, δεν την τελική ευθύνη την έχω εγώ πάνω.
1: Ναι, ναι, μπράβο, έτσι, εντάξει. Επιχείρηση είναι, δεν είναι, είναι ΠΑΕ.
0: Και είναι και επαγγελματικά, ξέρει πολύ καλά το τι παίζεται και τι γίνεται.
1: Και ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα. Θα έχουμε, πρόεδρε, θα έχουμε τώρα μεταγραφές, γιατί θα είναι δύσκολα τα πράγματα πάρα πολύ και το γνωρίζεις καλύτερα από όλους μας. Γιατί εσύ θα έχεις και το μαχαίρι και το καρπούζι και το πεπόνι, πώς θα λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο ταυτόχρονα τώρα να. Γιατί όπως και να το πάρουμε, σίγουρα θα στο έχουν πει τα φιλαράκια σου που πάνε στο γήπεδο. Λοιπόν, δεν θέλω να λέω συνέχεια το φίλο μου το Χάρη που το συμπαθώ πάρα πολύ κιόλας για το γεγονός ότι αυτή η ομάδα είναι καταδικασμένη να κάνει πρωταθλητισμό ή να πρωταγωνιστεί, να το πω καλύτερα.
2: Και θα κάνει πρωταθλητισμό, απλά οι μέρες αυτές ναι. Και οι ώρες.
1: Να πρωταγωνιστεί, να το πω καλύτερα, πιο καλά έτσι, πιο κυριλέ.
2: Σωστά.
1: Να πρωταγωνιστεί.
2: Να ξέρετε
1: σε όποια κατηγορία και να πέσει, έτσι, μπράβο, ναι.
2: Και από τον Γενικό Αρχηγό του Σωτήρη, τον Κυριάκο, ναι. Είναι θετικές γιατί ξέρετε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές.
1: Είναι από τα καλύτερα παιδιά, ένα παιδί διαμάντη, το γνωρίζω τον Σωτήρη και όπως γνωρίζω και τον Μάκη τον Πελεβόνη, ο οποίος είναι και αυτός πολύ έμπειρος και πιστεύω θα βοηθήσουν σημαντικά έτσι. Και...
2: Προς το παρόν, μόνο ο Σωτήρης δεν θέλω να πω κάτι.
1: Ναι, ναι, μιλάτε, ναι,
2: θα προσβάλλω.
1: Δεν θέλουμε να βγάλεις τίποτα, θα κάνεις ανακοινώσεις. Απλά εμείς.
2: Πιο πολύ για τους ανθρώπους, δεν έχω
1: ακριβώς
2: να σας πω κάτι. Γιατί πρέπει να γίνει σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό θέλω να πω τώρα για τις μεταγραφές. Θα έχουμε. Γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος, θα έχουμε και από το πάνω
2: ράφι. Πριν τις μεταγραφές, υπάρχει ο σκόπελος των αποδεσμεύσεων και των ρητρών που μας κυνηγάνε.
1: Ναι.
2: Ώστε οι πολλοί ποδοσφαιριστές να μην γίνουν προσφυγές.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι μόνο οι καινούργιες μεταγραφές που πρέπει να γίνουν και θα γίνουν.
1: Ναι.
2: Είναι και το άγχος και το...
1: Για τα παλιά τα χρέη και τα λοιπά.
2: Τα παλιά, ακριβώς. Που
1: πρέπει να τα βάλει σε τάξη και αυτά όλα.
2: Ακριβώς. Και με τους ποδοσφαιριστές να τρέχουν, ναι. Γιατί θα αναπτύξουν άνθρωποι σε άλλες ομάδες, να αποδεσμευτούν.
1: Ναι.
2: Οπότε τρέχουμε και με αυτό το κομμάτι.
1: Κρατάω
2: δηλαδή
1: αυτό
2: είναι πολύ μέτωπο. Ναι, ναι. Είναι το κομμάτι των παλιών ποδοσφαιριστών, των νέων, η στελέχωση,
1: ναι,
2: ΠΑΕ.
1: Που
2: βγήκαν έστω και γρήγορα και να με συγχωρούν οι φιλαθλοί, τα διαρκείας, το μάρκετινγκ, να στηθεί από την αρχή,
1: ναι.
2: Το πλαίσιο των συμβάσεων για τις χορηγίες.
1: Ναι. Διαφημιστικές ταμπέλες, όλα αυτά τα μάρκετινγκ.
2: Και τη φανέλα, η καινούργια φανέλα.
1: Ναι, ναι. Θα παραμείνει το Novi Bet, θα παραμείνει.
2: Ναι, ναι, εξ συμβάσεως μέχρι το 2028 δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Είναι υπογεγραμμένη σύμβαση.
1: Είναι υπογεγραμμένη σύμβαση.
2: Ναι, ναι. Αλλά κοιτάμε και εναλλακτικές
1: εταιρείες οι οποίες θα μπορέσουν να μπουν στη φανέλα μαζί στο σορτσάκι. Ναι,
2: ναι, σίγουρα. Αυτές είναι λογικά τοπικές.
1: Ναι,
2: ναι. Τοπικές και στη φόρμα. Οπότε φανταστείτε όλα αυτά που σας είπα είναι, ναι. Τουλάχιστον δουλειά ένας μήνα και πρέπει να γίνει,
1: ναι.
2: Μέσα σε μία εβδομάδα.
0: Στα πόσα διαρκείας θα είναι ικανοποιημένος ο Ζήσης Τηλιανός?
2: Δεν έχω... δεν είναι θέμα αριθμού. Εγώ θέλω να δω μία, ναι. Μία ζέση από τον κόσμο. Δεν είναι, δηλαδή αν θα στεναχωρηθώ με 3 και θα είμαι χαρούμενος με 4.
1: Ναι.
2: Εγώ θέλω να.
1: Εκεί
2: να
1: κοντά, είδες, γι' αυτό, ναι, σου λέω. Εκεί κοντά είμαι και εγώ, στο 4 είπα και εγώ 4,5 και χιλιάδες σίγουρα θα είναι.
2: Μακάρι να είναι και περισσότερο.
1: Μακάρι, ακριβώς. Μπράβο, ναι.
0: Γιατί ξεκινάει μια νέα προσπάθεια. Ναι. Μια νέα προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος βάζει το είναι του μέσα κτλ. Και,
1: ναι.
0: Και πρέπει να όλοι μας να βοηθήσουμε αυτή τη νέα προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Και χάρηκα ιδιαίτερα από, ναι. τον ξαδερφό στον Ιπποκράτη, ο οποίος είπε: θα πάρω διαρκείας για πρώτη φορά στη ζωή μου.
2: Πάρα πολύ σκορπό ακόμα και αυτοί, ναι, ναι. Φίλοι μου. μπαίνουν στο σύστημα τώρα, ναι, απλά για να στηρίξουν
3: την ομάδα, την προσπάθεια.
2: Την ομάδα,
3: την προσπάθεια, την προσπάθεια.
2: Από να πάρουν ένα φθηνό εισιτήριο, ναι, μέχρι το πιο ακριβό εισιτήριο. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο, ναι, και οι επιχειρηματίες που θα θέλουν να διαφημιστούν μέσω της ομάδας, αν υπάρχει περισσότερος κόσμος, και αυτοί θα επάνει ανταποδοτικότητα στα χρήματα που θα δώσουν, που είναι σεβαστά.
0: Μπορούμε να πούμε ότι θα αποδειχθεί και η μαγιά των λαρισαίων λεφτάδων, σε εισαγωγικά το βάζω, που θα πρέπει να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια που γίνεται στην ομάδα.
1: Ναι, εντάξει, γιατί πιστεύω
2: γι' αυτό δεν αναλάβω και εγώ το...
1: Θα πάει προσωπικά ο ίδιος
2: με τον κύριο Νταϊλιάνη, και θα δούμε μια στελέχωση, ναι, παραπάνω στο τμήμα αυτό.
1: Ναι.
2: Είμαι σε αναζήτηση στη Λάρισα,
1: ναι,
2: είτε από άλλη πόλη, να στελεχώσω το κομμάτι των...
1: Μη λες άλλη πόλη, γιατί είναι ένας βλάκας εκεί στο διαδίκτυο και σε ανεβάζει με κασκόλ της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, της τέτοιο.
2: Ένας
1: πανίβλακας, τέλος πάντων, δεν θα ασχοληθώ. Όχι, όχι,
0: να
1: σου πω κάτι.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Όταν κάποιος... Δηλαδή, άμα πάει να δει ένα μάτς.
0: Όταν κάποιος, yeah, ό,τι ομάδα και να είναι, όταν κάποιος αναλαμβάνει, yeah, μια ομάδα και βάζει τα λεφτά του στην ομάδα, yeah, πάει με την ομάδα,
1: δηλαδή,
0: που αναλαμβάνει.
1: Και ο Πιλαδάκης όταν ήρθε εδώ, ΑΕΚ ήταν. Και
0: οποιοςδήποτε,
1: θέλω να σου πω,
0: και με άλλα σωματεία.
1: Είναι ένας πανίβλακας και τον γράφουν, λοιπόν, οι άλλοι δικοί μας.
0: Εμείς δεν πρέπει να ασχολούμαστε με αυτούς. Εμείς από εδώ και πέρα κοιτάμε την προσπάθεια του Ζήση, στηρίζουμε το Ζήση, γιατί ο Ζήσης μπορεί να γίνει πιο. Γιατί στην πορεία μπορεί να γίνει πιο αελάρας και από σένα και από τον Α και τον Β.
2: Εγώ πάντως στη διαπραγμάτευση πριν, ναι, ή τις μέρες που έκυγε η πατάτα,
1: ναι,
2: δεν είδα ούτε κανέναν ΑΕΚΤΖΙ, ούτε κανέναν Ολυμπιακό,
1: ναι,
2: ούτε κανέναν Λαρισαίο,
1: ναι,
2: να πάρει την καυτή πατάτα πάνω του.
0: Μ' αρέσει. Εσύ που ξέρεις τώρα, υπήρξε άλλη πρόταση εκτός από τη δικιά σου που ήταν και στο ΚΕΠΕΝΤΕ για την ομάδα?
1: Τι ΚΕΠΕΝΤΕ εδώ?
0: Όχι, όχι. Δεν υπήρξε άλλη πρόταση, λέει.
1: Δεν υπήρξε.
0: Έτσι,
2: οπότε
0: δώσε θέλω κάμπορα να περπατάς τα κάρβουνα.
1: Μας το είπε και ο Νταβέλης, ναι, τώρα.
0: Εντάξει, ήθελα να το ακούσω και
1: από τα αρχιλέα. Μας το είπε, ναι, πρώην μεγαλομάτιος, ναι, μας το είπε, ναι, εδώ στην εκπομπή, ότι η μόνη επίσημη τώρα πρόταση και τα λοιπά, έτσι, είναι του κυρίου Στυλιανού.
2: Και εμάς έγινε η πρόταση από τη μεριά μου, ήταν όχι απλά μια πρόταση, ήταν σοβαρή. Ο χρόνος και τα χρήματα που καταναλώθηκαν από ορκωτούς λογιστές, το νομικό τμήμα, έγινε πολύ σοβαρή δουλειά, σαν να παίρνουμε μια ΠΑΕ εξωτερικού.
1: Εγώ είμαι σίγουρος κάτι παραπάνω, πρόεδρε, πάντως με τις συναντήσεις που θα έχεις με τους επιχειρηματίες, γιατί δόξα τω Θεώ υπάρχει ρευστό αρκετό στη Λάρισα.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα πριν
1: με την
0: Είπαμε, οι λεφτάδες πρέπει να δείξουν υποστήριξη.
1: Είμαι σίγουρος σε κάτι παραπάνω, ότι θα σε συμπαρασταθούν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι επιχειρηματίες.
0: Από τα παλιά στελέχη της ομάδας θα κρατήσετε κάποιον έτσι στα πόστα του?
2: Ο κορμός σίγουρα θα κρατήσουμε,
1: ναι.
2: Απλά τώρα επειδή περνάμε και από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, από ΕΠΟ, από επιτροπές για την καινούργια διοδότηση της ΠΑΕ. Καταλαβαίνετε, θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και προβλήματα στην ιδιοδότηση.
0: Ναι.
2: Παίρναμε σχεδόν τελευταίοι την
1: στο
2: την
1: Κύπρο πάντως τα έχωσες, τα έδωσες, εντάξει.
2: Τα πλήρωσα
1: προσωπικά.
2: Προχθές προσωπικά από τον λογαριασμό μου την αίτηση. Οπότε όλα αυτά αυτή τη στιγμή μαζί με αυτά που σας είπα πρέπει να γίνουν και ιδιωτικές για την καινούργια χρονιά.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι και να με συγχωρείτε.
1: Όχι, δεν επαναλαμβάνεσαι καθόλου, μια χαρά.
2: Αν βάλετε το γήπεδο, το προπονητικά, η στελέχωση της ΠΑΕ, η στελέχωση των ποδοσφαιριστών,
1: ναι,
2: βάλουμε την ΕΠΟ, βάλουμε όλα αυτά, τρέχουν σαν να είμαστε σε υπόδρομο.
1: Με την ΕΠΟ πιστεύω ότι θα βοηθήσει και ο Μπουκλαριώτης, που είμαι σίγουρος, σε κάτι παραπάνω θα σε βοηθήσει.
2: Όλοι πρέπει να βοηθήσουν.
1: Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισα, εννοώ, ναι.
2: Βέβαια, ναι, σωστά.
1: Πρόεδρος.
2: Όλοι πρέπει να βοηθήσουν.
1: Γιατί είναι και ενεργό μέλος στην ΕΠΟ.
2: Πολύ σωστά.
1: Από τα δυναμικά μέλη πιστεύω.
2: Ισχύει. Θα το συναντήσω πρώτη ευκαιρία με το που θα έρθω στην.
1: Ναι, είναι ο ισχυρός άντρας του Λαρισαίου Ποδοσφαίρου. Και πιστεύω, επειδή πάει και πιστεύω και είναι το όραμά σου αυτό και με θυμίζει κάτι από εποχή Καντόνια, και δεν παίρνω αμαρτία, το λέω με όλη μου την καρδιά, γιατί μου άρεσε ο τρόπος που το ανέφερες στην παρουσίαση, στην παραλαβή παράδοση, για τα νέα τα παιδιά και για τα ταλέντα του νομού. Γιατί πραγματικά υπάρχουν ταλέντα, και υπήρχε κάποτε ο συγχωρημένος Οράσιο Μοράλες, και υπάρχουν και άλλα άτομα, ρωστάκια έτσι, που με λίγα έξοδα από την ΠΑΕ μπορούν να εντοπίζουν ταλέντα σε οποιαδήποτε γήπεδα του νομού.
2: Είναι η προτεραιότητα αυτό, γι' αυτό είπα και σε κάποιο κανάλι στην πόλη μας ότι δεν θα επιτρέψω 8 Σεπτέμβριο να πάρθουν δελτία ποδοσφαιριστών ώστε να πάνε σε άλλες ομάδες.
1: Έτσι.
2: Ή να γίνει κάτι που ξέρετε πώς γίνεται. Ωραία. Στις πλάτες της ομάδας και στην πλάτη της
1: ΠΑΕΣ.
0: Εσύ σας ζήσεις Τηλιανός, ποιον θέτεις στόχο στην πρώτη σου χρονιά στην ομάδα?
1: Έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο η ομάδα.
0: Δεν απαντάς.
2: Σίγουρα την άνοδο,
0: ναι.
2: Αλλά ξέρετε δεν είμαστε μόνοι μας. Φέτος οι ομάδες, αυτή που μιλάμε, οι ομάδες όλες έχουν ξεκινήσει προετοιμασία.
0: Εδώ και καιρό, ναι.
1: Ναι, αλλά έχουμε το πιο βαρύ όνομα όμως.
2: Δεν διαφωνώ. Γι' αυτό θα παλεύουμε για την άνοδο.
1: Όλοι θέλουν να μας κερδίσουν. Αλλά δεν θα τους κάνουμε.
0: Ζήσει θα,
1: δύο ομάδες. Από πάνω ράφι θα πάρεις κανένα από το πάνω ράφι. Θα πάρουμε κανένα, θα πάρουμε.
0: Δύο ομάδες θα ανεβούν επίσημα, ξέρουμε...
2: Η ανακοίνωση, η πληροφορία είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί δεν έχει γίνει και η συνεδρίαση Super League 1.
0: Ναι. Τώρα να συνεχίσω την ερώτηση του Ντίνου έτσι. Ο στόχος είναι να
1: πάρουν
0: έμπειροι και έμπειροι παίχτες από το λεγόμενο πάνω ράφι στη στελέχωση της ομάδας.
2: Σίγουρα έχουν γίνει αρκετά τηλέφωνα από το
0: πάνω.
1: Θα σας πω και τα ονόματα, κύριε Χαϊδά.
0: Σταμάτα
2: σήμερα. Το θέμα είναι να προλάβουμε και να υπάρχει availability στους παίχτες.
0: Δηλαδή
2: δεν είναι το θέμα μόνο να δούμε. Οι περισσότεροι έχουν υπογράψει ως ποδοσφαιριστές, είτε από το πάνω ράφι είτε από το κάτω, ή ποδοσφαιριστές 19-20 χρόνων, έχουν υπογράψει ήδη στις ομάδες.
0: Και
2: ένα άλλο πρόβλημα που... Είναι σοβαρό θέμα ότι δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές εκεί έξω, γιατί η χρονιά, η ποδοσφαιρική χρονιά έχει αρχίσει.
1: Είναι και β' εθνική, είναι πολλά στη μέση, έτσι ακριβώς. Είναι πάρα πολλά στη μέση, έχει δίκιο σε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Είναι σοβαρό θέμα.
1: Έχεις Γολγοθά μπροστά σου.
0: Από την περσινή ομάδα, πόσους παίχτες έχουμε τώρα που να έχουν συμβόλαιο στην ΑΕΛ?
2: Αν θυμάμαι είναι 6.
0: Μάλιστα.
1: 6-7 άτομα.
2: Καταλαβαίνω τώρα ότι όταν παίρνω 6 παίχτες.
1: Ναι.
2: Θέλω τουλάχιστον 20 μεταγραφές.
0: Θέλεις 20 μεταγραφές.
1: Ναι, ακριβώς. Και πρέπει να είσαι και τυχερός για να.
2: Αντί 20 μεταγραφές έπρεπε να δουλεύω από το Μάιο.
0: Ναι.
2: Που κανονικές συνθήκες για να
1: δουλεύω. Τώρα εντάξει, ο Κυριάκος, αφού ήξερε ότι θα είστε μαζί σου.
0: Θα προωθηθούν φέτος στην ομάδα κάποια παιδιά από την ΚΑΠΑ 19.
2: 100%.
1: Σε αυτό είναι πολύ
2: ενδιαφέρον. Θα προσπαθήσω και από την ΚΑΠΑ 17 να προωθήσω.
1: Ναι, γιατί είχε και πολύ καλές εμφανίσεις η ΚΑΠΑ 19 και αρκετά ταλέντα. Και είχε καλό προπονητή τον Εμπεγλέρα που πραγματικά ήταν. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θέλω να λέω ονόματα. Για το γεγονός αυτό το οποίο περιμένουμε όλοι μας είναι ότι πρέπει να γίνουν μεταγραφές και να. Γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος, έτσι.
2: Ισχύει.
1: Δεν μας παίρνει ο χρόνος.
0: Τους παίχτες, τους νέους θα τους ανακοινώνετε έναν-έναν ή θα γίνει, ξέρω εγώ, μια πεντάδα παιχτών ανακοίνωση?
2: Όχι, ναι. Όποιος υπογράφει θα ανακοινώνεται.
0: Όποιος υπογράφει θα ανακοινώνεται.
1: Εμένα βούλεσε το τέτοιο από τα μηνύματα. Διότι τα παιδιά δεν μπορούν να μεταφέρουν τίποτα. Δεν έχουν το άνθρωπο, εντάξει.
2: Δηλαδή θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και το οικονομικό κομμάτι, ποιος το αναλαμβάνει. Εταιρεία από τη Λάρισα. Δηλαδή, πράγματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, έχω μια ερώτηση. Μια ερώτηση τώρα, είναι πολύ, πιστεύω ότι είναι καλή ερώτηση όλη αυτή. Από το φίλο μας, μου λέει και το όνομα, ο Γιώργος Παπαϊωάννου είναι. Λοιπόν, με διαρκέ στήριο και αυτός και ο γιος του. Λοιπόν, ρώτα λέει τον κύριο Πρόεδρο, θα υπάρχει διοικητικό συμβούλιο εκτός από εσάς? Γιατί έχουμε χρόνια να δούμε.
2: Θα υπάρχει διοικητικό συμβούλιο.
1: Δηλαδή, θα υπάρχει αντιπρόεδρος. Θα υπάρχει, ξέρω εγώ, Γενικός Γραμματέας, θα υπάρχει Ταμείας, θα υπάρχει...
2: Θα υπάρχει, ναι.
1: Δηλαδή, θα υπάρχει 12 μελές Διοικητικό Συμβούλιο.
2: Πενταμελές, γιατί τα πενταμελές. Μεγάλα διοικητικά...
1: Ναι. Θα υπάρχει πενταμελές, σύμβουλα. Το οποίο θα ανακοινωθεί και αυτό, έτσι.
2: Και αυτό θα ανακοινωθεί, απλά πρέπει να
1: πάρουμε... Θα σε βγάζω το καπέλο.
2: Πρώτα την αδειοδότηση...
0: Δίκηση, πρώτα η αδειοδότηση, πίσω λεπτό, ναι.
2: Πρώτα θα βγει η αδειοδότηση με την υπάρχουσα... ναι. Με το υπάρχον σχέδιο και μετά, γιατί καταλαβαίνετε, αν αλλάξω τώρα το ΔΣ και πάω να κάνω αίτηση στην ΕΠΟ, καταλαβαίνετε τι χαρτούρα και
1: τι ζωμογλαδιώτης.
0: Οι επιλογές του Συμβουλίου θα είναι αποκλειστικά δικές σας, έτσι. Θα υπάρξει κάποιος από εδώ. Κάτσε κάνω να κάνω εγώ μια ερώτηση. Περίμενε.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Λοιπόν, θα υπάρξει, γιατί προχθές είχαμε και κουβέντα το συστέκια, κάποιος εδώ από τη Λάρισα που να ξέρει τα πράγματα, κύριε Ζήση.
2: Ναι, θα υπάρχει περισσότερο
1: Λάρισα. Μπορεί να βάλει και κάποιο βετεράνο, άμα κουστάει. Θα κάνεις και ραντεβού με τους βετεράνους που σε αγαπάνε, γιατί σε αγαπάνε οι βετεράνοι.
2: Ναι, βεβαίως. Αυτό που είπατε τώρα, το στελέχος του Δεσούρου, ναι, νομίζω, κατά εκτίμησή μου, το πιο εύκολη ναι, δουλειά σε σχέση με αυτά που
1: θα δούμε δίκης επιτέλους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα δούμε
2: το
1: δίκης.
2: Το προείπα προηγουμένως.
1: Ναι.
2: Θα δούμε είναι το δίκης. Πιο εύκολο.
1: Ορίστε.
2: Αυτό είναι το πιο εύκολο έργο. Το πιο
1: εάν κάποιος επιχειρηματίας με τον οποίο θα βρεθείτε έτσι το Σαββατοκύριακο μας έρχεται που θα ανεβείτε στη Λάρισα, θελήσει να μπει και αυτός, πώς το λένε, να βοηθήσει.
2: Μετά την προσπάθεια εννοώ μετοχικά εννοείται.
1: Ναι. Είναι ανοιχτή η πόρτα, έτσι.
2: Ναι, βεβαίως είναι ανοιχτή. Δεν κλείνω σκάνια την πόρτα, προς Θεού.
1: Ναι.
2: Όλοι μαζί δεν κάνουμε προσπάθεια, δεν κάνουμε καθένας ξεχωριστά. Εγώ είπα και η πόρτα μου στο γραφείο στη Λάρισα,
1: στις
2: ποτέ μιλάς ποτέ, δηλαδή, όχι απλά στην ΠΑΕ και στις δουλειές. Δεν νομίζω, πρέπει να είναι κάποιος ανόητος αν λέει ότι δεν δέχεται κάποια βοήθεια.
1: Ναι. Όχι, αυτό που λέει εδώ, το μηνύματα έρχονται τώρα εδώ για τη δίκηση, γιατί έχουμε χρόνια να δούμε δίκηση. Χρόνια πολλά.
2: Είναι μπροστά στον κικαιώνα που έχουμε, η διοίκηση, πιστέψτε μου,
0: είναι το πιο απλό πράγμα.
2: Έτσι, δηλαδή θα ανακοινωθεί σε μια μέρα μέσα στον Αύγουστο, κάπου εκεί πέρα, αλλά πριν από αυτό έχουμε πολύ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει να ανακοινωθούν όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως και κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης, ναι, όταν έρθει ο τεχνικός διευθυντής προπονητής, πρέπει να πάρθουν αποφάσεις με τους ανθρώπους, με τους ειδικούς και για τους παίχτες και για την προετοιμασία της ομάδας που θα πάμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο που θα πάρουμε τους ανθρώπους, πρέπει να γίνουν και περαιτέρω ενέργειες για την, μέχρι και την έναρξη της προετοιμασίας.
1: Αυτό το αποφασίζει η τεχνική ηγεσία φυσικά του, σε συνεργασία με εσάς.
0: Η οποία είπατε θα ανακοινωθεί αύριο μεθαύριο, έτσι.
2: Μέσα στη βδομάδα, μέχρι την 5%.
0: Μέχρι την 5%, μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
0: Αγαπητέ Ζήση, επειδή πέρασε και ο χρόνος, εμείς θα πρέπει να σε ευχαριστήσουμε από καρδιά.
1: Ένας προπονητής μου στέλνει ένα μήνυμα. Να έχετε τα μάτια σας, λέει, ανοιχτά στα αριστεχνικά σωματεία του νομού. Υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα που χάνονται δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε. Ένας προπονητής γνωστός. Ναι,
2: ευχαριστώ πολύ για την, για την ευκαιρία που μου δώσετε να μιλήσω στην εκπομπή σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε καλή δύναμη, γερό στο μάχη και όλα να πάνε καλά.
2: Ευχαριστώ, θα τα πούμε από κοντά σας.
0: Έγινε. Να είστε καλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ωραία, τα είπα έτσι. Τι πει, για πες μας τώρα με την εμπειρία σου. Εντάξει, ανοιχτό είναι σε όλους και για όλα.
0: Μια χαρά, φαίνεται ο άνθρωπος. Εντάξει.
1: Και από το site ξεκίνησε μέσα έτσι που υπήρχαν οι κρίνες και τα λοιπά.
0: Μια
1: άνοιξε.
0: Χαρά είναι, ωραία, όλα καλά. Όλα καλά.
1: Πάμε, πώς τα είδες.
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Εντάξει. Συνεχίζουμε. Βλέπουμε αυτό και μπέτυχε.
1: Εντάξει. Κρατάμε μικρό καλά.
0: Απλώς είμαστε, είναι πολλά στενά τα, πολύ στενά τα
1: χρονικά, είναι
0: πολύ στενά τα χρονικά περιθώρια.
1: Το είπες το πρωί, χθες λέω, ή προχθές την Παρασκευή.
0: Εντάξει, είναι πολύ στενά τα χρονικά περιθώρια και πρέπει τριχάτε πουδαράκια μου, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Φορταντίνο, μας συγκίνησες πάρα πολύ και σήμερα, Δευτέρα 13 του μήνα. Έτσι, μπράβο, μας σηκώθηκε η τρίχα.
1: Πού στη Ριντίνα,
0: λοιπόν, και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τσάου, Παπίνα.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12

0: Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο, Αλκαζάρ.
1: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
3: Μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη.
5: Ο Καταφαντασία Ανασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασία Ανασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις για πραγματάκια.
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φορά κράνος.
11: Φορά κράνος.
12: Φορά κράνος.
9: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
15: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
14: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
15: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο.
16: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
17: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
18: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
19: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
20: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι?
17: Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι.

0: Αποστόλη είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής, εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
1: Θέλεις γυμναστική?
2: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
1: Περπάτημα ή ποδήλατο?
2: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
1: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
2: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
1: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
2: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
1: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
2: E-shop cougarsport.gr.
1: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής, εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
10: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
11: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
10: ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισοτιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
11: ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο μας.

0: καλημέρα, καλημέρα, καλή μας εβδομάδα, καλημέρα. Δευτέρα, πόσο έγινε,
1: σήμερα. 13.
0: 13. Δευτέρα, 13 Ιουλίου.
1: Και 7 την άλλη Δευτέρα, 20. Και 7, 27 και άντε και χαρά.
0: Τα μετράει πολύ σωστά, έτσι. Εβδομάδα, εβδομάδα το πάει. Άρα είναι άλλες 2,5 εβδομάδες, είναι έτσι.
1: Πόσες?
0: 2,5 εβδομάδες.
1: 2 εβδομάδες και άλλοι τέλος.
0: Και 2,5 και 3 μέρες. Μέχρι να πάει Παρασκευή. Τι...
1: Παρασκευή.
0: Παρασκευή 31.
1: Μην τον είδατε του Νίκου του Λιβέη του Καραμουζουκλή.
0: Καλημέρα, καλημέρα Λάρισα. Καλημέρα Κεντρική Ελλάδα. Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνα. Νάτος. Ο Έλληνας. Ο κλασικός. Ο Ορθόδοξος. Ο παραδοσιακός. Που περιμένει πώς και πώς να έρθει ο Αύγουστος για να διακοπάρει.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Λες και περνάς άσχημα τον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Δεν σε βλέπουμε τη γλέντια ηρωικά ρίχνεις και τον Ιούλιο. Έτσι
1: ναι, αλλά φίλε, όταν έχεις την Δευτέρα να έρθει στο ρουχείο, τελείωσε να πούμε.
0: Ναι, έτσι, ναι. Ευτυχώς ήταν Σάββατο γλέντια. Έτσι. Ήταν Σάββατο, άρα ξεκουράστηκες την Κυριακή.
1: Σάββατο φίλε, κάρα έτσι. 40 μέρες μάθω.
0: Τη Σαββατοκύριακο ήταν και αυτό για τον καθένα διαφορετικά βεβαίως. Αλλά περάσαμε όλοι Σαββατοκύριακο ηρωικό στα σπαραλία, στα γλέντια. Στα πανηγύρια από εδώ, από εκεί.
1: Βλέπω ροδοκουκινίσκες.
0: Έχω πάρει χρώμα.
1: Ροδοκουκινίσκες, ναι,
0: χρώμα, χρώμα, παράλια, θάλασσα. Ούτε λαγοκέφαλο λογάριαζα ούτε τίποτα. Έμπαινα μέσα ατρόμητος. Και μετά κοιτούσα αριστερά, δεξιά, μου ψήκα ένα λαγοκέφαλο.
1: Φιλαράκι, σε λέω, καθαρός αέρας, καθαρό μυαλό. Πιάσαμε τα βουνά, φιλαράκι.
0: Αλλά φίλε, ήταν, αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν πέρα από το Μουντιάλ που θα αναλύσουμε και μετά. Τα λέτε για το πρωί, φαντάζομαι. Λοιπόν, αλλά να πω και εγώ την αδική μου την άποψη. Ήταν και το Σαββατοκύριακο που ετίναξε την αγορά στα αθλητικά ο Τέλης Μιστακίδης. Ήταν το Σαββατοκύριακο που
1: ποιος τέλησε?
0: Ο Μιστακίδης του ΠΑΟΚ έβαλε φωτιά στα αθλητικά. 11
1: Α, ποιος ασχολείται με τον Τέλη Μιστακίδη?
0: Καλά σου παραμιλά τώρα. 11 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφή των Οσμάν. Τώρα θέλει να πάρει και τον Τολιόπουλο, θέλει να πάρει και τον Ντόρσεϊ. Έχουν τρελαθεί λοιπόν, οι παοκτζίδες και στην Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, φιλαράκι,
0: γιατί δεν παίρνει και την ομάδα στο ποδόσφαιρο να κάνει μεταγραφές αυτός?
1: Τον Οσμάν θα τον πήρε για να τον πάρει στο τουρκικό προξενείο εκεί πέρα που έχουν
0: απ' έξω.
1: Ναι. Έτσι με έλεγε άλλο ο Αμπομπάν.
0: Είναι μικρό παίκτη ο Οσμάν.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι μικρό παίκτη.
0: Είναι και μικρό παίκτη ο Οσμάν.
1: Αλλά είναι περίεργο πώ τον πήρε από τα χέρια του Γιανακόπουλου, ρε φιλε.
0: Φίλε, έχει ταράξει. Έχει ταράξει τα. Είδε τη χόρεψη ο Τουλιόπουλος?
1: Όχι.
0: Πότε Βούδας, πότε Κούδας.
1: Πότε Ιησούς και Ούδας.
0: Στέλνοντας σύνδημα ότι πάει στο ΠΑΟΚ. Και δεν είναι, πρόσεξε, δεν είναι αυτό. Είναι ότι έχουν τρελαθεί και οι Αριανοί τώρα. Η κόντρα που έχουν στη Θεσσαλονίκη σου λέει τι γίνεται με τον Μιστακίδη. Πω, πω, πω, πω, πω.
1: Δηλαδή ο Βάζελος τον δίνει τον Τουλιόπουλο, αφού έχει συμβόλαιο με τον Βάζελο.
0: Άμα δεν θέλει ο παίκτης να μείνει.
1: Άμα δεν θέλει ο παίκτης να μείνει.
0: Ο Τολιόπουλος.
1: Παλιά φίλε, όταν ήταν στο ποδόσφαιρο ήταν 8 ετίες, έλεγε ο πρόεδρος του παίρνω το δελτίο και του καρφώνω στον τοίχο.
0: Τελειώσαν αυτά. Όταν ο παίκτης θέλει να φύγει δεν του κρατάς με τίποτα. Να σου πω, 1 εκατομμύριο να πάρει σε 2 χρόνια ο Τολιόπουλος, 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια του δίνει ο άλλος. Έχει τρελαθεί ο άλλος, δεν ξέρει τι δίνει, ρε. Ο Μιστακίδης.
1: Ο Μιχάλης ο Τεντάς ρωτάει, ήταν το καλύτερο γκολ του Αλβάρες, λέει, μέχρι τώρα στο Μουντιάλ.
0: Νομίζω ότι το δεύτερο καλύτερο. Νομίζω. Εγώ ψηφίζω ακόμα καλύτερο αυτό από το Κονγκό. Πράσινο ακροτήρι, τι ήταν, πράσινο ακροτήρι. Αυτό με την Αργεντινή από πλάγια, ρε. Αυτή είναι η κολάρα.
1: Ναι, καλά λες.
0: Αυτό νομίζω είναι πιο πάνω. Και μετά είναι το Άλβαρες, πολύ ωραίο γκολ, έτσι.
1: Ναι. Ο πράσινος ακροτήρης. Ο πράσινος ακροτήρης.
0: Και αυτό το παίκτη λέει ενδιαφέρει και ο Παναθηναϊκός, λέει, αλλά μάλλον δεν.
1: Αλλά τον πήρε Κέρκυρα.
0: Ναι. Πώς τον λέγανε, ρε. Παίζανε δύο με το ίδιο όνομα εκεί πέρα.
1: Πού να θυμάσαι τώρα, να πούμε έχουν και πειρία.
0: Το πράσινο ακροτήρι δεν ήταν με την Αργεντινή.
1: Πράσινο ακροτήρι.
0: Κάπο Βέρντε, ναι.
1: Παρδαλός ακροτήριο.
0: Για μένα αυτό είναι το καλύτερο μέχρι στιγμή γκολ του Μουντιάλ και του Άλβαρες είναι εντάξει, είναι μετά.
1: Να τον πάρει ο Στυλιανός να τον φέρει στην ΑΕΛ αυτόν.
0: Είναι και το Σαββατοκύριακο που είχαμε διάφορα και σενάρια και φήμες.
1: Ναι, είχαμε το μισή ώρα τον πρόεδρο τώρα, Βαγγέλη, το ξεχαραμανιάσαμε εδώ πέρα στο Κωνσταντίνο. Να, μπράβο. Γραμμή στον αέρα για να το
0: παρακαλώ, ναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Έλα.
2: Έλα να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά, ρε Βαγγέλη.
0: Ποδοσφαιρικά μιλάμε, ρε Στέλιο, τι μιλάμε, μπασκετικά.
2: Σα ακούω, ρε Βαγγέλη. Το καλύτερο γκολ, αν δεν θυμάμαι τον αγώνα, που τη σταμάτησε την μπάλα μια μακρινή παλιά με το στήθος και του έκανε γκολ. Μακρινή παλιά, ρε.
1: Ήταν στον άκου, κάτσε ποιος ήταν αυτός.
2: Ο Νίκος το ξέρει, ρε.
1: Ναι, που έγινε η παλιά από πίσω και του ήρθε πρώτα, τη σταμάτησε με το στήθος και την έστειλε μέσα.
0: Εντάξει, πολύ ωραίο γκολ και αυτό που λες, κάτι μου στο μυαλό. Σαν το γκολ που έβαλε ο άλλος από πλάγια εκεί πέρα. Και πρόσεξε, και αυτός σημάδεψε να το βάλει κιόλας. Γιατί ο άλλος ο Νορβηγός πήγε να κάνει σέντρα προχθές. Και αυτό ήταν ωραίο γκολ, έτσι, του Νορβηγού. Του Σκέλρουν, πώς το λένε.
1: Στέλιο! Το γκολ που ακύρωσε στην Νορβηγία, εσύ θα το έδινες κανονικό ή θα το ακύρωσε?
0: 50-50 νομίζω.
2: Κανονικότατο,
1: κανονικότατο, λέει
0: Στέλιο. Γιατί επειδή έσπρωξε λίγο Χάλαντ, έσπρωξε λίγο Χάλαντ εκεί πέρα. Αν το άλλο που βρήκε μπάλα πάνω, λέει, βρήκε μπάλα πάνω και μετά έπεσε κάτω, λέει, και έπρεπε να ξεφύγει.
1: Στα σύρματα. Στα περιστέρια.
2: Εντάξει τώρα, είναι αυτά τα. Τέλος πάντων, βοηθάντης.
0: Δεν μου λες, αγαπητέ, αγαπητέ Στέλιο, εσένα δεν σε πιάνει μια κατάθλιψη τώρα που τελειώνει το Μουντιάλ. Τώρα τι έχουμε, Τρίτη,
1: Τετάρτη. Αν έχουμε καλή Ισπανία.
2: Τα βλέπουμε σούπερ.
0: Εδώ, σούπερ, θα βλέπουμε σούπερ μετά. Ναι, ναι.
2: Και ο Βαρούχα θα μα τέχνει.
0: Θα μας βαρουχίζει.
2: Άντε μας... Βαρούχα. Ποιος... Άντε Γιαραδίκα ρε Βαρούχα.
0: Άντε Γιαραδίκα. Άντε καλημέρα. Καλή εβδομάδα Στελάρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Άντε Βαρούχα.
0: Το στείλαμε Γιαραδίκα τον άνθρωπο.
1: Άντε σε τον Γιαραδίκα πρωί πρωί φίλε μου. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Σε... σε κατάθλιψη λέει Βαγγέλη Ράκος ο Αντώνης Ρέμος με το φιάσκο στη Μύκονο.
0: Γιατί έπατε, ρε.
1: Γιατί ακυρώθηκε η εμφάνισή του στον Άμος και πώς έχασε τα εκατομμύρια μέσα από τα χέρια
0: όχι,
1: του.
0: Ρε, φίλε.
1: Όχι, ρε.
0: Έχασε
1: φίλε.
0: Την αυλία, την καθιερωμένη που κάνει κάθε καλοκαίρι.
1: Και λέει και έχασε τα εκατομμύρια, είναι ψυχολογικό ράκος ο Αντώνης Ρέμος.
0: Δεν πειράζει, θα αντέξει.
1: Θα αντέξει ο Αντώνης, μη φοβάστε, παιδιά.
0: Μπορεί να γίνει αργότερα, μπορεί. Το Σεπτέμβριο στην αυλία.
1: Τώρα,
0: αυτή δεν είναι που κάνει κάθε καλοκαίρι και πάλι ναι.
1: Οι σεήχηδες, οι εμμύριδες και οι πλατήριδες εκεί και απλώνονται.
0: Και ρίχνουν εκατομμύρια εκεί πέρα.
1: Εκατομμύρια φιλαράκια.
0: Είδες τη δημοσκόπηση της GPO που έχει εκτοξεύσει τη Νέα Δημοκρατία στο
1: 29,2%.
0: 29,2% η Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό είναι που λέει τραυματισμένοι μεν, πρώτη δε.
0: Αυτό είναι, ναι, πρόσεξε. Ναι. Αυτό είναι η ερμηνεία από το ΑΕΔΙΣΙΣ.
1: Λοιπόν, τραυματισμένοι μεν, πρώτη δε.
0: Το Newsit το έχει αλλιώς.
1: Λοιπόν, Γαζόνιο Κυριάκος.
0: Στο 29,3% η Νέα Δημοκρατία με διψήφιο προβάδισμα από την Ελλάς. Σταθερά
1: να μην σου πω τριψήφιο.
0: Σταθερά τρίτο το Πασόκ. Πτώση για το κόμμα Καριστιανού.
1: Εδώ λέει πέφτει ο Πασόκ και Καριστιανού και ανεβαίνει ο Κυριάκος.
0: Ναι,
1: αυτό σκίζει λέμε. Ο Κυριάκος λέει.
0: Αυτό λέμε, ναι.
1: Σκίζει. Σκίσε.
0: 29,3 η Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, φίλε, έτσι όπως
0: παρά πάει... λίγο 30. Και πού να έρθει η συσπήρωση. Πού να έρθει και η ΔΕΘ και τα πακέτα. Έρε πακέτο που έχει να φας, Έλληνα.
1: Να τώρα, έβλεπα μια πολύ ωραία γελιογραφία χθες, φίλε, και έπαθα πλάκα. Έτσι που πάει ο Χρυσοχοίδης, λέει, σε λίγο θα πιάσει και τους δολοφόνους του Καποδίστρια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Χρυσοχοίδης, για την Μαρφίλες τώρα.
1: Ναι. Έτσι όπως πάει λέει, ο Χρυσοχοίδης, λέει, να πούμε, δεν θα αφήσει κανέναν, λέει. Μέχρι τους δολοφόνους, λέει, του Καποδίστρια θα πιάσει.
0: Ο Χρυσοχοίδης, ο οποίος έκανε δήλωση βέβαια και για αυτό που έγινε στο Άργος, έτσι το είδες.
1: Για το Βαν.
0: Ναι. Ποιο?
1: Καλά, δεν είναι Ευαγγελή. Δεν είναι Ευαγγελή. Δεν είναι αμαθές, Ευαγγελή.
0: Ποιο Βαν.
1: Α, περίμενε, πού σε έχω εδώ πέρα.
0: Πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νίλ στα 78 του, πολύ γνωστός αυτός.
1: Ποιος αυτός,
0: στο Jurassic Park, παίζει πολλές ταινίες.
1: Σκλαβοπάζαρο, λοιπόν μου θύμισε παλιές ηρωικές.
0: Για τον 20χρονο νεκρό στο Άργος, λέω. Που είπε ο Χρυσοχοίδης, οι αστυνομικοί υπερέβαλαν, η αστυνομία δεν έχει αποστολή να σκοτώνει παιδιά.
1: Ναι.
0: Για ποιο βάλε εσύ.
1: Φίλε, μου θύμισε παλιές ηρωικές στιγμές εδώ πέρα, στη Λάρισα. Λοιπόν, σκλαβοπάζαρο στην Ηλία. Μαστροπή λέει με έδρα την Πάτρα, μεταφέρουν με βαν και εκδίδουν αλλοδαπές. Λοιπόν, μου θύμισε, φίλε.
0: Τι γίνεται αυτό, στην Πελοπόννησο.
1: Κάθε κοπέλα φέρεται.
0: Με έδρα την Πάτρα, λες.
1: Ναι. Ρουμάνοι και Βούλγαροι αυτοί και έχουν μέσα αλλοδαπές. Και λοιπόν, μεταφέρει. Κάθε κοπέλα λέει, πήγαινε με 30 άντρες τη βραδιά έναντι 10-20 ευρώ. Λοιπόν, μια σοβαρή καταγγελία σε περιοχές, λέει, όπου. Το κοκκινοπέλι Μανολάδας και το Πευκοδάσος Στροφιλιάς, λέει, έχουν στηθεί, λέει, ένα καλά οργανωμένο σκλαβοπάζαρο από Βαλκάνιους μαστροπούς Βούλγαρους Ρουμάνους που εξωθούν στην πορνεία κυρίως αλλοδαπές αλλά και γυναίκες Ρωμά οι οποίες βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Λοιπόν,
0: τα βρίσκει αυτά. Πού του είδες αυτό το θέμα,
1: πού
0: του
1: είδες.
0: Πού, σε ποια.
1: Του είδες στην Εσπρέσο. Στην Εσπρέσο. Το διαβάζω γιατί έχει το ρεπορτάζ.
0: Η Εσπρέσο είδα ένα βίντεο χθες που ανέβασε μια κοπέλα που λέει παίρνω 1000 ευρώ για να πηγαίνω στα πάρτι. Το είδες αυτό το βίντεο.
1: Το είδα. Λοιπόν, και εγώ το.
0: Και έγραφε από κάτω άλλη. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός, λέει παίρνω 1000 ευρώ το μήνα και εσύ πες 1000 ευρώ να πας στο πάρτι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και το βλέπω το εκτενέστερο ρεπορτάζ τώρα.
0: Είναι ο καπιταλισμός ηλίθι.
1: Στο News Bob, το υπαίθριο λέει πορνείο. Είναι μετακινούμενο και η μεταφορά γίνεται με βαν για να αποφεύγουν οι μαστροποί τα διάκριτα βλέμματα και να μην κινούν τις υποψίες.
0: Αυτό μου θυμίζει την ταινία με τον Λαζόπουλο Ρο 20, ο Ρωσίδης 20 ετών, που τις είχες την ταλίγες μέσα.
1: Κάτσε, κοίταξε να δεις. Εγώ είχα πετύχει το 2003 σε χωριό καλοκαίρι, πήγαινα για τσάζα Πάπα και Ριντίνα, βράδυ γύρω στις 2 η ώρα.
0: Άρα σε χωριό της Θεσσαλίας εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, κοντά εκεί, λοιπόν εδώ σε καμπή σε χωριό της Θεσσαλίας.
0: Συμπερώματα τέλος πάντων.
1: Έτσι ακριβώς το βαν και μου λέω την άλλη μέρα χωρικός. έχει Άγιος Δομήνικος. Εδώ λέει και 50 ευρώ η μία.
0: Ντροπή! Ντροπή!
1: Και περνούσε.
0: Σωματέμποροι! Και πολλές καμπατζίδες! Μέσα ρε, στον Παλαό όλοι ρε!
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι κάνα. Πήγαινε με βάνα στους αγρούς εκεί πέρα. Λοιπόν, γυρνούσε τις εξαθλειωμένες γυναίκες από μαχαλά σε μαχαλά, λέει. Τις περνούν από κάστινγκ βεβαίως, λέει αυτό εδώ πέρα. Όπου στέκονται ως πελάτες σε μια ατελείωτη ουρά. Εργάτες γης από την Ινδία, τον Μπαγκλαντές και τον Πακιστάν. Πληρώνει 20 ή 30 ευρώ και πηγαίνουν. Οι γυναίκες εξαναγκάζονται να πουλήσουν το κορμί τους, λέει, σε καλύβες ή ανάμεσα στις φιλοσχές με τα καλαμπόκια για ευτελή ποσά που ξεκινούν από 10 και φτάνουν τα 20 ευρώ. Λοιπόν, υποψήφιοι πελάτες, λέει, να πούμε λέει, εδώ πέρα τι αναφέρει η γυναίκα στις επίμαχες περιοχές, λέει, αστυνομικός εκεί πέρα που υπάγονται κυρίως στο αστυνομικό τμήμα Βάρδας. Δεν υπάρχουν νόμιμοι οίκοι ανοχής με αποτέλεσμα να παρατηρούνται τέτοιου είδους φαινόμενα. Εμείς δεν έχουμε πολλές καταγγελίες γιατί προφανώς αυτό βολεύει και εξυπηρετεί πολλούς, λέει η αστυνομία εκεί πέρα. Το είχαμε εδώ και στην περιοχή των Φαρσάλων γινόταν αυτό επί 2004-2006-2007 κτλ.
0: Τέτοια σκηνικά με βαν, με αλλοδαπές που εκδιδόταν και τέτοια.
1: Ήταν ένα.
0: Είδε τι λέει όμως, κυρίως εργάτες γης και τέτοιοι, δηλαδή Ινδοί, Πακιστανοί, Μπαγκλαντεσίνοι. 20-30 ευρώ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τέτοια τάξη!
1: Τέτοια αλφαδιά! Δεν έχουμε ματαδί.
0: Δεν θα δεις πουθενά. Πάμε τώρα στη Σφίνα και επιστρέφουμε.
1: Άρε! Δώσε. Ρε τη Σφίνα. Περίμενε. Έλα ρε Σφίνα.
3: DRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση A3+, για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 4 Ιουλίου 2410-661-531-2410-661-532. Πάμε στα τηλέφωνα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, νόμιζα θα σας πετύχω στο διάλειμμα. Μπριτς,
0: μας πετυχαίνετε στον αέρα.
2: Η ερώτησή σας σε τι...
1: Ναι, πότε μπορώ να ξανακούσω, μπορώ να ξανακούσω τη συνέντευξη του Προέδρου που έδωσε πριν λίγο.
2: Α, δεν είναι για χόρταση η συνέντευξη.
0: Ό,τι προλάβετε, προλάβετε. Δεν είναι...
2: Εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε για χόρταση.
0: Άλλωστε, ο Πρόεδρος, από ό,τι βλέπω, λαλίστα του είναι, θα τα ξαναπεί, μην αγχώρεστε.
2: Τον ακούσατε από την αρχή.
1: Όχι, όχι.
2: Ναι, είμαστε.
1: Είχα κάποια δουλειά μετά.
2: Τον ακούσατε από την αρχή, τον κύριο Ζήση.
0: Ωραία, μπορεί να μας πει ο Νίκος. Μέσα σε αυτό είπε πάνω κάτω.
2: Να κοιμάστε ήσυχοι.
0: Να κοιμάστε ήσυχοι.
2: Να κοιμάστε ήσυχοι.
0: Να κοιμάστε ήσυχοι.
2: Ναι, ναι. Διαρκεία θα πάρετε και την ΑΕΛ.
1: Βεβαίως.
2: Α, μπράβο. Σε ποια θύρα.
0: Δεν σκέφτε μα τη σπηλιά τη. Θα δούμε,
2: Έτσι, μπράβο, έτσι.
0: Του κάνει την πρόταση κάθε διαρκεία και ένα πούρο, του είπε.
2: Θα το συζητήσουμε το Σαββατοκύριακο που θα είναι εδώ πέρα και να μας δίνει, να μας δώσει και να δίνουμε πούρα.
0: Να δίνουμε πούρα στου ακροατέ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Καλημέρα σα, κυρία.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, μαθαίνω στη Γλυφάδα. Γίνεται χαμός, σταματάνε όλοι οι μεγαλοεπιχειρηματίες, πάνε να πάρουν πουρο εκεί.
2: Ναι,
0: μου λέει ένας φίλος, έχω λέει δικούς μου φίλους που πάνε και παίρνουν, λέει, θέλουν να κάνουν, ξέρω εγώ, 4-5 πουρα την εβδομάδα. Νικό, από 100 ευρώ και πάνω, έτσι.
2: Ξέρω.
0: Πουρα πολυτελείας μιλάμε.
2: Εγώ το είπα,
0: τώρα.
2: Θέλω ένα 500 τέτοιο πουρο. 500
0: ευρώ πουρο.
2: 500 ευρώ πουρο.
0: Θες κουβανέζικο, Μοντεκρίστο, πώς το λένε.
2: Όχι, Μόντε Στυλιανός. Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Τι λένε.
0: Ξάλλο στην Ιταλία με ακροδεξιό επιχειρηματία.
2: Αυτό
0: που
2: έβλεπα. Μέλος...
0: ψιλοκόπησε μετανάστη και μάλιστα το πόσταρε το βίντεο online. Ο Τζουζέπε Μπαρμπόνι.
2: Ο Μπαρμπόνι, φίλε.
0: Είναι πρωταθλητής πολεμικών τεχνών και μέλος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον. Λοιπόν, και έγραψε στα social media, ο Ιρακινός αυτός ενοχλεί εδώ και μήνες την πόλη και το τελευταίο 24ωρο δημιούργησε χάος και τον πλάκου στο ξύλο. Μάλιστα.
2: Θρύλες στο Μαρούσι, λέει, πως 14χρονη ξέφυγε από επίδοξο βιαστή στις τουαλέτες, λέει, εμπορικού κέντρου.
0: 14χρονη.
2: 14χρονη.
0: Σε εμπορικό κέντρο στις τουαλέτες.
2: Σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι.
0: Το νου μας, τα παιδιά.
2: Κατάφερε να ξεφύγει από επίδοξο βιαστή, λέει, στις τουαλέτες.
0: Πάει το κορίτσι με τη φίλη της σε ένα εμπορικό κέντρο. Με τη φίλη της, ναι, λένε οι γονείς.
2: Πάει στην τουαλέτα.
0: Πήγαν τα κορίτσια στο εμπορικό κέντρο να κοιτάξουν τίποτα. Σε μαγαζιά με καλλιτικά να πάρουν κανένα ρούχο.
2: Τι λένε, φίλε.
0: Επίδοξος βιαστής στις τουαλέτες.
2: Στην τουαλέτα. Γραμμή στον αέρα.
0: Παρακαλώ, ναι. Ναι.
2: Ναι.
0: Καλημέρα. Ναι.
2: Ναι.
1: Νίκος εγώ.
2: Πώς. Καλά.
0: Δεν ακούσαμε.
2: Τσιου τσιου τα πουλάκια.
0: Μόνο του εδώ άκουσα.
2: Και εμείς εδώ.
0: Όπου το βλέπεις τον Ιταλό εδώ πέρα, βλέπω πώς πήγε και πλάκω.
2: Το καρμπόνι. Το καρμπόνι, ρε.
0: Όχι καρμπόνι, ρε.
2: Καρμπόνι.
0: Σιγά μένει και καρμπονάρας.
2: Καρμπονάρας.
0: Μπαρμπόνι.
2: Μπαρμπόνι.
0: Από πού θλάνει το μπαρμπούνι.
2: Από πού κλάνει το μπαρμπούνι. Κατακόκκινο το μπαρμπούνι.
0: Από πουθενά, γι' αυτό είναι κατακόκκινο. Μου λέγε ένας φίλος, τώρα φάω κανένα μπαρμπούνι, λέγω να φάω καιρό μπαρμπούνι. Μάλιστα.
2: Κουτσουμούρα!
0: Πόσο έχει το μπαρμπούνι εσύ που κοιτάς και τις τιμές?
2: Α, τώρα δεν το έχω κοιτάξει καθόλου. Γιατί έτρωγα τώρα πρόβιο.
0: Άρα δεν κοιτάξα πόσο έχει το μπαρμπούνι. Στα ύψη φαντάζομαι θα είναι.
2: Στα ύψη ο μπαρμπούνος. Και ο κουτσουμούρος, φίλε, ο καλός ο κουτσουμούρος.
0: Για να φάει μια τετραμελής οικογένεια ψάρια θέλει κανένα τριαντάρι. Για πλάκα.
2: Γραμμή σου αέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι. Ναι.
3: Καλημέρα. Η Μαρμελάδα, παρακαλώ, όχι
0: στα αυτιά.
3: Μισό λεπτό, περιμένετε.
0: Είμαστε στον
2: αέρα.
0: Η Μαρμελάδα, όχι στα αυτιά, τον περιμένουμε κιόλας.
2: Να την περιμένουμε κιόλας,
1: Γεια σου, Αγγέλη.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Εγώ.
0: Μπράβο, πολύ χαίρομαι.
1: Πού είσαι τώρα?
0: Συγγνώμη, είμαστε στον αέρα, στο ραδιόφωνο. Ποια μιλάμε?
2: Ξαδέρφη του Αγγέλη, είσαι?
1: Ναι.
0: Ξαδέρφη. Ξαδέρφη.
2: Ξαδέρφη. Πού είσαι τώρα, Αγγέλη?
1: Εγώ είμαι.
2: Εσύ που είσαι?
1: Ο Νίκος είναι.
0: Ο Νίκος, ο Νικόλας είναι. Νικόλα, καλημέρα.
2: Νικόλα,
0: καλημέρα. Τώρα κατάλαβα ποιος είναι. Αμάν, ρε.
2: Νικόλα.
0: Δεν πειράζει. Ο Νικόλας μας ακούει στα παράλια αυτή την ώρα. Έχει έρθει από Αυστρία.
2: Ναι.
0: Του κουμπάρου μου, του Γιάννη, ο γιος, ο μικρός.
2: Α, του Γιάννη, του Γιάννη.
0: Ναι. Δεν κατάλαβα, Νικόλα.
2: Νικόλα! Νικόλα! Πόσο χρόνο είναι ο Νικόλας, Πόσο χρόνο είναι ο Νικόλας,
0: Καλημέρα, Νικολάκη, καλημέρα. Πόσο είναι ο Νικόλας τώρα, στα 10? Στα 10 είναι,
2: στα 10.
0: Ναι. Μα λέω κι εγώ τώρα. Ποιος είναι?
2: Εντόπισε την πρώην του στην Κρήτη μέσω ενός email. Ταξίδισε στη Γερμανία προκειμένου να δεξιλοκουπήσει.
0: Τι έκανε?
2: Εντόπισε την πρώην του, λέει, στην Κρήτη μέσω ενός email. Ταξίδεψε από τη Γερμανία προκειμένου να την ξυλοκοπήσει. Είναι αυτή, ρε φίλε.
0: Από τη Γερμανία προκειμένου να την ξυλοκοπήσει, ταξίδεψε.
2: Σε έντονη έκρηξη ζήλιας αποδίδεται το πρωτοφανές περιστατικό, λέει, που εκτυλήθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα της Αμουδάρας, λέει, στην Κρήτη.
0: Αμουδάρα.
2: Και το οποίο απασχολεί, λέει, τις αρχές. Όταν έφτασαν, λέει, οι αρχές στο σημείο, λέει, μια 25χρονη Γερμανίδα βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση με σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα δεν ήταν σε θέση ούτε να μιλήσει, ενώ αντιμετώπιζε ακόμα και δυσκολία στην αναπνοή, λέει. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, πίσω από το αιματηρό περιστατικό, λέει, βρίσκεται η προηγούμενη σχέση της 25χρονης, ένας 27χρονος Γερμανός.
0: Τα βρίσκει όλα αυτά τα πικάντικα, τα σπάιζι, τα ροζ, τα τέτοια.
2: Στο αεφημερίδα.
0: Στο αεφημερίδα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε πολύ κυριλέ. Ναι, ναι, ναι. Οι δυο τους, λέει, είχαν σχέση για περίπου 7 χρόνια.
0: Το οποίο έκλεισε και 15 χρόνια, έτσι, το αεφημερίδα.
2: Και πανηγυρίζει σήμερα, ζει το Κυριάκος, λέει, μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: 50%. Λοιπόν, οι δυο τους, λέει, είχαν σχέση για περίπου 6 χρόνια, όμως η σχέση τους φαίνεται να είχε προβλήματα, ενώ η γυναίκα έχει αναφέρει πως στο παρελθόν είχαν σημειωθεί περιστατικά βίας από τον 27χρονο. Το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από λίγους μήνες, συγκεκριμένα το Φεβρουάριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος μετά από το χωρισμό ταξίδευσε στην Ταϊλάνδη προκειμένου να εκπαιδευτεί στο kickboxing. Ακούσε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: και τα λένε αυτό. Ενώ 24χρονη συνέχισε τη ζωή της και ξεκίνησε μια νέα σχέση, λέει.
0: Είδες τι έγινε στην Ταϊλάνδη που πήρε φωτιά εκεί πέρα, πόσοι, ναι, ναι, ναι, νεκροί και τέτοια.
2: Πριν λίγες μέρες η νεαρή αποφάσισε να ταξιδέψει στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τον 19χρονο σύντροφό της. Είχε μικρότερο σύντροφο τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και επέλεξαν ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμουδάρας. Ωστόσο, μια λεπτομέρεια που είχε να κάνει με την προηγούμενη σχέση της κοπέλας ήταν η αιτία που διακόπηκαν με βίαιο τρόπο οι διακοπές τους. Οι 25χρονοι και ο πρώην σύντροφός της διατηρούσαν κοινό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ενημερωθεί.
0: Πήρε το mail και αυτός, κατάλαβες.
2: Για διαρκή παραγγελία φαγητού που πραγματοποίησε η κοπέλα.
0: Πήρε γι' αυτό. Είναι δυνατόν να έχει τον ίδιο λογαριασμό, το ίδιο mail με τον κόμενο.
2: Με τον πρώην.
0: Και να μην αλλάζει mail μετά. Πόσο πολύ καψούρα πρέπει να τον έχει για να έχετε κοινό mail, όταν ήταν μαζί τουλάχιστον.
2: Όταν ήταν μαζί, να πούμε.
0: Λοιπόν, απολογούμε, Νικολάκη μου, δεν σε κατάλαβα, τώρα σε κατάλαβα. Καλημέρα. Δεν υπάρχει ο Νίκος, έτσι. Υπάρχει μια κατηγορία μόνος του. Μια κατηγορία μόνος του. Μαζί ήμασταν χθες στην παραλία και προχθές. Μάλιστα.
2: Ο θερμοκέφαλος, λέει, εγώ μπω.
0: Διάβασα σήμερα ένα άρθρο για το λαγοκέφαλο, ότι δεν πρέπει να μας φοβίζει, λέει, ο λαγοκέφαλος.
2: Α, μπράβο.
0: Το είδες κι εσύ.
2: Είδες το λαγοκέφαλο της Μικόνου.
0: Δάκουσε κανένα το Σαββατοκύριακο.
2: Όχι, είχε τα χείλη αυτά που κάνουν, που κάνουν οι γυναίκες.
0: Μπότοξ, μπότοξ.
2: Να τους λέω.
0: Γέμισε λαγοκέφαλος η παραλία. Μου έκανε εντύπωση που είδα και την Ατάσα Παζέιτη να κάνει βόλτα στα σοκάκια της Μικόνου. Πώς πάει η Νατάσα κάθε χρόνο στην Μύκονο? Τώρα κατάλαβα πώς πάει. Αφού είχε εξωγικό Καραμαλής, ρε.
2: Ναι, ρε.
0: Ο Καραμαλής, η μητέρα του νομίζω, είναι από τη Μύκονο. Ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός. Έτσι εξηγείται, λέω κι εγώ.
2: Έτσι εξηγείται.
0: Αύριο η ματσάρα, Γιώργο, καλημέρα. Γαλλία, Ισπανία. Και μεθαύριο ματσάρα, Αργεντινή, Αγγλία.
2: Σε τρελά κέφια η Ελένη Μενεγάκη χόρεψε με παραδοσιακό γλέντι και διασκέδασε και ανέβασε βίντεο. Κάνει διακοπές στην Άξο.
0: Εκεί, σε εσάς την ήταν?
2: Στην Άξο. Στην Άξο ήταν. Στην Άξο. Ναι, ναι, ναι, να την. Εδώ με ροζ φορεματάκι, πολύ στενό και χαμηλό. Κοντό.
0: Η ανάγκη έχει Μενεγάκη. Άμα δεν γλεντήσει Μενεγάκη, ποιος θα γλεντήσει, παιδιά? Έχει μαζέψει παραδάκι. Δίπλα είναι το νησί. Που ο άντρας της, η άνδρος κοντά, δεν είναι εκεί στην Άξο.
2: Κοντά είναι, κοντά. Ναι, ναι, κοντά είναι, κοντά.
0: Ο άντρας της έχει εκεί πέρα ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τέτοια.
2: Ματέο. Αφήστε ένα ποτήρι πάνω σε ένα φύλλο χαρτί στον νεροχύτη πριν φύγετε για διακοπές.
0: Γιατί?
2: Σε τι χρησιμεύει και γιατί συνιστάτε?
0: Να αφήσω ένα ποτήρι σε ένα χαρτί.
2: Σε ένα χαρτί.
0: Το νεροχύτη.
2: Ναι, ναι, ναι. Σε ένα χαρτί αυτό, χαρτί κουζίνας.
0: Ναι.
2: Γιατί, τι κάνει αυτό, κοίτα. Το καλοκαίρι ήρθε βήμα-βήμα το κόλπο με το ποτήρι και το χαρτί πριν φύγετε για διακοπές. Η μέθοδος, λέει, ξεκινάμε σχολείο. Τι λέει, τι είναι αυτό, ρε.
0: Νίκο, σε λίγο θα με διαβάσει και για το μανικιούρ που είναι η απόλυτη τάση για τις καλοκαιρινές διακοπές.
2: Α, φίλε.
0: Τα γαλλικά όμπρε νύχια είναι το μανικιούρ που θα λατρέψεις.
2: Αυτό μου έλεγε και η άλλη χθες.
0: Όμπρε.
2: Μια κουμπάρα, όμπρε. Τι χρώμα είναι, όμπρε, με λέει. Τι όμπρε, λέω, όμπρε.
0: Είναι
2: κοτόμπρε.
0: Τα γαλλικά όμπρε νύχια που θα λατρέψεις φέτος το καλοκαίρι.
2: Όμπρε, κοτόμπρε, λέω.
0: Να ξέρεις, κοτόμπρε, ναι.
2: Α, είναι όμπρε, κοτόμπρε, φίλε μου. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Τι λέρε, φίλε.
0: Λοιπόν, τι έλεγα για τη Γλυφάδα εκεί που είναι το μαγαζί του Προέδρου του Ζή Στυλιανού. που σταματάνε οι μεγαλοεπιχειρηματίες και οι μεγαλοτέτοιοι Αθηναίοι για να πάρουν την πουράκλα τους όλοι, έτσι. Δουλεύει τρελά το μαγαζί. Δουλεύει τρελά.
2: Ναι, ρε, σε όποιο γήπεδο και να πας εκεί πέρα, οι πρόεδροι όλοι τι πουρο έχεις, πουρο Στυλιανός.
0: Ναι, ναι, ναι. Ούτε ναι, ναι, ναι,
2: πουρο Ποταμιάς, ούτε πουρο Αβάνος, ούτε τίποτα. Πουρο Στυλιανός καργά. Και τώρα θα τα πουλάει για ακριβότερα.
0: Έχουμε κλείσει προπονητές τα πάντα, τι είπε ο πρόεδρος.
2: Θα ανακοινωθούν μέχρι την Πέμπτη άπαντες.
0: Ο Φρυδόπουλος, ο Κράτης, πώς λέγεται.
2: Δεν σε λέει τίποτα.
0: Δεν λέει τίποτα.
2: Ο προπονητής περιμένουν, τελειώνουν τα διαδικαστικά, λέει μέχρι αύριο το μεσημέρι.
0: Έχει κυκλοφορήσει πάντως για Φρυδόπουλο, δεν κυκλοφορήσει.
2: Έτσι λένε όλοι ότι είναι ο Σοκράτης ο Φρυδόπουλος.
0: Μπελεβόης Κυριάκος ισχύει, φαντάζομαι.
2: Και πολύ ωραίο, έχει και το όνομα του Σοκράτη, φίλε του Αριστοκράτη. Έτσι.
0: Μπελεβόης Κυριάκος.
2: Και αυτό είναι, και αυτό.
0: Ισχύουν κανονικά.
2: Μάλιστα.
0: Άντε να δούμε.
2: Στην Ελλάδα βρίσκεται ταξίδι στους παξούς ο Magic Johnson.
0: Αυτά είναι.
2: Κάθε χρόνο έρχεται.
0: Στους παξούς. Το μαέστρο τους απογείωσε. Όταν πηγαίναμε παξούς πριν 25 χρόνια ήταν τόσο ωραία, τόσο ερημικά. Τώρα γίνεται ο ένας πάνω στον άλλον.
2: Παξός και ξερός.
0: Είδαμε, μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι μέσα στα 10 μέρη λέει που έχουν υπερτουρισμό και δεν αξίζει να πας γιατί γίνεται χαμός, είναι η Ρόδος και το Ηράκλειο.
2: Το Ηράκλειο και η Ρόδος.
0: Η Ρόδος και το Ηράκλειο.
2: Στο Ηράκλειο με έλεγε ο.
0: Στα 10 μέρη που έχουν υπερτουρισμό, δηλαδή λοιπόν, ο ένας πας στον άλλον.
2: Προς τα εκεί με έλεγε αυτός που πηγαίνει με τουριστικό λεωφορείο, έχει κάρα καλαγουκέφαλους. Λέει εκεί γίνεται ο χαμός. Εκεί γίνεται χαμός.
0: Ευτυχώς που δεν πάμε Κρήτη φέτος.
2: Ευτυχώς, παιδιά.
0: Μια χαρά είμαστε εδώ. Στο Μοσκίτο Beach Bar, μια χαρά που δεν έχουμε ούτε λαγοκέφαλους ούτε τίποτα.
2: Γεμάτα όλα.
0: Αλλά γινόταν, συγγνώμη, πριν πήγε τον, γινόταν αυτό το Σαββατοκύριακο στα παράλια τέτοια επιστροφή χθες από τα παράλια εδώ του Δήμου Αγιάς.
2: Σε έπιασε η βροχή.
0: Δεν υπάρχει, μας έπιασε και η βροχή. Φαντάζομαι ότι είπαμε να φύγουμε και σχετικά αργά για να γλιτώσουμε από το μεγάλο κύμα. Ξεκινήσαμε 10 και φτάσαμε 12 παρά.
2: Ωραία, 2 ώρες.
0: Μια μισή ώρα, όχι 2 ώρες. 10 και φτάσαμε 12 παρά. Λοιπόν, γιατί πάντα πετυχαίνεις Νίκο μου και τους οδηγούς που είναι λίγο πιο έτσι, πώς να το πω, σημειωτών.
2: Πάμε φρενάρουν αργά για να φτάσουμε γρήγορα.
0: Φρενάρουν όλο το ρεύμα. Πάντα πετυχαίνεις το μάγκα τον έξυπνο, ο οποίος βγάζει φλάσσα αριστερά
2: και,
0: προσπερνάει 50-60 αυτοκίνητα. Εσύ είσαι μάγκας. Άμα το κάνουμε όλο αυτό, τι θα γίνει μετά δηλαδή, ρε φίλε. Δεν μπορείς να κάτσεις και εσύ στη σειρά σου, στην ουρά σου, σιγά σιγά. Γιατί έτσι δημιουργείται η ουρά. Με τους μάγκες που βγάζουν το φλάσσα αριστερά και προσπερνάνε 40-50 αυτοκίνητα. Και βεβαίως και με τους οδηγούς οι οποίοι πάνε με 30-40-50 όταν εκεί πρέπει να πας τουλάχιστον 70. Έτσι δημιουργούνται οι ουρές, έτσι γίνονται και τα ατυχήματα, έτσι είναι και το μποτιλιάρισμα. Είχαμε και το τροχαίο στο κόμβο Γυρτώνης όπως επέστρεφε κόσμος από τον Πλαταμόνα. Άλλη ταλαιπωρία από εκεί. Βαριέσαι. Για να κάνουμε. Έτσι όταν πάμε
2: έτσι
0: για μπάνιο.
2: Έτσι είναι το καλοκαίρι, σύντροφε.
0: Έτσι είναι το καλοκαίρι.
2: Έτσι είναι το καλοκαίρι. Η Γκένκ δεν πέφτει κάτω από 35 εκατομμύρια λέει, για να πουλήσει τον Καρέτσα στην Ντόρτμουντ.
0: Τρεις προτάσεις έχει κάνει η Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα.
2: Πάρτο.
0: Ο Καρέτσας θέλει την Ντόρτμουντ. Πέρα από το ότι πιστεύει ότι θα αναδειχθεί το ταλέντο του, γιατί η Ντόρτμουντ πάντα δίνει χώρο σε νέα παιδιά, μην ξεχνάτε ότι ο Μπέλιγχαμ, ο Χάλαντ, όλοι αυτοί αναδείχθηκαν από την Ντόρτμουντ, έτσι.
2: Αυτό ο Χάλαντ δεν
0: και επίσης, συγγνώμη πριν για τον Χάλαντ, και επίσης να σου πω ότι ο Καρέτσας θέλει να πάει στον Ντόρτμουντ, γιατί είναι 2 ώρες απόσταση από τον Γκένκ.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ κοντά
2: ναι.
0: Στην πόλη που ζουν οι γονείς του. Ο Χάλαντ, τι έλεγες, δεν μπορούσε να παίξει.
2: Ο Χάλαντ, φίλε, προχθές ήταν ανύπαρκτος.
0: Δεν τον είδες,
2: ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Δεν μπορούσε να τρέξει, δεν μπορούσε να παίξει.
2: Ανύπαρκτος, ούτε φινόταν πουθενά στο παιχνίδι. Τελείως. Μηδέν
0: ναι.
2: από μηδέν.
0: Ναι, αλλά ναι, ξέρεις κάτι.
2: Ναι.
0: Έτσι είναι ο Χάλαντ όμως. Ο Χάλαντ, επειδή το βλέπουμε χρόνια τώρα και στη City, Νίκο, μία φάση θα του δοθεί, θα βάλει γκολ. Έτσι είναι ο Χάλαντ. Ο Χάλαντ δεν γυρίζει, δεν είναι σαν το Χάρι Κέιν να γυρίσει πίσω να μοιράσει.
2: Δεν του δόθηκε τίποτα.
0: Δεν του δόθηκε τίποτα. Όχι. Εντάξει. Έδωσε τις μάχες του μπροστά. Τι αν κάνει αυτό.
2: Ραγδαίες εξελίξεις.
0: Να σου πω κάτι πριν πει για τις ραγδαίες εξελίξεις.
2: Ναι.
0: Και εγώ εκτιμώ ότι η Νορβηγία αδικήθηκε. Ο διαιτητής όλα τα σπόρια τα έπαιζε στην Αγγλία.
2: Ναι, ναι.
0: Απ' την άλλη όμως δεν έχουμε τους ημιτελικούς που θέλαμε, τους πιο εμπορικούς.
2: Ναι, εντάξει.
0: Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή.
2: Όπως είπε και ο άλλος, λέει, δεν θυμάμαι ποιος είπε, τα μπίζας εκεί, λέει, εγώ πιστεύω λέει, ότι ούτως ή άλλως θα περάσουν τα φαβορή τώρα, γιατί η FIFA, η FIFA θέλει αυτό να πούμε.
0: Είναι
2: και
0: το συμφώνησαν
2: και οι υπόλοιποι, αγαπητέ μου φίλε. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι έβλεπα.
0: Σε διέκοψε κάτι έλεγες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για να πάμε σε χορηγούς αμέσως μετά.
2: Λοιπόν, ο μαέστρος εδώ πέρα που τον έχω. Νάτος, ο Λίσε ζήτησε να δει τον πρόεδρο της Bayern.
0: Μάλι.
2: Ναι.
0: Τι έλεγες πριν.
2: Θέλει να πάει στη Ρεάλ. 200 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έλεγες πριν για 8ετίες και 5ετίες.
2: Ναι.
0: Έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί αυτά τα χρόνια. Αν ένας ποδοσφαιριστής ή καλαθοσφαιριστής στο μπάσκετ στυλώσει τα πόδια του και πει δώσε με μεταγραφή, θα πάρει ένα σκασμό λεφτά, πώς να τον κρατήσει η ομάδα.
2: Ο Αντεγέμι λέει δεν πήγε στην προπόνηση του Ντόρτμουντ για να κλείσει μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα.
0: Πάει
2: στην
0: Μπαρτσελόνα αυτό.
2: Πάει στην Μπαρτσελόνα.
0: Και γι' αυτό ο Φεράν Τόρες θέλει να φύγει από την Μπαρτσελόνα και πάει, λέει, που διάβασα ότι πάει στην Παρίσι Σεζερμέν ο Φεράν Τόρες.
2: Φεράν Τόρες.
0: Ο Ισπανός. Mm. Που δεν σου γεμίζει το μάτι σένα.
2: Όχι.
0: Πάει στην Παρίσι Σεζερμέν.
2: Α πάει.
0: Το θέλει ο Λουίς Ενρίκε.
2: Και
0: ο Λίσε έχει πρόταση, ή μάλλον διαβάζουμε ότι η Ρεάλ ετοιμάζει πρόταση 223 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να σπάσει και το ρεκόρ του Νέιμαρ από την Μπαρτσελόνα στην Παρίσι Σεζερμέν για να το πάρει στη Μαδρίτη. Η Μπάγερ όμως δεν έχει ανάγκη τα λεφτά. Και δεν θέλει να το δώσει. Αν όμως ο Λίσε λέει εγώ δεν θέλω, θέλω να πάω στη Μαδρίτη, δεν θέλω να μείνω εδώ, τι να κάνει.
2: Άμα με το ζόρι δεν γίνεται παντρία σύντροφε.
0: Φύγαμε Electronet VK Καζάνα.
2: Τι κάνεις ρε Καζάνα, τα τεινάζει όλα στην μπάκα Βαγγέλη τώρα σήμερα που ξεκινάνε και εκτόσεις.
0: Ξεκινάνε και εκτόσεις από σήμερα.
2: Τα τεινάζει όλα στον αέρα ο Σούπερ Καζάνας.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
2: Κλιματιστικά. Καζάνας και πάλι Καζάνας.
0: Βρέξει, χιονίσει.
2: Ο Λαρισαίος από το Καζάνα θα ψωνίσει.
0: Και με super duper εκτόσεις πλέον από σήμερα, έτσι.
2: Τεινάζει την μπάκα στον αέρα ο Καζάνας.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
2: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνα.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνα.
2: Wine and Spirits.
0: Άρε την κάθε μέρα γιορτή. Καβατσίνας.
2: Καβατσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
2: Φωτάκης και πάλι Φωτάκης. Για να έχει το κεφάλι σου ίσω ολοτιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, φωτάκι.
0: Για ρεύμα.
2: Φωτάκι.
0: Για φυσικό αέριο.
2: Φωτάκι.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου στη Λιούπολη Κατζη Μιχάλη. Και τώρα.
2: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρας, Παναγούλη και ο Συνιανό Γωνία. Απόστολος και Άκης. Μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
2: Αβαντάς Μεγάλο Θεσσαλέμου, τσικτώσεις να ψουνείς μόνο από το καβάλο.
0: Στο Μορφαίνει κι άλλο.
2: Καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στυλ Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
2: Τρελαίνουν κόσμο οι εκτόσεις φέτος στο καβάλο.
0: Τρέξτε.
2: Τρεχάτε να προλάβετε.
0: Καβάλο εκτόσεις, τρέξτε.
2: Καβάλο εκτόσεις.
0: Πάμε να κάνουμε βουτιά παραλία Αλεξανδρινής, Μοσκίτο Beach Bar.
2: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Μοσκίτο.
0: Ξαπλωστράρα μπροστά στη θάλασσα. Να βουτάς, να πίνεις το καφέ σου, το ποτό σου.
2: Οφθαλμόλογο.
0: Να περνάς όλη τη μέρα στην παραλία Μοσκίτο Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής.
2: Μοσκίτο.
0: Για να φας καλά.
2: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλαία.
2: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
2: Το καλύτερο πόρκο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι.

0: Σουσουράδα.
1: Εκτόσεις Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στη Λάρισα αντιμένα κουκαράκια.
1: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να.
0: Και κάτι εκτουσάρες.
1: Να.
0: Να, να.
1: Τρέξτε να πάρετε βερμούδες, μαγιό, t-shirt.
0: Όλα.
1: Και μην ξεχάσω πριν πάμε χορηγούς. Την Παρασκευή το βράδυ, χοροεσπερίδα, αναγέννηση καλοχωρίου, έτσι.
0: Και μεγάλη χοροεσπερίδα.
1: Την Παρασκευή το βράδυ, αναγέννηση καλοχωρίου, χοροεσπερίδα.
0: Και αστέρας μελισσοχωρίου.
1: Αστέρας μελισσοχωρίου, να πας εσύ.
0: Εγώ θα
1: εγώ
0: πάω.
1: Λέω και το χωριό μου, αναγέννηση καλοχωρίου.
0: Ποιος παίζει κλαρίνο στο καλοχώρι.
1: Λοιπόν, κλαρίνο έχουμε στο καλοχώρι.
0: Α?
1: Τον Δημήτρη Παράσχο.
0: Εσείς έχει τον Δημήτρη Παράσχο. Εκεί έχει το Μιχάλη Παράσχο στο μπουζούκι.
1: Σοβαρά Παράσχο.
0: Στη Σολακίδη.
1: Και βιολί και τέφι και αρμόνιο. Καλοχώρι, αναγέννηση καλοχωρίου, η ομαδάρα μας την Παρασκευή το βράδυ. Πάμε χορηγούς διαφημίσεις.
0: Όρμα, ρε.
1: Άντε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίστασή? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
4: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
5: Σταμάτα
4: μας
5: να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
8: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
9: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
10: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop cougarsport.gr.
10: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
13: τον αξιόπιστο.
14: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
14: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
15: Αξιόπιστος. Το όνομα.

0: 7 λεπτά μετά τις 11 επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Δεν έχουν το Θεό τους σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου.
1: 13 Ιουλίου
0: Δες ήταν και του Αγίου Παϊσίου, βοήθειά μας, έτσι. Κάνατε καμιά προσευχή, ανάψατε κανένα κεράκι?
1: Κανονικά
0: πρέπει.
1: Έπρεπε να πάτε στον τάφο του Αγίου Παϊσίου.
0: Κανονικά. Πάντως και πολλοί φίλοι πήγανε τις τελευταίες μέρες Κόνιτσα εκεί πάνω, έτσι, να προσκυνήσουν. Λοιπόν, τώρα, σήμερα είναι καμιά γιορτή, λέμε χρόνια πολλά. Γιορτάζει κανένα?
1: Χαλαρά σήμερα.
0: Χαλαρά σήμερα.
1: Χαλαρά σήμερα.
0: Είναι και Δευτέρα, ηρεμούμε μετά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο το έντονο και μαζεύουμε δυνάμεις γιατί μας περιμένει άλλο ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο με γλέντια, με παραλίες, με πανηγύρια, με χορούς και τα σχετικά.
1: Πανηγύρια γίνεται χαμός μέρα με τη μέρα, φίλε. Κλαρίνα σε όλες τις μεριές.
0: Και έχουμε τώρα και τα σενάρια για τις εκλογές. Πότε θα γίνουν οι εκλογές και τρέχουν από εδώ και από εκεί
1: τώρα,
0: οι υποψήφοι. Κατάλαβες?
1: Αυτό λέει και αυτό εδώ πέρα. Μάλλον Μητσοτάκης φέτος λέει εδώ πέρα και λέει και το site.
0: Διάβασες το άλλο?
1: Ποιο?
0: Ότι παίζει και το ενδεχόμενο να μπλοφάρει ο Μητσοτάκης και να τις κάνει το 27 και να μας έχει όλους προετοιμασμένους για φθινόπωρο.
1: Πιθανό να τις κάνει και το 28. Πιθανό να τις κάνει και το 28.
0: Το 28 πώς θα τις κάνει το 28 τώρα? Το 28 πενταετία.
1: Δεν φεύγει με τίποτα, φιλαράκι. Δεν φεύγει με τίποτα. Κατσικώθηκε τώρα εδώ πέρα και δεν φεύγει με τίποτα.
0: Για να φύγει, πρέπει να βγει κάποιο άλλο. Πρέπει ένα άλλο να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Πρέπει ένα άλλο να αναδειχθεί, να πούμε ότι πάμε σε αυτόν στηριζόμαστε.
1: Εσύ είσαι ήδη κερδισμένος που λέει.
0: Στο Νικολάκη, στο Βαγγελάκη, στο Γιωργάκη, στο Κωστάκη, να βρούμε κάποιον.
1: Στον Αποστολάκη.
0: Στον Αποστολάκη.
1: Να, μπράβο.
0: Κάποιο τέλος πάντων.
1: Στο Μιχαλάκη, όχι στο Μιχαλάκη.
0: Γιατί προς το παρόν έχει και. Θα κόψει, διάβαζα στο πρώτο θέμα, θα κόψει κορδέλες φέτος το καλοκαίρι η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης.
1: Πού ναι,
0: δεν φαντάζεστε.
1: Τον Αύγουστο θα τις κόψει ανησιά. Διακοπές θα
0: είναι. Θα τις κόψει τώρα, φίλε. Θα κόψει τώρα μέχρι αρχές Αυγούστου και θα κόψει ξανά μετά τις 20 Αυγούστου. Ξέρω εγώ.
1: Το πολύ πολύ να κόψουν κίνηση.
0: Το πρώτο θέμα έγραφε τώρα, δεν τα λέω εγώ τώρα. Άμα τα γράφει το πρώτο θέμα.
1: Το πρώτο ψέμα είναι το καλύτερο από όλα.
0: Τι σου λέω. Να το καλοκαίρι με κορδέλες σε μεγάλα έργα. Τα εγγένεια του Ε65 και του μετρό προς Καλαμαριά.

0: νέα σχολεία για 5.000 μαθητές στη Βόρεια Ελλάδα.
1: 500 σχολεία.
0: Προχωρά και το flyover στη Θεσσαλονίκη. Πω. Τι έργα μας κάνει αυτή η κυβερνησάρα, ρε παιδί μου.
1: Ωραία, φίλε, τι έργα είναι αυτά, ρε.
0: Βάλε. Η κυβέρνηση κινείται με ταχύς ρυθμούς στο πεδίο των δημοσίων έργων. Στους επόμενους δύο μήνες αναμένεται να κοπούν κορδέλες σε πολύ σημαντικά έργα. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει το παρόν στην τελετή υπογραφής για το σημαντικό έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά που αποτελεί θέμα συζήτησης εδώ και χρόνια.
1: 100.000 ψήφοι.
0: Ναι.
1: 100.000 ψήφοι. Καλπάζει.
0: 23 Ιουλίου παραδίδεται ο Ε65 σε 10 μέρες. Θα συνδέει απευθείας την Παθέ με την Εγνατία Οδό, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία.
1: Ωραί, φίλε.
0: Με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.
1: Ούτε το Τόκιο, Βαγγέλη, δεν θα έχει τέτοια πράγματα που ετοιμάζει εδώ πέρα ο Κυριάκος.
0: Τώρα μιλες για Τόκιο και εκείνα, γιατί δεν συγκρινόμαστε. Δεν συγκρινόμαστε.
1: Θα τα ξεπεράσουμε όλα με τον Κυριάκο, σύντροφε. Μπορεί να τα ξεπεράσει όλα αυτή η τεράστια πολιτική μορφή.
0: Δεν την είδες αυτή την πλωτή καντίνα που κατέπλεψε στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια?
1: Ναι, χωρίς άδεια. Ναι, χωρίς άδεια.
0: Το πλωτό αναψυκτήριο κατέπλεψε στην παραλία Ιταλίδα το βράδυ του Σαββάτου χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια.
1: Χωρίς άδεια.
0: Ελλάδα είμαστε. Σιγά μην βγάλουμε άδεια για το πλωτό αναψυκτήριο. Αυτό τι έκανε, ρε. Που είχε μέσα στη θάλασσα και περούσε και έδινε στον κόσμο
1: στου
0: λουόμενου τι θα πείτε.
1: Συνελήφθη ο κυβερνήτη του. Γιατί τη λέμε Ιταλίδα αυτή την παραλία?
0: Έτσι λέγεται η
1: παραλία. Θα κάναν μπάνιο οι Ιταλίδες τουρίστες.
0: Προφανώς δεν έχω πάει στα Κουφονίσια.
1: Ιταλίδες τουρίστες.
0: Πολύ θα ήθελα να πάω στα Κουφονίσια.
1: Κουφονίσια, φίλε, είναι φανταστικό.
0: Πρέπει να είναι φανταστικό.
1: Αμοργό Κουφονίσια, σα τη πάω.
0: Σκηνούσα. Σκηνούσα θέλω να πάω.
1: Σκηνούσα.
0: Και εκεί πρέπει να είναι πολύ ωραία. Η Κύθνος μου λένε πολλοί φίλοι που έχουν πάει κιόλα ότι είναι πολύ ωραία και είναι και για όλα τα βαλάντια. Άντε να δούμε πότε προλάβουμε να τα δούμε όλα. Προς το παρόν, πανηγύρια και χωροεσπερίδες εδώ πέρα.
1: Ωραία, με σάγκαλα και στο όμοιο, φίλε μου. Μεθυσμένος 20χρονος απείλησε με όπλο ιδιοκτήτη μπαρ, υπηρετεί τη στρατιωτική θητεία του στο νησί.
0: Ωραία. Πού, σε ποιο νησί?
1: Ποιο νησί, τώρα δεν ξέρω. Έκαναν κλάρκ, λέει, το ηλεκτρικό πατίνι και φουρτέωσαν πάνω το πλυντήριο, λέει. Δείτε τι, στο ηλεκτρικό πατίνι.
0: Πλυντήριο σε ηλεκτρικό πατίνι.
1: Έτσι, μπράβο. Φοβερό και τρομερό. Πού έγινε αυτό? Το πολυμήχανο ελληνικό μυαλό, λέει, βρήκε μια ακόμα
0: χρήση. Πολυμήχανος Έλληνας.
1: Πολυμήχανος Οδυσσέας, ο πολυμήχανος. Έτσι, λοιπόν. Μια ακόμα χρήση για τα ηλεκτρικά πατίνια παρά το γεγονός ότι δεν ενδείκνυται από τις προδιαγραφές λειτουργίας τους. Τρεις νεαροί στα Χανιά, λέει, μετέφεραν το ηλεκτρικό πατίνι.
0: Πλυντήριο.
1: Μετέτρεψαν το ηλεκτρικό πατίνι σε κλάρκ και, και μετέφεραν πάνω του ένα πλυντήριο. Κάμερα του καταστήματος συνέλαβε το έργο. Επί το έργο, λέει, του συνέλαβε.
0: Και είχα και το στιγνοτήριο πάνω.
1: Να ρε φίλε.
0: Μεγάλο πλυντήριο ή το μικρό? Το κανονικό?
1: Μεγάλο πλυντήριο.
0: Μεγάλο πλυντήριο. Στο πατίνι πάνω.
1: Απάνω στο πατίνι, φίλε. Απάνω στο πατίνι. Μπράβο, ρε Ταλάνι.
0: Μάιστε.
1: Ναι. Να το.
0: Τι να πεις.
1: Τι να το λέει. Μετέφερα πλυντήριο ρούχων σε πατίνι και από κάτω έχει εδώ πέρα 100.000 και γυλάνε όλοι.
0: Ναι.
1: Από Ελλάδα, ρε φίλε. Μπράβο, ρε φίλε. Όλα γίνονται εδώ πέρα.
0: Αυτό που μας είπε νωρίτερα ο Νίκος, βλέπω ανεβαίνει παντού τώρα.
1: Ποιο?
0: Εφιάλτης για 14χρονη σε εμπορικό, σε μολ στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: 18χρονος αποπειράθηκε αντιβιάσει.
1: Αλλοδαπός. Αλλοδαπός πρέπει να ήταν
0: Βαγγέλη.
1: Γιατί οι Έλληνες δεν κάνουν τέτοια πράγματα.
0: Ναι, οι Έλληνες δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Σωστά. Και όμως έχεις δίκιο, Νίκο μου.
1: Έτσι,
0: ο 18χρονος υπήκος Αιγύπτου.
1: Φίλε, είδες που σου είπα. Μπράβο.
0: Φέρεται να εισήλθε στο χώρο, να έβγαλε τα ρούχα του και να επιχείρησε να επιτεθεί σε κορίτσι ηλικίας 14 ετών.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Στον Παλαούρο.
0: Έβγαλε τα ρούχα του ο Αιγύπτιος. Πήγε το κοριτσάκι σε τουαλέτα. Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Στον Παλαούρο, μέσα, ρε. Του βαστάτε, ρε.
0: Παραγουανή πολιτικό που σα χρειάζεται, είδε αυτή την Παραγουανή.
1: Που
0: το βρίζουν οι παπέ συνέχεια.
1: Του σκέφτε τα πέταλα από το πρωί στο βράδυ. Εντάξει,
0: αυτή είναι τρέλα, εντελώ έτσι.
1: Μούρλα.

0: ανακύκλωση και για τέτοια εργοστάσια, τέτοιες επιχειρήσεις, έτσι. Πολλά σενάρια.
1: Τα παθιασμένα φιλιά στη Μύκονο από ασυγκράτητο γνωστό ζευγάρι. Για να δούμε ποιο είναι αυτή.
0: Μύκονος Live TV.
1: Η Αρίνα Σαμπαλέγκα.
0: Άρα, η ταινίστρια, ρε. Δεν ξέρεις Σαμπαλέγκα την Αρίνα. Είναι η Λευκορωσίδα αυτή, Λευκορωσίδα δεν είναι.
1: Φίλε, τι Λευκορωσίδα είναι αυτή η Σαμπαλέγκα, ρε.
0: Και έχει Έλληνα.
1: Ο Γιώργος Φραγκούλης.
0: Ο Φραγκούλης.
1: Ναι, ο Φραγκούλης εδώ πέρα. Μπράβο, ρε Φραγκούλη.
0: Τι Φραγκούλη θα πήγε, μην τα πήγαινε.
1: Τι παίζει η ρακέτα, Φραγκούλη.
0: Τα έχει τα φράγκα.
1: Ωρε, φίλε.
0: Ο Φραγκούλης. Η Σαμπαλέγκα έδειξε και το δαχτυλίδι το, με την κοτρώνα τη μεγάλη που τη πήρε ο Φραγκούλης.
1: Πού πούμε και λέει. Τι μικροσκοπικό μπικίνι φοράει
0: η Σαμπαλέγκα,
1: ρε.
0: 1,89-1,90.
1: 2 μέτρα είναι.
0: Πανύψηλη, ναι.
1: Είναι αυτή, ρε φίλε.
0: Πανύψηλη.
1: Όπου μακριά σπουδάρε και νέε λαχτάρε.
0: Και νομίζω είναι νούμερο 1 στο τέντζερ αυτή τη στιγμή.
1: Μπράβο.
0: Κορυφαία ταινίστρια.
1: Και από τη Σάκαρη την νύφη.
0: Τι συγκρίνει τώρα, ρε. Σαμπαλέγκα έχει πάρει.
1: Αλλά η Σάκαρη είναι η νύφη Μητσοτάκη.
0: Η Σαμπαλέγκα έχει πάρει Grand Slam, έχει πάρει Αυστραλιανό, ο Ρολάν Καρό, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει πάρει.
1: Όπου εδώ κάθεται η Βαγγέλια, πάνε στην πετσέτα, μα τη δει.
0: Δεν ξέρω εγώ τι κάνει η Σαμπαλέγκα στην πετσέτα. Βλέπω τον Ανδρουλάκη που κάθεται στεναχωρημένο σε μια καρέκλα τώρα.
1: Και που είσαι ακόμα, δεν τον φτάνουν δύο καρέκλε να συνεχωρηθεί.
0: Α, είστε Σαμπαλέγκα. Και η νέα δημοσκόπηση έχει τρίτο του Πασόκ. Ωραία, Παναγία, Παναγία μου. Διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι
1: υπάρχει
0: από το 1,5% τη διάσπαση.
1: Τι διάσπαση, παιδιά. Εδώ έχει φωτογραφία προχθές ο άλλος. Ένα κούκο φωτογραφία. Ούτε ο κούκος δεν έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Διαβάζω αναλύσεις. Πάμε ξανά στο Μουντιάλ. Το μόνο μεγάλο αστέρι που μέχρι στιγμής δεν έχει λάμψει είναι ο Γιαμάλ. Και λένε όλοι γιατί ο Γιαμάλ δεν μπορεί. Να θυμίσουμε.
1: Ότι ο Γιαμάλ είχε δύο μήνες εκτός.
0: Ο Γιαμάλ έρχεται από μια χρονιά από ένα σοβαρό τραυματισμό.
1: Δύο μήνες εκτός.
0: Που το παλικάρι Μάρτιο-Απρίλιο ήταν. Εντάξει, έπαιζε δεν έπαιζε. Εντάξει. Και επίσης να πούμε ότι το Μουντιάλ δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τα καλύτερα τώρα αρχίζουνε. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνουν με τελικό. Βέβαια, μεγάλο φαβορί είναι η Γαλλία, έτσι. Και εγώ αυτό λέω. Αλλά... Νίκο, δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνουν με τελικό.
1: Έτσι όπως φαίνεται, δηλαδή.
0: Και θα έχει αντίπαλο το συμπαίκτου στην Μπαρτσελόνα, το Κουντέ, έτσι.
1: Το Κουντέ θα τον έχει από πίσω.
0: Όχι, αυτός παίζει από αριστερά. Κάτσε. Ο Γιαμάλ παίζει από δεξιά.
1: Από δεξιά.
0: Άρα θα έχει τον Ντίν, δεν θα έχει τον Κουντέ. Αριστερό μπακ στη Γαλλία είναι ο
1: Ντίν.
0: Ο Ντίν. Ο Ντίν, είδε τη σουτάρα στο δοκάρι.
1: Κάτσε. Ο τερματοφύλακα τη Γαλλία παίζει στο αστρογό.
0: Στη Μίλα.
1: Στη Μίλα παίζει.
0: Ο Μενιάρε. Ο Μενιάν. Στη Μίλα. Καλό.
1: Γατώνιε.
0: Καλό.
1: Στη Μίλα όμω τα τουρκικά τα παστέλια φέτο.
0: Φαντάζομαι ότι άμυνα έχει Μίλα.
1: Μπράβο.
0: Τι να κάνω.
1: Καλό.
0: Καλό είναι.
1: Καλό.
0: Βέβαια, εντάξει, αν με ρωτά, ο χειρότερο τερματοφύλακα από του τέσσερι που είναι τώρα στα ημιτελικά είναι με διαφορά ο τερματοφύλακα τη Αγγλία. Ο Πίκφορντ.
1: Αυτό τον Πίκφορντ, ρε φίλε, τον βλέπω αυτό και το... συμφιλιάζομαι, ρε φίλε.
0: Γκολάρα τη Νορβηγία. Οκ. Αλλά ρε φίλε, άπλο το χέρι. Άμα το άπλο το χέρι θα την έβγαζε.
1: Ποιο να το απλώσει, δεν μπορεί. Ούτε τα ρούχα δεν μπορεί να απλώσει αυτό. Τέλο πάντων.
0: Και ο καλύτερο, νομίζω, ο καλύτερο είναι τη Αργεντινή. Αυτή τη στιγμή. Ο Μαρτίνε. Από του τέσσερι, λέω έτσι. Νομίζω ο καλύτερο είναι τη Αργεντινή. Μετά είναι ο Γάλλο. Μετά είναι ο Ισπανό, ο Ουνάι Σιμών. Ποτέ δεν τον εμπιστευόμουν τον Ουνάι Σιμών.
1: Και αυτό ο Ουνάι Σιμών.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει καπαρώσει τη θέση του βασικού.
1: Ροφίχτρα κι αυτό. Ψιλοροφίχτρα.
0: Και τελευταίο με διαφορά ο Πίκφορντ. Αλλά τώρα μιλάνε οι μεγάλε προσωπικότητε. Τώρα μιλάνε οι Εμπαπέ, Ντεμπελέ, ο Λίσε. Μιλάνε οι Κέιν, Μπέλιγχαμ, Ράις. Αυτοί μιλάνε τώρα. Ο Μέση και η παρέα του. Αυτοί μιλάνε. Και βεβαίως το ταλέντο των Ισπανών, οι οποίοι είναι πρώτοι σε κατοχή μπάλας και σε τίκι-τάκα.
1: Κάτσε τι να το ζούμε στου Γάλλου.
0: Ναι, εννοείται. Είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που καλείται να ξεπεράσει η Γαλλία. Φαβορή είναι η Γαλλία. Ασυζητητή. Αλλά η Ισπανία είναι ομάδα που μπορεί να του βάλει δύσκολα. Η Ισπανία είναι ομάδα που μπορεί να του βάλει δύσκολα. Γιατί η Ισπανία δεν φοβάται να παίξει του Γάλλου.
1: Του
0: κέρδισε πριν δύο χρόνια στο Euro.
1: Αλλά δεν του βλέπω να είναι ικανή πολύ στο μαρκάρισμα.
0: Συμφωνώ. Και βλέπω σε δαιμονιώδη φόρμα Εμπαπέ, Ολίσε, Ντεμπέλε του Γάλλου γενικότερα. Σε δαιμονιώδη φόρμα.
1: Και Ντουέ.
0: Και ο Μπαρκολά. Που έρχεται από τον πάγκο. Μέχρι και ο Ραμπιό, το αμυντικό χάφ, φαίνεται παιχταρά στην Δυτική Γαλλία.
1: Μέσα. Ο Ηλίας λέει είναι Αγγλία φέτος. Μπράβο Ηλία.
0: It's coming home.
1: Ναι. Από τούτο home. Ναι.
0: Κοίταξε.
1: Ναι.
0: Καθαρά ποδοσφαιρικά με βάση αυτά που έχουμε δει, η Αγγλία με την Αργεντινή είναι φαβορή. Η Αργεντινή για μένα είναι ομάδα που και με την Ελβετία την είδα 11-11.
1: Ναι.
0: Αν έμενε κι άλλο το 11-11 μπορεί να τρώει και δεύτερο. Με την Αίγυπτο έκλασε πατάτες, πώς το λένε. Λοιπόν,
1: έκλασε πατάτες.
0: Για να περάσει. Με το πράσινο κροτήρι επίσης πήγε στην παράδοση.

0: πρόταση. Η Αγγλία έχει κενά διαστήματα. Κατά τα άλλα όμως, νομίζω ότι είναι 55-45 ως φαβορή.
1: Όταν κουράστηκε η Νορβηγία προχθές επειδή λείωσε.
0: Αυτό έγινε. Καταλαβαίνετε.
1: Και ήταν και διαφορά ονομάτων. Δεν είχε. Εντάξει. Και...
0: Μίλησαν οι μεγάλες προσωπικότητες. Μίλησε ο Μπέλιγχαμ. Όχι ότι δεν έχει η Νορβηγία, αλλά τι είπες πριν. Ο Χάλαντ από το 60-70 δεν μπορούσε να τρέξει.
1: Δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Γι' αυτό τον έκανε αλλαγή.
1: Αντιγεια.
0: Λοιπόν. Βλέπω πιθανό ένα τελικό. Αν και εμείς εξ αρχής είχαμε. Θυμάσαι, εγώ τουλάχιστον και εσύ νομίζω, είχα πει για Γαλλία-Αργεντινή.
1: Γαλλία-Αργεντινή.
0: Μπορεί να δούμε το τελικό που είδαμε και το 22.
1: Ναι, το προηγούμενο.
0: Ναι, το 22. Στο Μουντιάλ του 22.
1: Έχει πάει.
0: Στα πέναλτι πήρε η Αργεντινή. Ή στην παράταση. Νομίζω
1: στα
0: πέναλτι.
1: Στα πέναλτι.
0: Στα πέναλτι το πήρε.
1: Στα πέναλτι.
0: Στα πέναλτι. Αλλά δεν ξέρω, τώρα η Αργεντινή δεν είναι όπως το 22. Μου φαίνεται πιο κουρασμένη ομάδα. Και μου φαίνεται ο Μέση ότι είναι πιο μόνος από το 22. Βέβαια, προχθές είδαμε λίγο
1: και
0: τον Πεχτάρα.
1: Και Λαουτάρο.
0: Τον Αλβάρες, είδαμε τον Πεχτάρα. Είδαμε.
1: Α, δούμε.

0: Σιμεών και Δίκογλου τώρα, πριν από λίγο, ανακοίνωσε ότι παρετείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ανέβασε φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα. Να τα
1: νάτα. Δίκογλου, αυτός δεν ήταν Πασόκ παλιά.
0: Σιμεών και Δίκογλου, αυτός δεν νομίζω. Ήταν Πασόκ αυτός.
1: Ναι. Σίμος και Δίκογλου.
0: Αυτός είναι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Α, ήταν Νέα Δημοκρατία.
0: Υπάρχει και Δίκογλου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Α, είσαι το καλό.
0: Και ο Σιμεών ήταν στο Πασόκ παλιά. Πού ήταν στο Πασόκ παλιά.
1: Ξέρω, ρε φίλε τώρα, πού να βγάλει άκρη. Η βελόνα του Πασόκ δεν κουνιέται, λέει, και το άγχος του Ανδρουλάκη.
0: Αυτό είναι πρώτο θέμα τώρα στο Newsy. Το βλέπω. Σιμεών και Δίκογλου ανακοίνωσε ότι παρετείται από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και ανέβασε φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα.
1: Να.
0: Θα έχουμε κι άλλους τώρα, σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα έχουμε κι άλλους. Δείγμα ότι πιστεύουν πως πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Γιατί το ξαναλέμε. Αν πίστευαν ότι θα γίνουν οι εκλογές την Άνοιξη, δεν θα παρετούνταν τότε. Τώρα θα παρετούνταν μετά την πρωτοχρονιά.
1: Εκτό αν σκάει πλάκο με Μητσοτάκη, λέει παρετηθήκατε, καθίστε και.
0: Καθίστε 6 μήνες εκτός Βουλής τώρα. Κορόιδο είναι ο Βασίλης ο Κόκαλης που ακόμα δεν έχει παρετηθεί. Γιατί και αυτός για Τσίπρα πάει. Το έχει ανακοινώσει.
1: Επειδή ο Κόκαλης ξεκίνησε από τη δεξιά και ξέρει τα καθαριτήρια, γι' αυτό κρατιέται ακόμα. Λέει κάτσε να μα δουλέψει εδώ πέρα και μείνουμε άφραγγοι λέει 6 μήνες.
0: Όταν δείτε τον Κόκαλη να παρετείτε και να λέει πάω στο Τσίπρα.
1: Τότε θα καταλάβει ότι σε ένα μήνα είναι εκλογή.
0: Ξεκινάει η προεκλογική περίοδο.
1: Άμα δεν δει τον Κόκαλη να παρετείτε, φίλε, μην περιμένει εκλογέ.
0: Να κρατά ακόμα πισινή. Φαντάζομαι όλοι αυτοί τώρα που παρετήθηκαν να μείνουν 6 μήνες εκτός Βουλής. 6-7-42 χιλιάρικα θα χάσουν.
1: Θα κάνει καψόνι με
0: ζητάκι. 6-7-42 χιλιάρικα. Όχι 6 μήνες, παραπάνω. Γιατί δεν θα γίνουν εκλογές το Φλεβάρι. Θα γίνουν, άμα είναι να γίνουν, θα γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο. 7-8 μήνες.
1: Τουλάχιστον 16 κρούσματα λέει σαλμονέλα στο νοσοκομείο Λαμίας. Ανησυχία για μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλου.
0: Μάλιστα. Ανησυχούμε γιατί τρώμε τώρα.
1: Η Εύα Χερτζίκοβα, ο λαμπερός γάμος της με τον επιχειρηματία Γκρεγόριο Μαρσάη και τον Γούρι Κοσιμάτη στο Τωρίνο.
0: Τι κάνει αυτή η ψυχή, ρε.
1: Α, παντρεύτηκε τώρα.
0: Η Εύα Χερτζίκοβα.
1: Ναι, ναι, παντρεύτηκε.
0: Αυτή μεγαλώσαμε.
1: Αυτή.
0: Τι πρέπει να 55 τώρα.
1: 53, 53. Είχε 19 χρόνια σχέση.
0: Με αυτό παντρεύεται.
1: Ναι, ναι, ναι, με τον Γκρεγόριο Μαρσάη. Τεράστια επιχειρηματία.
0: 19 χρόνια του τα μάσαγε, τώρα θα τον παντρευτεί κιόλα.
1: Α, μπράβο. Θα τσέγραψε τα σπίτια όλα τώρα, φίλε.
0: Μασάι, μασάι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Εύα Χερτζίκοβα. Θυμηθήκαμε τώρα εποχή Σούπερ Μόντες. Σίντι Κρόφορντ. Λίντι Ευαντζελίστα. Τάιρα Μπάνκς. Ναόμι Κάμπελ.
1: Η αναφορά λέει για πρόσμενες συνθήκες στον άμμο στη Μύκονο, γι' αυτό ακυρώθηκε και έπεσε σε μελαγχολία.
0: Έχει άμμο του Πλαταμόνα, να πάει στον άμμο του Πλαταμόνα κάνει.
1: Να πάει στο.
0: Τις προάλλες που είναι ο Πλαταμόνα, είδα ένα έτσι μαγαζί που λέγεται Νάμος, λέει στον Πλαταμόνα. Και με ρωτάει ένας φίλος που δεν είναι εδώ από τα μέρη μας, λέει αυτό τι είναι, λέει η Νάμος. Λέω μικρογραφία του Νάμος από τη Μύκονο.
1: Αυτό είναι το Ναμάκι. Για να δούμε τι έγινε. Ο Αντώνης Ρέμος πρόκειται να τραγουδήσει στον Νάμος, λέει την 5η-23 Ιουλίου, όμως τελικά η συναυλία ακυρώθηκε.
0: Θα βάλουμε τη γάτα μας να κλαίει που θα χάσει ο Ρέμος το εκατομμύριο.
1: Παρά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν μετά την ανακοίνωση, πληροφορίες δείχνουν ότι η εξέλιξη δεν σχετίζεται με κάποια διαφωνία ανάμεσα στο γνωστό τραγουδιστή και τη διοίκηση. Πηγές αναφέρουν οι σχέσεις των δύο πλευρών παραμένουν άρεστες, όμως δεν θα υπάρξει. Δεν θα υπάρξει ούτε ένσταση, ούτε τίποτα λέει και τα λοιπά. Να πούμε τι έγινε.
0: Μάλιστα. Εσύ σε αυτό το εμπορικό κέντρο που βλέπω εδώ στο Μαρούσι που πήγε να βιάσει 14χρονο, έχω πάει σε αυτό το εμπορικό κέντρο.
1: Α, και είχαμε πάει.
0: Πω ότι. Που είχαμε πάει και μαζί τότε.
1: Με την Θημιούλη.
0: Αυτό πρέπει να είναι που είχαμε πάει και μαζί τότε. Με την Ελένη, φίλη μας.
1: Θαυμάζομαι ωραία πράγματα μέσα τότε. Πριν πάμε στον άντρα με το μαντιλάκι. Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Οι συνταξιούχοι αφήνουν λέει, τα γυαλιά του 300 ευρώ λέει, και επιλέγουν γερμανικά με 30 ευρώ.
0: Κοροϊδέ είναι. Από 430 είναι μεγάλη
1: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η Αργεντινή αποφάσισε να βάλει στον ημιτελικό λέει, τη φανέλα του ιστορικού αγώνα με την Αγγλία του 1986.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα γι' αυτό σου λέω, ρε φίλε. Πρόσεξε να δεις τώρα. Πρώτη φορά ο Μέση θα παίξει με την Αγγλία. Δεν έχει παίξει.
1: Όχι.
0: Ούτε σε φιλικό.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτη φορά.
1: Βλέπω τον Κορδεμπίφ, τον τερματοφύλακα αυτόν, Βαγγέλη να
0: γίνει. Τον Πίκφορντ, γιατί
1: Κορδεμπίφ αυτόν τερματοφύλακα.
0: Πίκφορντ, Πίκφορντ. Λοιπόν, δεν ξέρω κι εγώ, ενώ με βάση τη λογική η Αγγλία φαίνεται πιο φαβορή, κάτι μου λέει ότι θα, ο Μέση θα βγάλει λαγό από το καπέλο του πάλι, ρε φίλε.
1: Βγάλε, βγάλε.
0: Κάτι λαγός. Μου λέει ότι θα κάνει το θαύμα του ο Μέση, ο Άλβαρες, δεν ξέρω, η Αργεντινή συνολικά και θα περάσουν το τελικό.
1: Και ο Ταλιαφίκου να το βάλει, ρε.
0: Ας το βάλει και ο Ταλιαφίκου.
1: Ας τα βάλει και ο Ταλιαφίκου. Άιντε, μπράβο. Αυτό τι έγινε, ο Τούχελ έβγαλε στη σέντρα με τους παίκτες και προκαλούσε ο Νέρ, προκάλεσε ο Νέρ την αντίδραση του Μπέλιγχαμ.
0: Δεν μασάει ο Μπέλιγχαμ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μπέλιγχαμ του είπε ό,τι να είναι.
1: Ο οποίος Μπέλιγχαμ.
0: Επειδή ο Τούχελ είπε ότι δεν παίξαμε καλά. Κερδίσαμε, ναι, οκ, ναι, okay, αλλά καλά δεν παίξαμε, λέει. Κάναμε λάθη. Ναι. Ό,τι να είναι, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μπέλιγχαμ.
1: Ο Μπέλιγχαμ.
0: Πες να παίξεις, λέει. Ξέρεις τι είπε. Παίζεις με τον Χάλαντ.
1: Ναι.
0: Παίζεις με τον Όντεργκαρντ. Παίζεις με τον Μούσα. Παίζεις με τον Σόρλοτ.
1: Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, πες να παίξεις με αυτούς. Σαν να λες τον προπονητή, μα και μας είπες τώρα.
1: Άντε, τι μας είπες τώρα, Τούχελ.
0: Αλλά Νίκο, είναι ο Μπέλιγχαμ, ο superstar της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Έτσι.
0: Τι να του πει τώρα ο Τούχελ.
1: Και αυτός, φίλε, στην εθνική παίζει καλύτερα. Τώρα είδες παιχνίδι με παιχνίδι να πούμε.
0: Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι. Και στην Ρεάλ την πρώτη χρονιά που πήγε, έβγαζε μάτια. Θυμάσαι που ήταν πρώτος χώρος στη Ρεάλ.
1: Εγώ πιστεύω,
0: φίλε, όχι φέτος, πέρσι.
1: Αυτό που γράφα πολύ οι Ισπανοί δημοσιογράφοι, όλη τη δουλειά εκεί πέρα την κάνει ο Βινίσιος. Χαλάει το κλίμα όλο.
0: Το κλίμα στα ποδητήρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντως την πρώτη χρονιά που πήγε ο Μπέλιγχαμ και θυμάμαι, λέγαμε, καλά, αυτός είναι φορ. Χαφ, για χαφ τον πήραν. Έβαζε όλα τα γκολ της Ρεάλ την πρώτη χρονιά. Όχι φέτος, ξαναλέω, πέρσι. Λοιπόν, πάμε.

0: Φυσικά!
1: Καζάνας και μόνο καζάνας!
0: Για απόλυτη δροσιά, εκτόσεις στο καζάνα!
1: Εκτοσάρες του καζάνα!
0: Βρέξει, χιονίζει!
1: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραία!
0: Πάμε να πάρουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα μας, την πίστη του καμπάρι που έπινε ο κύριος Καϊδάς.
1: Πόρε φίλε, από τον παπά ξεκίνησε.
0: Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and Spirits!
2: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή. Καβατσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι φωτάκης, φωτάκαρος, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μιχάλης Φωτάκης, Φωτάκαρος Παναγούλη και ο Συνιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Απαντάς μεγάλο Θεσσαλέ μου, κοιτούσες και εκτός ήταν συντημένος μόνος του καβάλου.

0: Έτσι, πολλές δεξιώσεις. Καβάλο.
1: Καβάλο.
0: Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας. Παραλία Αλεξανδρινής, Mosquito Beach Bar.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito Beach Bar.
0: Ξαπλωστράρα, μπροστά στο κύμα, μπροστά στη θάλασσα. Αραχτός, κάνεις τις βουτιές σου. Πίνεις την καφεδάρα σου, το κοκτέιλ σου. Τι άλλο θες?
1: Μοσκίτο, και το καλύτερο οφθαλμόλουτρο.
0: Όλη μέρα παραλία, Mosquito Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής.
1: Σε στραβωθείτε έτσι ο Mosquito.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε?
1: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψεις και τα δάκτυλά σου, κοντοσούβλι να πάθεις η πλάκα σου. Διαστημικός Λουκάνικος και από άλλο πλανήτη Κοχορέτσος.
0: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Σουσουράδα.
1: Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα, σουσουράδα.
0: Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα αντιμένα κουγαράκια.
0: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες, τα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
1: Να. Και κάτι εκτουσάρες.
0: Να.
1: Να. Να.
0: Εκτόσεις τα Cougar. Τρέξτε να πάρετε.
1: Έλα,
0: βερμούδες.
1: Έλλη.
0: Παπούτσια.
1: Έλα τη βερμούδα.
0: Μαγιό, τισερτ, Cougar.
1: Έτσι. Μπράβο.
0: Χορηγή, διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Θα μας πει αναλυτικά για τον καιρό, κύριο Σκαϊδάς. Έτσι.
1: Τεράστια. Ναι, ανάλυση. Ναι.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
4: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
8: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, Ανοιχτά.
9: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
9: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
9: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
9: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
9: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
12: τον αξιόπιστο.
13: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα
11: τα λέει όλα.
15: TRT 95,1 FM Stereo.
16: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
17: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
16: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
17: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
16: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
17: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
16: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
17: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
16: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
18: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
19: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
20: Τρουφαλντίνο
19: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
21: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
22: Εγώ θα σας τα πω.
21: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
22: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
23: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
21: Εισιτήρια.

0: Χρυσαφένια άμμος. Παραλία.
1: Παραλία.
0: Έχεις την ομπρέλα σου μπροστά μπροστά.
1: Στάσο αντιλιακό.
0: Έχεις απλώσει τη ψάθα.
1: Έχει απλώσει άλλη την κορμάρα του Βαγγέλη.
0: Πρέπει να έχει κορμάρα οπωσδήποτε αυτός, δεν μπορεί.
1: Τι να έχει ρε
0: Βαγγέλη. Είσαι μόνος σου εντελώς. Μόνο σου και να απολαμβάνει την ομορφιά τη θάλασσα.
1: Να κάτσω μόνο δεκτάω τη θάλασσα.
0: Ναι, γιατί.
1: Να μην βλέπω τίποτα έτσι.
0: Δεν υπάρχει ένα τέτοιο. Ο γέρος και η θάλασσα, όπως λέγεται. Ο γέρος και η θάλασσα. Σιγά σιγά, όπως τα είπαμε. Λοιπόν, το ψάξαμε. Καλά θυμόμασταν. Έχει κάνει στο Πασόκ αυτός, έτσι.
1: Δεν υπάρχει
0: Δίκοκλου. Ο Σιμεών και Δίκοκλου.
1: Δεν υπάρχει Δίκοκλου να πέρασε.
0: Και είναι αληθιό του Βασίλη και Δίκοκλου του πρώην Υπουργού. Και έχει διατελέσει και ο ίδιο υφυπουργό με τον Πασόκ.
1: Και Δίκοκλου ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Και προσχώρησε πριν 5-6 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Και τώρα φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Τον είχε πάρει ο Τσίπρα το 21, λέει στο ΣΥΡΙΖΑ. Το 23 έφυγε ο Τσίπρας και τώρα φεύγει αυτός πάει στο Τσίπρα.
1: Έχουμε μια άσχημη πρωτιά, φίλε.
0: Και είναι πρώτος ξάδερφος με τον Σίμω και Δίκοβλου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Σιμεών και Δίκοβλου, ξαναλέω, που πριν από λίγο παρετήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και ανέβασε φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα. Παρακαλώ.
1: Έχουμε, κοίταξε, νοτροπία αυτή.
0: Όχι, πες και το άλλο. Χωρίς τίποτα. Μόνο αυτό. Ότι διέρευσε κάτι για έλεγχο στην ανακύκλωση.
1: Για εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ονόνοητο.
1: Κικυρίκου.
0: Ρε οι Ευρωπαίοι θα βάλουν τάξη εδώ. Θα μας κάνουν χώρα μας εδώ πέρα. Από ΠΚΠ μέχρι όπου θες τώρα.
1: Τις αποζημιώσεις θα τις πάρουμε όμως. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ωραία πρωτιά στην Ευρώπη, λέει. Ναι. Δημογραφικό, λέει, κατέρευσαν 44% οι γεννήσεις στην Ελλάδα σε 20 χρόνια, λέει. Πρώτη στην Ευρώπη, λέει.
0: Δεν γεννάνε.
1: Δεν γεννάνε.
0: Δεν γεννάνε.
1: Δεν γεννάνε. Α, μπράβο.
0: Πάμε να δούμε τα γερικά φαινόμενα. Γιατί κάτι λένε εδώ για μποφόρ και για βροχές και τέτοια.
1: Μποφόρια θα έχει, ναι, ναι, τώρα 8-9 μποφόρια λέει στο Αιγαίο.
0: Μα χθες ήταν ξαφνικό αυτό, ρε. Εκεί που ήμουν στην παραλία ξαφνικά.
1: Το περίμενε, μπαμ, μπούμε, έγινε χαμός.
0: Σύννεφο, μαύρο, βροχούλο.
1: Τουρλάπ, κάργα. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, 13 του μήνα, παιδιά. Σχεδόν έθριο καιρό, 35 βαθμοί Κελσίου.
0: Μην ξεχάσω την καλημέρα μου στα παιδιά στην πυροσβεστική και ειδικά στον Νίκο. Καλημέρα, πάμε, ναι.
1: Μπιλ Μπούμπου, το κομμάτι τη πυροσβεστική, φίλε.
0: Εντάξει, ναι, όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα και στον Τάκη. Αυτός φίλε τώρα πήρε σύνταξη με την πυροσβεστική. Άμα δει την
0: κάμερα. Πήρε σύνταξη, είχα μα ακούσει.
1: Σου φέρνει φίλε με κλειστά μάτια, εξάρες και πεντάρες.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Αύριο, Τρίτη, 14 Ιουλίου.
0: Τι είπε για τον πυροσβέστη ο άνθρωπος. Σου φέρνει εξάρες και πεντάρες. Ντροπή!
1: Αφού έτσι με
0: ο πυροσβέστης που όλο το καλοκαίρι τρέχει να σβήσει τις φωτιές. Όταν δεν έχει φωτιά, παίζει για ένα τάβλι. Τι κάνει δηλαδή. Κακό είναι.
1: Εμεί παίζουμε τάβλι εδώ πέρα.
0: Εμεί τα βλέπουμε.
1: Εξάρες δεν μπορούμε. Λοιπόν, τσιμπάει. Τετάρτη 14.
0: Τσιμπάει το ζάρι,
1: Τρίτη, ναι, ναι, τσιμπάει. Τρίτη 14 Ιουλίου. Ηλιοφάνεια κάρακα 35 βαθμοί Κελσίου.
0: 35 αύριο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Τετάρτη 15 Ιουλίου. Ηλιοφάνεια κάρακα 37 βαθμοί Κελσίου.
0: Την Τετάρτη είμαστε και στα μέσα ακριβώς του καλοκαιριού,
1: Χθες είχαμε 39,2 πρώτη στην καρδίτσα στην Ελλάδα. Και εδώ δέντρα
0: 38,5
1: φεύγα.
0: Στα δέντρα.
1: Πέμπτη, παρακαλώ, 16 του μηνά. Ηλιοφάνεια κάρακα 38-39 βαθμοί Κελσίου.
0: Ωραία, Παναγία.
1: Παρασκευή, παρακαλώ. Άλλαξε ο καιρός την Παρασκευή γιατί έχουμε και τα πανηγύρια. Το πουλί έδειχνε κάργα βροχή.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι, ναι. Τώρα, δηλαδή.
0: Θα πάμε στην Αγία της Καλοχωρίου Παρασκευή λοιπόν, βράδυ, χωροσκευή ναι, σήμερα. Καλό καιρό.
1: Ηλιοφάνεια 36 με 37 βαθμοί Κελσίου. Είδες πως άλλαξε, μπράβο.
0: Την Παρασκευή το βράδυ, έτσι.
1: Την Παρασκευή το βράδυ, ωραία. Έτσι, μπράβο.
0: Άρα και το Σαββατοκύριακο φαντάζομαι θα είναι καλό καιρό.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα το Σάββατο. Σάββατο ηλιοφάνεια 37 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Κυριακή 19 του μήνα, παρακαλώ. Είναι και παραμονή τα ηλιός φίλε, 20 Ιουλίου τα ηλιός.
0: Ναι.
1: Ηλιοφάνεια κάργα 39 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ την Κυριακή.
0: Άρα Κυριακή που θα έχει 39 και είναι παραμονή του ηλιός που λες,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Θα έχει κάργα πανηγύρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε πολλά χωριά.
1: Την Κυριακή θα γίνεται, ναι, ναι, χαμός.
0: Μα και αυτό πέφτει τώρα Δευτέρα, δεν μπορούσε να είναι Κυριακή να γίνει το πανηγύρι Σάββατο.
1: Εσύ κάποιο θα πάει, ξεκινάει και άδειε φίλε.
0: Δεν πάει κανένα Δευτέρα.
1: Δεν πάει κανένα Δευτέρα για δουλειά.
0: Έτσι.
1: Τελείωσε. Τελείωσε.
0: Λοιπόν. Πάμε τελευταία βόλτα να αποχαιρετήσουμε τους χορηγούς μας.
1: Πάμε. Καζάνας, Καζάνας!
0: Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Τα έχει παίξει ο Καζάνας στις καλύτερες εκτόσεις.
0: Άρχισαν οι εκτόσεις γρήγορα. Πάμε Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, είναι από την Καβατσίνα.
0: Πάμε για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και πας Ελλάδος για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Φωτάκης.
0: Καβάλο να ντυθούμε αγόρια.
1: Απαντάς μεγάλο και συμφτώσεις είναι αντιμένος καβάλο.
0: Μοσκίτο Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής.
1: Μοσκίτο Beach Bar κάργα. Δώσε, σώσε.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Την αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και Cougar Sport.
1: Όλα τα παιδάκια της εκτός ντυμένα κουκαράκια.
0: Σήμερα το βράδυ δεν έχει μουντιάλ, σήμερα βγαίνουμε βόλτα. Αύριο έχει και Τετάρτη, έτσι.
1: Σε χαρμανιάσεις σήμερα.
0: Τα λέμε αύριο το πρωί. Bye bye. Καλή εβδομάδα σε όλους. Bye bye.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
2: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
4: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισοτιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο μας.
2: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
8: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
7: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
8: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
7: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
8: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
7: Φίλε, με έπεισε. Immergas.
5: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
9: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση mor.com.

0: Δεν πρέπει να κάνουμε τώρα και για σένα ισχύει αυτό που δουλεύει.
1: Τι απέσα.
0: Δεν πρέπει να κάνουμε εμείς που είμαστε πάνω από 50, για να μην πω τώρα πάνω από 60.
1: Συμπληρωμένα 56.
0: Βάλω και σένα μέσα 3 μήνες διακοπές το χρόνο.
1: 3.
0: Ναι.
1: Τι είσαι εκπαιδευτικός.
0: Να χαιρετήσουμε.
1: Μόνο οι εκπαιδευτικοί, ρε παιδιά, κάνουν.
0: Σαν
1: τους
0: εκπαιδευτικούς, ρε Σωτήρη, πρέπει κι εμείς. Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Τι ωραίο.
1: Οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν Ιούνιο. Μέχρι 30 Ιουνίου είναι στα σχολιά τους. Έχουν, δεν έχουν μαθήματα. Τακτοποιούν πράγματα διοικητικά το ένα το άλλο. 15 μέρες Χριστούγεννα, 15 Πάσχα, δεν σου λέω για τις άλλες αργίες.
0: Ναι.
1: Το Αγιανιού που είναι αργία, ας πούμε.
0: Αυτό. Στη δική μου εποχή, εμείς στο Αγιανιού πηγαίναμε σχολείο.
1: Εννοείται, ρε, πηγαίναμε. Θες να πεις στους χορηγούς, θες να ξεκινήσουμε ορθά μια φορά.
0: Τα μάρκετ Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές είναι στην παρέα μας. Η καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, η μέλισσα, στην παρέα μας. Η Αλφα Γουντ με υπέροχα επιπλά και με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: ήσασταν σήμερα?
1: Ναι, καλά είναι για το ξεκίνημα.
0: Είναι 1887 όταν διεξάγεται για πρώτη φορά το φημισμένο τουρνουά τένις του Wimbledon.
1: Α.
0: Για σκέψου πόσο πίσω.
1: Πόσο πίσω.
0: Ναι ρε εσύ, χώρες που είχαν την ηρεμία τους, ναι, την ανάπτυξή τους. Ζήσαν όλες τις εποχές, εμείς στερηθήκαμε 400 χρόνια. Μπορεί να είναι και το άλλο θύμας, αλλά είναι μια σκληρή πραγματικότητα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Δηλαδή πας παντού στην Ευρώπη και βλέπεις αυτά τα κτίρια και λες, κοίτα, εμείς δεν έχουμε τίποτα.
1: Μεγαλεία.
0: Από παλιά κτίρια δεν έχουμε τίποτα.
1: Βέβαια.
0: 1929 η Βουλή των Ελλήνων δίνει ψήφο στις γυναίκες μόνο για τις δημοτικές εκλογές και τελικά θα ψηφίσουν 5 χρόνια μετά υπό προϋποθέσεις. Το 1956, συγγνώμη, έχουμε σεισμό 7,3 της κλίμακας Ρίχτερ στη Σαντορίνη, 53 άνθρωποι σκοτώνονται. 1958 η ακτή Λιτούγια στην Αλάσκα χτυπιέται από το μεγαλύτερο τσουνάμι που έχει ποτέ καταγραφεί. Πόσα μέτρα?
1: Πόσα?
0: 524 μέτρα.
1: Ύψος?
0: Ύψος.
1: Κύμα?
0: Ναι.
1: Τι λέτε ρε παιδιά?
0: 1961 συνδέεται η Ελλάδα με την ΕΟΚ, η πρώτη σύνδεση. 1991 ο Σταύρος Νιάρχος, ο Γιάννης Λάτσης και η οικογένεια Γουλανδρή συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πλουσιότερους της Ιφιλίου σύμφωνα με το κατάλογο που δημοσιεύει το Forbes. Το 2006 η εθνική ομάδα της Ιταλίας σαν σήμερα κατακτά για τέταρτη φορά το παγκόσμιο κύπελο. Και από γεννήσεις το 1956 ο Tom Hanks. Και από θανάτους το 2002 ο Ροντ Στάιγκερ, Αμερικανός ηθοποιός.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

0: κάτι φίλοι μας που λέτε, πήγανε στη Ρώμη.
1: Πήγανε, πώς πέρασε.
0: Και βγάλανε μιλιά, τσιμουδιά. Λέω κάτι θα πει.
1: Θα τα δείξουμε σήμερα.
0: Κάτι θα ξεκινήσει να λέει.
1: Θα τα δείξουμε σήμερα.
0: Και πώς θα λέει, θα μας πεις πουλάκι μου, που πήγες και είδες την Ελισάβετ στο θέατρο στη Ρώμη.
1: Δεν ήταν στη Ρώμη, ήταν στην παραλία της Ρώμης. Στο μεταξύ.
0: Ναι, παραλία.
1: Καλά, στη Ρώμη πήγαμε. Και την άλλη μέρα πήγαμε στην Όστια. Έλεγα εγώ, επειδή την Όστια, παιδιά, την είχα δει σε μια σειρά με μαφία, με τσιγκανέιρος, με ναρκωτικά, με σκοτωμούς, με έτσι μαλλιώς.
0: Ποια είδες, Σουμπούρα, ποια είδες?
1: Ναι, στο Netflix. Και λέω τώρα τι αηδία θα είναι αυτό. Παιδιά, τι όμορφη.
0: Ναι.
1: Ο αρχαιολογικός χώρος που ήταν το Ρωμαϊκό θέατρο. Τι αριστούργημα με κουκουναριές. Οι κουκουναριές τι είναι? Είναι αυτά τα πεύκα που δεν τα έχουμε στην Ελλάδα. Γι' αυτό και η ομώνυμη παραλία της Κιάσου που λέγεται κουκουναριές είναι αυτά που έχουν τεράστιο κορμό και έχουν μια φούντα πάνω. Εμείς έχουμε το πεύκο που το ξέρουμε.
0: Ήταν ωραίο, ε. Ναι.
1: Τόσο ωραίο το θέατρο, τόσο ωραία η παράσταση. Είχε βάλει ο καλλιτεχνικός διευθυντής που σκηνοθέτησε του Κουθουβουέ, του κρατικού Βορείου Ελλάδος. Ιταλικές φράσεις μέσα, ξεκαρδίζονταν οι Ιταλοί, βλέπαν και τους υπότιτλους. Ναι. Γιατί, κακά τα ψέματα τώρα, η παράσταση έγινε για τους Ιταλούς. Ήμασταν και 5, 6, 7, 8, πόσοι.
0: Και αυτό με υπότιτλους είναι ένα θέμα τώρα αυτό στο θέατρο.
1: Καλά, δεν μπορεί να έχει τη διάδραση που έχει, γιατί το ελληνικό αστείο δεν το πιάνεις. Έκαναν τη λύση στρατή και με μεγάλη δυσκολία, γιατί είναι σε δύο επίπεδα η σκηνή, έτσι, δεν είναι όπως είναι στην Επίδαυρο. Σήμερα θα δείξουμε το βίντεο που λέμε τι έγινε. Το έχουμε γυρίσει εκεί, στην Όστια. Και 25 του μηνός, επειδή η Λάρισα ειδικά κάνει διακοπές σε Πλαταμόνα, σε Λιτόχωρα, σε έτσι σε αλλιώς
0: και.
1: Καμία σχέση.
0: Γιατί?
1: Γιατί μιλώ για εκείνη την περιοχή, για το αρχαίο θέατρο στο
0: Δίον. Α, για το Δίον θα πεις, συγγνώμη.
1: 25 του μηνός, Κυριακή. Θα έχετε κάνει και τα μπάνια σας και όλα. Να πάτε να δείτε τη Λυσιστράτη. Εξαιρετική.
0: Πρέπει να είναι καταπληκτική η Ελισάβετ.
1: Πάρα πολύ καλή. Η Ελισάβετ εξαιρετική. Την πλαισιώνουν η Κατερίνα Παπουτσάκη, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, ναι. Κράτερος ο Κατσούλης. Πολύ ηθοποιοί, ρε παιδί μου. Και εξαιρετική που δεν τους ξέρουμε εμείς. Η Λαμπιντό, ας πούμε, είναι ένα αριστούργημα, αλλά είναι του κρατικού Βόρειου Ελλάδος. Οπότε δεν μας είναι εκεί ο πρόσωπο. Η Ρώμη μια κούκλα όπως πάντα.
0: Ναι.
1: Είχε 36 βαθμούς το Σάββατο.
0: Παναγία.
1: Και λέμε, δεν μας νοιάζει. Περπατούσαμε χιλιόμετρα. Κάναμε 5-6 χιλιόμετρα την ημέρα.
0: Κάνατε πολλά.
1: Καλά, για σένα αυτό είναι αστείο να λέμε πολλά. Στους 36 και δεν σε νοιάζει, ρε παιδιά, από την ομορφιά. Στους 36 βαθμούς. Ήταν ωραία.

0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, κυρίες μου και κύριοι. Ταξιδέψαμε με το Σωτήρι λίγο στη Ρώμη. Σε δυο λεπτά ερχόμαστε. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς, τα μάρκετ της Μασούτης, την αγαπημένη βιομηχανία ζυμαρικών τη Μέλισσα και βεβαίως την Alpha Wood με ό,τι έχει να κάνει με έπιπλο, ό,τι έχει να κάνει με ξύλο.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία, ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονέδες.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η ΩΕ και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η ΩΕ.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο? Ο Σώζομαι Αυτόν Σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Τιτλίπο. Ένα θίασο πρωταγωνιστών μα προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
11: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
12: Σε σκηνοθεσία τη Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνή Δημήτρη Παπα-Νικολάου, Θανάση Κουρλαμπά, Δανάη Παπά, Μιχάλη Πανάδη, Πάνο Κλάδη, Ιάσονα Βροχίδη και η Ταμίλα Κουλίεβα.
13: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
14: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
15: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς μαζί, δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε, στο ράδιο της TRT. Κάθε μεσημέρι είμαστε παρέα, 12 με 1, ο Σωτήρης, ο Λίο και η Τούλα. Και η γυμναστική, άγνωστη λέξη για μένα δυστυχώς, ντρέπομαι που το λέω, υψώνει λέει ασπίδα προστασίας από τον καρκίνο, γιατί ανακάλυψε μια καινούργια έρευνα, λένε ότι οι γυμνασμένοι απελευθερώνουν ουσίες οι οποίες βάζουν εμπόδια στην ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Ενώ οι αγύμναστοι μύες, λέει, των ηλικιωμένων, ονόματα δεν λέμε, έχουν εξασθενήσει γιατί δεν έχουν αυτά τα πακέτα που απελευθερώνουν αυτές τις ουσίες. Τι έπαθες?
1: Τράβηξα την καρέκλα και για να ρωτώ τι εννοείς τι έπαθα.
0: Νομίζω ότι πήγε να πέσει, ξέρω εγώ.
1: Όχι, μια χαρά.

0: Θέλω να σε πάω σε ένα γερμανό φίλο μας, τον Αντρέ Ορτόλφ.
1: Η φίλος μας δεν
0: νομίζω. Αυτός ρε παιδί μου αναλαμβάνει προκλήσεις φαγητού και ποτού.
1: Όπα.
0: Το νέο του ρεκόρ.
1: Α, πάει και τρώει απεριόριστα για να...
0: Ναι, πραγματοποιήθηκε στο Augsburg της Γερμανίας.
1: Δεν το λέω φίλο.
0: Σε ένα λεπτό πόσο μέλι κατανάλωσε.
1: Τι
0: ένα 230 λες εσύ πόσο λες.
1: 1,5 κιλό μέλι.
0: Πες ρε παιδί μου, άσε τι λέει ο αντίπαλος σου.
1: Που λέει
0: ένα 1273 γραμμάρια.
1: Δεν τρέπεσε ρε Ελίο. Πάει διαβάζει κυρίες μου και κύριοι τις ειδήσεις.

0: παιδιά, το θέμα είναι το μέλι δεν είναι και υγρό να το καταπιείς. Πώς να καταπιείς?
1: Μπορεί να έπινε νερό. Δεν...
0: Καλά, προφανώς το επιτρέπεται, αλλά πάλι δεν χάνεις χρόνο γιατί το σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πώς έφαγε τόσο μέλι?
0: Ναι. Τι παλαβός κόσμος
1: αυτός
0: υπάρχει.
1: Αυτός τώρα τι θεωρεί, ότι κάνει κάτι ξεχωριστό, ας πούμε γίνεται διάσημος γιατί μπορεί να φάει 50 μπέργκερ,
0: εντάξει,
1: να μπει μέλι, ξέρω εγώ.
0: Πάμε στην Γκάνα.
1: Πού? Στην Γκάνα.
0: Γκάνα. Μια παλαβιάρα.
1: Στην Γκάνα θα μας πάει.
0: Ντύθηκε φάντασμα και πήγε στο σπίτι μιας νεκρής φίλης της.
1: Αφού είναι νεκρή η φίλη της, δεν υπήρχε.
0: Ρε παιδί μου, ήταν έξω από το σπίτι.
1: Α, έκανε τέτοια για να βλέπουν οι άλλοι.
0: Λίγες εβδομάδες μετά το θάνατο.
1: Άκου τώρα.
0: Θεώρησαν ότι εμφανίστηκε ένα πνεύμα. Υπάρχουν και λαοί
1: που, πιστεύουν.
0: Αυτές τις δοξασίες τις έχουν πιο έντονες από ότι εμείς. Τέλος πάντων.
1: Αυτή τώρα νόμιζε ότι έκανε εντύπωση. Τώρα έκανε κάτι.
0: Όταν τη συνέλαβαν, λέει ότι με ενοχλούσε το πνεύμα της νεκρής φίλης μου.
1: Α.
0: Και ένας πνευματικός μου είπε να πάρω ρούχα της εκλειπούσας για να κάνω μια τελετή. Για να σταματήσουν, λέει, αυτά που βίωνα.
1: Καλά, σε πιστέψαμε.

0: ξενοδοχείο, παιδιά, θα λειτουργεί αποκλειστικά με ρομπότ. Τώρα πρέπει να μάθουμε να ζούμε.
1: Έλα, βλακεία είναι αυτό.
0: Εμείς οι μεγαλύτεροι τώρα τι θα δούμε, ελπίζω να προλάβουμε να δούμε πράγματα.
1: Ρε, παιδιά,
0: πριν πεθάνουμε.
1: Μισό λεπτό.
0: Γιατί, ναι, πες μου, τι, στην Κίνα γίνονται.
1: Η παραγωγός του ντοκιμαντέρ για τον Έλγιν που έκανε η Ντενίση.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει και ένα, ας το πούμε, ξενοδοχείο, όχι με τη συμβατική έννοια, δηλαδή δεν έχει υποδοχή, δεν έχει σέρβις.
0: Είναι ελληνίδα.
1: Είναι μια πολυκατοικία που είναι σαν κάτι μεταξύ Airbnb και τέτοιο. Είναι όλα ηλεκτρονικά. Εκεί μείναν άνθρωποι που συμμετείχαν, που είχαν έρθει για την πρεμιέρα, θυμάσαι που έγινε στο Μουσείο της Ακρόπολης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πριν κάνα μήνα. Και έμενε μια Τουρκάλα, ξέρω εγώ, που είναι 80. Ο Μάρτιν Σέρμαν που είναι 90 κάτι. Ήταν όλα ηλεκτρονικά.
0: Και μπερδευόταν η άνθρωποι.
1: Δηλαδή για τον νέο κόσμο είναι απόλαυση αυτός ο χώρος.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Δεν έχω πάει, αλλά το καταλαβαίνω, το βλέπω στις φωτογραφίες. Που είναι δύσκολο. Πόσο μάλλον έχεις να κάνεις με ρομπότια.
0: Φοβερό. Αλλά το ξενοδοχείο αυτό λοιπόν στην Κίνα, από ό,τι διαβάζω, θα λειτουργήσει. Ξολοκλήρωμα ρομπότ, έτσι. Δεν έχει μέσα. Θα λειτουργήσει, θα ανοίξει τις πόρτες το 27. Θα δημιουργηθεί στο τεχνητό νησί που έγινε, φανταστείτε και αυτό, παιδιά, ψεύτικο. Ένα μέρος δημιουργήθηκε σαν μέρος θαλάσσιας σύνδεσης, λέει, σε μία πόλη. Ένα τεράστιο έργο με γέφυρα και έχει περίεργο όνομα, γι' αυτό λέω μια πόλη. Και υποθαλάσσια σύραγγα, και είναι σε μία επαρχία της Κίνας λοιπόν αυτό. Και βρίσκεται μία μεγάλη εταιρεία πίσω από αυτό, κινέζικη, λέγεται Pudu Productions, αυτή η εταιρεία, και το ανακοινώθηκε και λέει ότι θα είναι ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο και δεν θα έχουν απλά, λέει, βοηθητικό ρόλο τα ρομπότ. Θα αναλάβουν εξ ολοκλήρου τη λειτουργία. Θα εξυπηρετούμαστε δηλαδή, αν πάμε ποτέ εμείς εκεί, από ρομπότ, υποδοχή, check-in, αποσκευές, room service, καθαριότητα, προετοιμασία. Θα περιμένεις να φας σωτήρι στο ξενοδοχείο αυτό και θα ξέρεις ότι ο σεφ είναι ρομπότ, σώτο.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Κάτι θες παραπάνω από αυτά που σου παρέχει το ξενοδοχείο. Λες, δεν με εξυπηρέτησε αυτό το ταξί, μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο, δώστε, ναι, μας οδηγίες, κλείστε μας ένα ωραίο εστιατόριο. Αυτά που τα ζητάς, που είναι πέρα από τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου. Θα λες το ρομπότ, πρότεινε μου καλή μεσογειακή, ναι, κουζίνα, ή ξέρω εγώ. Χθες δεν πήγαμε στα Λουκάνικα, ρε εσύ.
0: Μας περίμεναν στα Λουκάνικα, στην Πορταριά.
1: Παιδιά, με αυτόν τον καημό θα πορευτώ τώρα μες το καλοκαίρι. Πρέπει να περιμένω να
0: άλλο
1: γίνει κανένα παζάρι.
0: Να πάει σε άλλο παζάρι.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Καλά σου παρά.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Σας πάω στην περίπτωση ενός συνταξιούχου κτίστη από μια βραζιλιάνικη πόλη, τη Σοροκάμπα, που δεν είχε χρήματα και λέει θα φτιάξω σπίτι με 4.000 κουτιά γάλακτος. Ήταν από ανάγκη, δεν έγινε επιστημονικό πείραμα. Έρχεται όμως τώρα ένας μηχανικός που με την τεχνογνωσία που υπάρχει, με μηχανήματα, δεν ξέρω εγώ με τι, και λέει ότι αυτό το σπίτι μπορεί να αντέξει ακόμη και 100 χρόνια.
2: Θα έκανε καλή δουλειά.
1: Δεν ξέρω.
2: Έχω δει σπίτι από μπουκάλια γυάλινα.
1: Λέει πρέπει να συντηρηθεί από την υγρασία, από φθορές, από προβλήματα στη στεγανοποίηση. Έτσι. Αλλά αν συντηρηθεί θα αντέξει και έναν αιώνα. Τι τον νοιάζει αυτόν συνταξιούχος χτίστης.
2: Μπράβο του. Σας χαιρετούμε κυρίες μου και κύριοι. Αύριο,
1: αύριο
2: στις 12 τι θα γίνει αύριο.
1: Στην εκπομπή μας,
2: ναι.
1: Ελένη Κοκκίδου έρχεται και εδώ στη Λάρισα και στο Βόλο με μια επιθεώρηση πάρα πολύ ωραία που την έχει σκηνοθετήσει ένας άνθρωπος που δεν έχει ξανακάνει επιθεώρηση, ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος από το Θέατρο του Νέου Κόσμου, που έχει κάνει άλλο ρεπερτόριο και για πρώτη φορά με μουσική του Καραμουρατίδη, με ωραία κείμενα, με πολλούς. Έτσι.
2: Κοκκίδη, η οποία είναι από το Πύλιο, νομίζω, έχει καταγωγή. Ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά αυτό έχεις να πεις.
2: Όχι, είναι,
1: είναι μια σπουδαία ηθοποιός.
2: Είναι και καλήφωνη.
1: Με μια αστική καταγωγή, ναι. Με πόλεμο για αυτό που ήθελε να κάνει. Και πετάει και λέει, από το Πύλιο είναι.
2: Καλά να μην το
1: πω. Να, ουρανός και γη.
2: Ωραία, κλείνουμε την εκπομπή, κυρίες
1: ναι.
2: και κύριοι.
1: Αναλές, ας πούμε, τι ωραίο ρόλο κάνει ο Αλέξης Γεωργούλης του αγοριού απέναντι που σκίζουν στο θέατρο Άλσος. Και αναλές, είναι από τον Αγιώκαμπο. Α, ωραία, εντάξει. Ναι.
2: Παρελθόντως είναι από τον Αγιώκαμπο.
1: Ναι, ρε, εννοείται.
2: Α, ναι.
1: Ο οποίος μου έλεγε, γιατί μιλούσαμε στο τηλέφωνο, παίζουν, νομίζω, παιδιά. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, ούτε καν Κυριακή, και έχουν 4 μέρες off. Έχει πάει ήδη στο Άγιο Όρος, έχει έρθει στη Λάρισα, έχει κάνει τις εκδρομές του και σταματάνε και κανένα 20ήμερο τον Αύγουστο. Μια χαρά.
2: Η Alpha Wood με τα υπέροχα επιπλά της, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο, είναι χορηγός μας. Έχουμε την βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, με τα απίθανα ζυμαρικά, απίθανα πραγματικά. Ό,τι έχω μαγειρέψει είναι καταπληκτικό. Και βεβαίως Μάρκετς Μασούτης, με πολλές πολλές προσφορές πραγματικά.
3: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
3: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
4: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
3: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
4: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
5: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία, ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Εμείς καλύτερα.
6: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
7: TRT 95,1 FM Stereo. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
9: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
8: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
9: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
8: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
9: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
8: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
10: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
11: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.
12: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια

0: FM Stereo 95,1 FM Stereo.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 19 Ιουλίου Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
3: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κηποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες, κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου σήμερα, με τη σύλληψη στη Βρετανία της 46χρονης για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν και την έρευνα του σταθμού μας για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε τουριστικούς προορισμούς. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Θέμα χρόνου είναι η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στην Αγγλία και κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στην Τράπεζα Μαρφίν το 2010. Αύριο απολογούνται οι δύο 42χρονοι σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. «Δεν φοβάμαι και δεν εκβιάζομαι» ήταν η απάντηση της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό της γραφείο στα Χανιά. «Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες και όχι διαμαρτυρόμενους», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έπεσαν πριν από λίγο οι υπογραφές για την κατασκευή του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά. Για έργο στρατηγικής σημασίας που θα δώσει μεγάλη και διαρκή ανάσα στο κυκλοφοριακό, μιλά το Υπουργείο Μεταφορών. Η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 σε 47 χιλιόμετρα την ώρα. Σε κινούμενη άμμο παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεδριάζει σε λίγη ώρα η πολιτική γραμματεία στη σκιά της νέας παρέτησης του Σιμεών και Δίκογλου που συντάσσεται με το κόμμα Τσίπρα. Εντείνει τις επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε όλες τις χώρες του κόλπου το Ιράν που δέχθηκε νέο κύμα βομβαρδισμών για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αθέτησαν τις δεσμεύσεις τους για τα στενά του Ορμούζ και τώρα τις αθετούμε και εμείς, αναφέρει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα άνοδο καταγράφει ο μαύρος χρυσός στις διεθνείς αγορές, ανατιμήσεις και στη χώρα μας, έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Συνελήφθη 19χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει κορίτσι 14 ετών σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο δημοφιλής ηθοποιός Σαμ Νίλ που πρωταγωνιστούσε στο Jurassic Park. Πρεμιέρα από σήμερα των θερινών εκπτώσεων θα διαρκέσουν ως το τέλος Αυγούστου. Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές, αναλυτικό ρεπορτάζ. Στα αθλητικά, ένα χρυσό και δύο αργυρά μετάλλια είναι ο απολογισμός για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στην κατηγορία εφήβων στο Μόναχο. Θα είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα, ανέφερε ο Μέση εν ώψη του ημιτελικού της Αργεντινής με την Αγγλία την Τετάρτη στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Και στα του καιρού, γενικά αίθριος ουρανός με τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρωτικά άνεμοι βόρειοι, ως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι κάτω Πατήσια. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Παραγιώτη, έχουμε προγραμματισμένες εργασίες στην Αττική Οδό.
2: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα θα παραμείνουν κλειστές οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμίας στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Λαμία λόγω εργασιών τροποποίησης του κόμβου.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Συνελήφθη και κρατείται από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Η γυναίκα, η οποία τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον, δηλώνει αθώα και φέρεται να είχε ενημερώσει τις ελληνικές αρχές πως είναι στη διάθεσή τους. Μετά τις συλλήψεις δύο 42χρονων, για την ίδια υπόθεση είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία σε βάρος της και ανοίγει ο δρόμος για την έκδοσή της στη χώρα μας. Πληροφορίες αναφέρουν παράλληλα ότι στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει τουλάχιστον άλλα δύο άτομα. Προηγήθηκαν λεπτό λεπτομερείς αναλύσεις του φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού, στις οποίες Θεοδόση Πάνο, από ό,τι μαθαίνουμε, συνέβαλε καθοριστικά και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
3: Έτσι φαίνεται και από την ανάλυση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αυτό που έχουμε, που λέμε πιο απλά, τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Πίσω όμως από αυτή την ανάλυση πρέπει να σας πω ότι είχε γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα, όπως τουλάχιστον φαίνεται και από τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές. Είχε γίνει πρώτα μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα σε ποιο τομέα, στην συλλογή υλικού. Νέο υλικό, νέο φωτογραφικό υλικό, νέα επεξεργασία στο ήδη υπάρχον φωτογραφικό υλικό. Κυριότερα όμως είχαμε συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Όσο και αν φαίνεται περίεργο και να ξενίζει τους ακροατές μας όταν το ακούμε, αυτή τη φορά η συνεργασία απέδωσε μεταξύ των υπηρεσιών. Για ποιες υπηρεσίες λέμε? Το ελληνικό FBI αλλά και την αντιτρομοκρατική. Όταν πια το ελληνικό FBI είχε καταλήξει σε μια δεξαμενή υπόπτων, άρχισε να ζητά στοιχεία από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ένα λάπτοπ το οποίο ουσιαστικά ήταν στο αρχείο της συγκεκριμένης υπηρεσίας και μάλιστα στα πιστήρια τα οποία δεν είχαν ερευνητική σημασία, φαίνεται να αποτέλεσε το κλειδί. Γιατί περιείχε φωτογραφίες από το 2009 από διακοπές, στις οποίες φωτογραφίες απεικονίζονται οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την Μαρφίν, αλλά και οι 46χρονοι που συνελήφθη, όπως είπε, στην Αγγλία και αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα μας επίσης ως κατηγορούμενη για το έγκλημα της Μαρφίν. 2009 λοιπόν οι φωτογραφίες από τις διακοπές, με κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα σακίδιο στο οποίο έχουν γίνει παρεμβάσεις. Έχουν γίνει παρεμβάσεις με μαρκαδόρο από τον ιδιοκτήτη του σακιδίου. Έχει ζωγραφίσει διάφορα μοτίβα, έχει γράψει διάφορα πράγματα, έχει προσθέσει κρίκους, έχει προσθέσει μεταλλικά σταυρουδάκια. Υπάρχει ένα καπέλο το οποίο επίσης έχει ζωγραφισμένα κάποια μοτίβα και τα φορά συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος πια είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους. Το λάπτοπ αυτό είχε κατασχεθεί το 2020 μετά από μια επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σε περιοχή της Αττικής, σε αποθήκη όπου είχαν βρεθεί εκρηκτικά. Ο άνθρωπος που είχε νοικιάσει την αποθήκη, παλιός γνώριμος της αντιτρομοκρατικής, αλλά είχε και ποινικές εμπλοκές, είχε συλληφθεί στο σπίτι της φίλης του. Το λάπτοπ λοιπόν αυτό ανήκε στην φίλη του, που είχε τραβήξει τότε τις φωτογραφίες από το 9 και τις είχε εκεί αποθηκευμένες. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά. Αυτό όμως βέβαια μένει να το δούμε και στην ακροαματική διαδικασία. Δηλαδή όταν θα πάει αυτή η υπόθεση στο δικαστήριο. Εκεί θα δούμε τι ακριβώς δουλειά έχει γίνει και κατά πόσον αυτή η δουλειά δείχνει πραγματικούς ενόχους. Την επαύριο αναμένεται οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για το έγκλημα της Μαρφή να βρεθούν εκ νέου ενώπινο εισαγγελέα και ανακριτή. Ήδη τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, ενώ η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σε αναμονή και της έκδοσης της 46χρονης, η οποία είχε αφήσει πίσω της, φαίνεται, όλα αυτά, είχε μείνει μόνιμα στην Βρετανία, όπου μάλιστα έκανε και οικογένεια. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μπράιτον, όπου είναι και η εργασία της. Είχαν ενημερωθεί νωρίτερα οι Βρετανοί αστυνομικοί, πριν ακόμα βγει η ερυθρά αναγγελία, ώστε να έχουν την προσοχή τους και να είναι έτοιμοι ανα πάσα στιγμή. Είχαν ενημερωθεί βεβαίως από την ελληνική αστυνομία, ώστε να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμοι, όταν και εφόσον εκδοθεί η ερυθρά αναγγελία, να μπορούν να συλλάβουν την 46χρονη και να την εκδώσουν στην Ελλάδα.
0: Θεοδόση, φέρεται να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που να εμπλέκονται στην υπόθεση. Πληροφορίες οι αστυνομικές ειδικές σου τι λένε?
3: Βεβαίως και εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, γιατί οι πληροφορίες λένε, μιλούν για μια ομάδα τουλάχιστον 12-15 ατόμων, τα οποία εκεί στην οδό Σταδίου την επίμαχη μέρα του 2010 της γενικής απεργίας χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία επιτίθεται στο βιβλιοπωλείο Ιαννός και η έτερη ομάδα επιτίθεται στην απέναντι πλευρά, όπου ήταν το υποκατάστημα της Μαρφίν. Ο ένας από τους 42χρονους που κατηγορείται για την Μαρφίν και έχει συλληφθεί, φαίνεται να σπάει την τζαμαρία και σε συνέχεια ένα άλλο άτομο να ρίχνει μέσα μία μολότοφ και ίσως ένα τρίτο άτομο να προσθέτει έφλεκτο υλικό ώστε να φουντώσει περισσότερο η φωτιά. Αυτά τα δύο άτομα από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν έχουν τακτοποιηθεί. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι ο φάκελος της Μαρφίν δεν έχει κλείσει και οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αστυνομικοί θέλουν να πιστεύουν ότι και από στοιχεία που ίσως έρθουν στα χέρια τους μετά από τις συλλήψεις βεβαίως των δύο 40διάχρονων, εν ευθέτω χρόνο θα είναι σε θέση να μπορέσει να ταυτοποιήσει και τα υπόλοιπα άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο έγκλημα, σε αυτή την ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία που ακούει στο όνομα έγκλημα Μαρφίν.
0: Εξετάζεται λοιπόν κάθε λεπτομέρεια, θα συνεχιστούν οι έρευνες καθώς υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου στη δημόσια τηλεόραση.
4: Και υπάρχουν και άλλα δεδομένα τα οποία αναλύθηκαν. Φυσικά και το αρχικό υλικό το οποίο είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικοί της κρατικής τότε ασφάλειας και επεξεργάστηκαν. Η τεχνολογία πλέον μας δίνει άλλες δυνατότητες και καταφέραμε με τα συμπληρωματικά στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών να φτάσουμε σε αυτά τα δεδομένα που παραδώσαμε στη δικαιοσύνη. Λέω, δεν μιλάμε μόνο για αυτούς τους τρεις εμπλεκόμενους, για τους οποίους έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης, αλλά και για άλλους εμπλεκόμενους σε αυτήν την επίθεση. Για εμάς η έρευνα δεν σταματά εδώ. Υπάρχουν άλλωστε και άλλα δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, δεδομένα που έχουν προκύψει από τις σύλληψεις. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ομάδα η οποία λάμβανε εντολές από ένα μέλος αυτής της ομάδας. Ένας από αυτούς φαίνεται ότι έσπασε ουσιαστικά την τζαμαρία της τράπεζας. Στη συνέχεια κάποιος πέταξε το έφλεκτρο υγρό και της μολότοφ. Δεν εξεκάθαρο ακόμα όμως πώς ήταν συνολικά η εμπλεκόμενη όλη ομάδα δηλαδή που συμμετείχε σε αυτήν την επίθεση.
0: Η υπόθεση της Μαρφίν μας απασχολούσε καιρό. Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές για όσους πετούν μολότοφ, δήλωσε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη με τον Γιώργο Παγάνη η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σιρεγγέλα.
5: Είναι μια υπόθεση αυτό της Μαρφίν που πραγματικά έχει όλο τον κόσμο από τότε που συνέβη. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, ήταν κάτι τραγικό. Ήταν κάτι το οποίο μας απασχολούσε πάρα πολύ καιρό. Έχουν βρεθεί νέα στοιχεία. Οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Αυτές οι πράξεις θα πρέπει να είναι κατεκδικαστές από όλα τα κόμματα. Πολλές φορές να είναι εντάξει, τι είναι ένα τρικάκι, τι είναι ένα γκαζάκι. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει πολύ πιο αυστηρές ποινές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι με μια βόμβα μολότοφ κάνουν επανάσταση ή προασπίζονται τα δικαιώματά τους. Και δεν είναι έτσι.
0: Στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία, είπε στην ίδια εκπομπή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης.
6: Είναι μια υπόθεση η οποία μας έχει πληγώσει όλους. Είναι συγκλονιστική και αν γυρίσουμε το χρόνο 15-16 χρόνια πίσω θα αντιληφθούμε όλοι το μέγεθος εκείνης της τραγωδίας. Και θεωρώ ότι η διελεύκανση της υπόθεσης είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Η απόδοση δικαιοσύνης είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμη και αναγκαία για όλους μας. Και φυσικά πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έφτεξε και αυτή η υπόθεση έμεινε 16 χρόνια χωρίς να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το βασικό όμως είναι ότι στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία, είτε βάζει μολότοφ, είτε προφανώς έχει τα Καλάσνικοφ στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί. Μας αφορά με απόλυτο τρόπο ότι αυτή η κοιλίδα στη δημοκρατία μας δεν πρέπει να μείνει.
0: Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι με μαύρο σπρέι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Στα επέσχυντα μηνύματα οι δράστες κάνουν λόγο για εκδίκηση και για γκαζάκια, αναφερόμενοι στις σύλληψεις που έγιναν μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες οδήγησαν στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Υφυπουργός.
7: Βρίσκονται τώρα θρασίδηλοι τρομοκράτες να γράφουν τέτοια απειλητικά συνθήματα και να απειλούν εμένα και την οικογένειά μου με θάνατο. Γιατί αυτό ήταν ένα από τα συνθήματα. Ήτανε θάνατος και ήτανε γκαζάκια στα σπίτια σας. Και όλο αυτό ενώ έχει γίνει η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και είναι μάλιστα και ένα από τα συνθήματα. Να ελευθερωθούν αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί για το νομίζω το γράφει για την υπόθεση, δεν είναι υπόθεση, είναι δολοφονία. Όσα συνθήματα και να γράψουν, όσες φορές και να φτάσουν στο κατώφλι και μέσα στο σπίτι θα πω εγώ, ακόμη και αυτό να επιχειρήσουν, δεν θα μας φοβήσουν, δεν θα μας τρομοκρατήσουν. Ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου.
0: στο θέμα. Αναφέρθηκε πριν από λίγα λεπτά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: Σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
0: Στη δημόσια τηλεόραση μίλησε εντωμεταξύ ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε τι είπε.
9: Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, οι οποίοι, ας το πω, εγκληματίες, και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο δικαίωτες φορείς, φρασίς, πήγαν και γράψανε την υφυπουργό σχετικά για μεσαγωδοξία και οδομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση αυτή που βρίσκεται και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν, με την ευχή που θα είναι στις γυναίκες μου αυτός να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και άλλος μισοδοξίας. Τι έρχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα. Σιγά σιγά και για τις πόλη μου βελτιώνονται. Καλύτερα πηγαίνει, είναι το τμήμα πιο καλό στη Θεσσαλονίκη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες από φωτιά που ξέσπασε στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων αποσοβήθηκε ο κίνδυνος επέκτασης. Ωστόσο, είχαμε εκτεταμένες ζημιές στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, καθώς κατέρευσε μεγάλο μέρος της στέγης. Η Κασιανή Βραχά επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
10: Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο θέατρο μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί, ένα εγκαταλελειμμένο Ολυμπιακό ακίνητο. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής άρχισε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ενώ λίγο αργότερα εστέλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας πόρτες και παράθυρα λόγω του πυκνού καπνού και των ανέμων που επικρατούσαν. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης υπήρξε ο φόβος ότι μπορεί να βρίσκονται άνθρωποι στο εσωτερικό του κτηρίου, ωστόσο δεν βρέθηκε κανείς εγκλωβισμένος ή τραυματισμένος. Ισχυρές ήταν οι δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης με 38 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα και 6 βοηθητικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο και το πρωί η κατάσβεση ολοκληρώθηκε. Μικρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο υπό τον φόβο τυχών αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε ζημιές στο εσωτερικό του κτηρίου. Το εγκαταλελειμμένο ακίνητο παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές με σπασμένα παράθυρα και πόρτες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταρρεύσει τμήμα της οροφής. Το συγκεκριμένο Ολυμπιακό ακίνητο παραμένει αναξιοποιητό εδώ και περίπου 15 χρόνια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της φωτιάς, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Κάτοικοι της περιοχής και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκαν δυνατοί κρότοι, ενώ σημειώνουν πως το νέφος σκέπασε τα σπίτια τους. Ας ακούσουμε τι δήλωσαν στην κρατική τηλεόραση.
11: Ακούμε μερικά μπαμ. Γυρνάω προς τα πίσω και βλέπω καπνούς. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν το δάσος πίσω από τον μπάντμιντον, δεν πήγε το μυαλό μου. Κατευθείαν καπνί.
12: Κλείσαμε τις πόρτες επειδή μας είπαν. Μετά μας βοήθησε η περιοχή, γιατί έχει κατευθεί όλος ο καπνός στην περιοχή Παπάγου. Μυρίζει καμένο λάστιχο, νομίζω.
0: Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υπεγράφει λίγο νωρίτερα στο Χαϊδάρι σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Αττική αλλά και για το σύνολο του Λεκανοπεδίου, καθώς όπως εκτιμάται θα δώσει μεγάλη ανάσα στο οξύτατο ζήτημα του κυκλοφοριακού. Με τη βοήθεια τώρα του Γρηγόρη Διβάνη θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τη μείωση χρόνου παραμονής των οδηγών σε έναν δρόμο που είναι καθημερινά μπλοκαρισμένος κυρίως από βαρέα οχήματα, Γρηγόρη.
2: Αυτό έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής, καθώς η περιοχή του Σκαραμαγκά εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κυκλοφοριακού προτύπου προσομοίωσης, η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 σε 47 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το εκτιμόμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες αναμένεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Παράλληλα, θεωρείται ένα έργο υψηλής κοινωνικής και οικονομικής αξίας χωρίς διόδια, το οποίο θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης και το κόστος λειτουργίας των οχημάτων. Η συνολική συμβατική δαπάνη ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής Εγάλεω, τον ανισόπεδο ημικόμβο Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της περιφερειακής Εγάλεω με την εθνική, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου Σχιστού και την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Ναυπηγείων. Τόσο η Εθνική Οδός όσο και η Λεωφόρος Σχιστού θα αναδιαμορφωθούν μεταξύ των παραπάνω κόμβων, ενώ προβλέπεται και κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου για τη συλλογή των ομβρίων υδάτων της περιοχής. Στην ομιλία του πριν από λίγο, στην τελετή υπογραφής της σύμβασης, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρο το λεκανοπέδιο, το οποίο διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Επισήμανε ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα στο λιμάνι του Πειραιά και θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Βηματισμό αναζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία. Πριν από λίγο, ανακοίνωσε αποχώρηση από την Κουμουνδούρου και ο Σιμεών και Δίκογλου. Η εσωκομματική αντιπολίτευση επιθυμεί, Γιάννη Τσακίρη, να προχωρήσουν ταχύτατα οι διαδικασίες και σε λίγη ώρα έχει προγραμματιστεί σύγκληση της πολιτικής γραμματείας.
13: Ναι, και επιμένει να δούμε τι θα γίνει εκεί. Αν θα δώσει το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν φαίνεται να δώσουν το παρόν οι υποστηρικτές του Σωκράτη Φάμελο. Οπότε να δούμε και ποια θα είναι αυτή η πολιτική γραμμάτια που θα συνεδριάσει. Αν θα είναι και αυτή η αντίστοιχη της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου, που ουσιαστικά έδωσαν το παρόν μόνο τα μέλη που υποστηρίζουν τη λεγόμενη τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά. Όπως είπες και εσύ, ήδη έχουμε τον Σιμεών και Δίκο Γλου που άνοιξε πρώτος την πόρτα, καθώς αναμένουμε μαζικές, πρέπει να σου πω, αποχωρήσεις, παρετήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες μέρες. Και όταν μιλάμε για τις επόμενες μέρες, μιλάμε για τα επόμενα 2-3-24 ώρα. Τουλάχιστον 14 με 15 βουλευτές από τους 22 που έχει αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα αναμένεται να αποχωρήσουν. Ο Σιμεών και ο Δίκογλου μάλιστα στην ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε ότι θα συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το νέο εγχείρημα της Ελλάς, σύμφωνα με το οποίο η ελπίδα τώρα ξαναγεννιέται και σημειώνει ότι στις προσεχείς μέρες θα παραδώσει στον πρόεδρο της Βουλής την επιστολή της παραίτησής του, που είναι πραγματικά εκρηκτικό το κλίμα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου Βασίλη. Τα καρφιά μάλιστα για τον Παύλο Πολάκη δίνουν και παίρνουν. Πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Χρήστος Γιαννούλης, είπε ότι σε περίπτωση εκλογής του Παύλου Πολάκη στην ηγεσία ο ίδιος θα αποχωρήσει και δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αν θα είναι η Ρένα Δούρου, η οποία πρέπει να σου πω ότι στους εναπομείναρδες βουλευτές που φαίνεται ότι θα ψηφίσουν, δηλαδή στους 7 με 8, είναι το φαβορί. Φαίνεται ότι έχει την μερίδα δουλεύοντας σε αυτά τα κοινοβουλευτικά στελέχη. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία, ενώ πρέπει να σου πω ότι και η νεολαία του κόμματος εξέδωσε χθες ανακοίνωση, η οποία ζήτησε δημοψήφισμα να γίνει στα μέλη του κόμματος για να μην κατέβει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Άρα μιλάμε για καζάνι που βράζει, Γιάννη. Ορίστηκαν εντωμεταξύ τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και ξεπερνούν τα 400.
13: Ναι, είχαν περίπου 300, αν θυμάσαι, που ήταν, ναι. Είχαν υπογράψει την τριτική διακήρυξη, ήταν παρόντα στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου που έγινε πριν από 15 μέρες με την ομιλία του Άλεξη Τσίπρα. Έχουν προσθεθεί γύρω στα 100 μέλη στο νέο αυτό όργανο, το οποίο πρέπει να σου πω ουσιαστικά είναι ένα όργανο σαν ένα διαρκές συνέδριο για το κόμμα, καθώς το συνέδριο του κόμματος αναμένεται μετά τις εκλογές. Υπάρχουν βέβαια πρόσωπα που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ σε θέσεις κυρίως γενικών γραμματέων από στην προηγούμενη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα, οικονομολόγοι, συνδικαλιστές, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της υγείας και της παιδείας, άνθρωποι που όπως λένε από την Ελλάδα προέρχονται από την ίδια την κοινωνία, και αυτό είναι ένα δείγμα που θέλει να δώσει για τη νέα αρχή ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος αυτή την ώρα περιοδεύει στη Λέσβο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Το ρευστό κλίμα που επικρατεί στην Κουμουνδούρου σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
14: Η απόφαση που πήραμε την περασμένη φορά στις 6 Ιουνίου μιλούσε ότι δεν μπορούμε να είμαστε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πηγαίνουμε πλάι. Ήρθε όμως η στάση, τέτοια η άποψη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξέκοψε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα και προφανώς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως η πρόταση αυτή έμεινε μετέωρη, έμεινε χωρίς αποδέκτη. Πρέπει τώρα εμείς να αναπροσαρμόσουμε τη στάση, γιατί δεν έχει νόημα πλέον να επιμένουμε σε μια πρόταση χωρίς αποδέκτη. Η κριτική μας θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί, αλλά αυτό που μένει να διακριβωθεί, συμπυκνωμένα αυτό που λέμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, εάν έχει κοινωνικό πολιτικό αποτύπωμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και δεν θα βάλουμε πρώτα-πρώτα το θέμα της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα.
0: Τηλεφωνική επικοινωνία για το Κυπριακό με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα Φόρντερ Λάιεν, σήμερα θα οριστεί νέος ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το θέμα. Ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες έχει περισσότερες πληροφορίες.
15: Πριν από λίγο, ο Βασίλη, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ορίστηκε ο νέος. Το όνομα ακριβώς είναι ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο Ραφαέλε Φίτο, Ιταλός, και αυτός θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα εκπροσωπεί πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση στη νέα διαδικασία που όλοι ελπίζουν ότι θα ξεκινήσει στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Αυτός ο διορισμός, όπως ήδη σχολιάζεται στις Βρυξέλλες, Βασίλη, αντικατοπτρίζει πρώτον την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανένωση της Κύπρου, και δεύτερον είναι ένα δείγμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει στις βασικές της αρχές όσον αφορά την απόφαση, την οποιαδήποτε λύση να είναι μέσα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και όχι μέσα στην απέτηση της Τουρκίας προς το παρόν να υπάρχει μια λύση δύο κρατών. Έτσι αυτή η απόφαση και αυτή η ανακοίνωση ενός από τους ισχυρούς άντρες της Κομισιόν να εκπροσωπεί την Ευρώπη στο Κυπριακό δείχνει ότι και οι Βρυξέλλες θεωρούν πλέον ότι η νέα προσπάθεια που ξεκινά ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ είναι τόσο αξιόλογη και τόσο σημαντική ώστε θα πρέπει να έχει και αυτή την ανάλογη ισχυρή παρουσία.
0: Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Τα ξημερώματα η Ουάσιγκτον κατάφερε νέα πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης σε περιοχές περιμετρικά των στενών του Ορμούζ. Μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσαν και οι φρουροί της επανάστασης εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία και Ομάν. Η κατάσταση παραμένει έκρηθμη, Τζένι Κρυθαρά.
16: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βασίλη, ανακοίνωσαν πως έπληξαν 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά από επίθεση σε εμπορικό πλοίο στο Ορμούζ, για την οποία κατηγόρησαν το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Ομάν, ενώ είναι αντικρουόμενες οι δηλώσεις για τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμό τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε πως είναι ανοιχτά. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα θεωρήσει ότι δεν δεσμεύεται πλέον με το πρωτόκολλο συμφωνίας, στην οποία κατέληξε τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ωστόσο ότι το Ιράν θα συνεχίσει τις διπλωματικές διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες όπως είναι το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν, προκειμένου να αποτραπεί μια κλιμάκωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος πρόσθεσε πως το Ιράν προσπαθεί να συμφωνήσει σε ένα κοινό μηχανισμό με το Ομάν για τα ασθενά του Ορμούς, όμως η πίεση των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ομάν παρεμποδίζει τις προσπάθειες. Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση νέου κύματος αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία έπληξαν δεκάδες στόχους σε διάφορες περιοχές με τη χρήση όπλων ακριβίας. Η Τεχεράνη σημειώνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους του μνημονίου κατανόησης και ότι εκμυδένισαν όλες τις διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων μηνών.
0: Μείνετε στον Real FM. Σε λίγο νέα άνοδο καταγράφει ο μαύρος χρυσός στις διεθνείς αγορές, ανατιμήσεις και στη χώρα μας. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώστε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
23: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
24: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
25: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
24: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
26: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
27: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
29: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
28: Έχουν βάλει και καύσιμα.
29: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
30: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τις ελπίδες τους για αύξηση του τζίρου εναποθέτουν οι καταστηματάρχες στις θερινές εκτόσεις, οι οποίες κάνουν πρεμιέρα από σήμερα. Αναμένεται να διαρκέσουν ως το τέλος Αυγούστου. Οι πολίτες, πριν προχωρήσουν σε αγορές, καλούνται να συγκρίνουν τιμές, να ελέγχουν την πραγματική έκπτωση και να αποφεύγουν βιαστικές επιλογές. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει.
2: Η εκπτωτική περίοδος, λοιπόν, θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 30.

0: στις 6 το απόγευμα. Τώρα, τι να προσέξουν οι καταναλωτές. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφή αναφορά στην προγενέστερη τιμή. Η τιμή αναφοράς θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αξιολογούν αν η προσφορά ανταποκρίνεται σε πραγματική μείωση. Οι καταναλωτές επίσης καλούνται να συγκρίνουν την τελική τιμή των προϊόντων με τις προηγούμενες τιμές και να μην βασίζονται αποκλειστικά στα υψηλά ποσοστά έκπτωσης που μπορεί να αναγράφονται στις βιτρίνες και στις διαφημίσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις μεγάλων εκπτώσεων όπου δεν είναι απολύτως σαφής η τιμή αναφοράς. Παράλληλα, πριν από κάθε αγορά, είναι σημαντικό να ελέγχονται οι απόδειξοι καθώς και οι όροι που ισχύουν για αλλαγές ή επιστροφές προϊόντων.
1: Σοφία, η ένταση τώρα στα στενά του Ορμούζ οδηγεί σε άνοδο των διεθνών τιμών στα καύσιμα. Αυτή την ώρα, ας πούμε, το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Ανατιμήσεις στις αντλίες στη χώρα μας αναμένονται αυτή την εβδομάδα κυρίως, που πολλοί έχουν προγραμματίσει και τις θερινές διακοπές τους. Ποιο είναι το συνολικό κόστος μετακίνησης?
0: Τώρα, η μέση τιμή της αμόλυβδης.
1: Να ξεκινήσουμε, ναι, ναι. Με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας, τα πρατήρια υγρών καυσίμων.
0: Ακριβώς. Κυμαίνεται περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο, με αρκετές διακυμάνσεις όμως. Για παράδειγμα, στην περιοχή της Αττικής οι τιμές κινούνται κατά μέσο όρο στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά, ωστόσο, συχνά είναι πολύ υψηλότερες. Όσον αφορά το ντίζελ, η τιμή του διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1,80 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες αγγίζει και τα 2 ευρώ το λίτρο. Τώρα, ενδεικτικά για τους προορισμούς και
1: ποιο είναι το συνολικό. Ακριβώς. Ποιο είναι το συνολικό κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο, με βάση βέβαια τα σημερινά δεδομένα, τα οποία αλλάζουν από ώρα σε ώρα, σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Λευκάδα, η Χαλκιδική ή η Εύβοια?
0: Πρώτα θα αναφέρουμε διαδρομές που ξεκινάς από την Αθήνα και φτάνεις με το αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, στη Λευκάδα, αν υπολογίσουμε τα διόδια για αυτοκίνητο τα οποία ανέρχονται στα 37 ευρώ, και 37 ευρώ περίπου και 50 λεπτά, ενώ το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 88 ευρώ. Για Αθήνα προς Χαλκιδική, αν υπολογίσουμε τα διόδια με αυτοκίνητο τα οποία ανέρχονται στα 40,25 ευρώ, το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 130 ευρώ. Τώρα, για την Βόρεια Εύβοια, για παράδειγμα, από την Αθήνα για την Αγία Άννα με αυτοκίνητο, με τα διόδια να ανέρχονται περίπου στα 5 ευρώ και 70 λεπτά, το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 25 ευρώ πιο οικονομικά.
1: Ιδιαίτερα αυξημένες οι τιμές που είναι ασύμφορες για την τσέπη των πολιτών που θα θελήσουν να ταξιδέψουν εν ώψη των θερινών διακοπών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Γαλάνη. Σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο και πάλι, στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού που επιχείρησε να βιάσει, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ένα 14χρονο κορίτσι σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Ο 19χρονος γύρω στις, λίγο μετά τις 11, χθες το βράδυ, μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες. Μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες και κατευθύνθηκε σε ένα σημείο που βρίσκονταν μία 14χρονη, την οποία αμέσως εγκλώβησε, έβγαλε τα ρούχα του και επιχείρησε να τη βιάσει, σύμφωνα με την κατάθεση που έχει δώσει το παιδί, παρουσία των γονέων του βεβαίως στους αστυνομικούς. Η 14χρονη πανικόβλητη έβαλε τις φωνές και όχι μόνο αυτό, αντιστάθηκε μάλιστα με αποτέλεσμα να αποθήσει τον 19χρονο και να το βάλει στα πόδια, μέσα σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, με κόσμο παρακαλώ πολύ. Πάντα υπάρχει, πρέπει να σας πω, εκεί απ' έξω αστυνομική δύναμη. Συνήθως υπάρχει δύναμη της ομάδας Δίας. Αμέσως η ανήλικη πήγε στους αστυνομικούς, έδωσε τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου βιαστή, του ανθρώπου που επιχείρησε να την βιάσει μέσα στις γυναικείες τουαλέτες στο εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί μετά από έρευνες να τον εντοπίσουν στο δεδαλώδες πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου. Κατά πάσα πιθανότητα προσπαθούσε να κρυφτεί. Ακολούθησε καταδίωξη στο υπόγειο πάρκινγκ, πεζή οι αστυνομικοί όπως και ο δράστης, και τελικά κατάφεραν να τον εγκλωβίσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού και την επαύριο θα βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακτή για να δούμε και την ποινική του μεταχείριση.
1: Ανοίγουμε και πάλι παράθυρο στον κόσμο. Τραγωδία στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 νεκροί από φωτιά που εκδηλώθηκε σε μπαρ στην Μπανγκόκ. Δεκάδες θαμώνες τραυματίστηκαν, εκτυλίχθηκαν σκηνές σαλοφροσύνης. Τζένι Κρυθαρά.
3: 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα σε μπαρ στο δημοφιλές προάστιο Τσακουτσάκ της

0: Μπανγκόγκ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά ξεκίνησε από σημείο κοντά στη σκηνή του μπαρ και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Περίπου σε μισή ώρα ανακοινώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Ωστόσο, όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο, αυτό που αντίκρισαν ήταν δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους, οι οποίοι προσπαθούσαν να βγουν από την κεντρική είσοδο του κτηρίου, η οποία όμως είχε τυλιχτεί στις φλόγες. Η τραγωδία αυτή χαρακτηρίστηκε από τους τοπικούς αξιωματούχους ως η χειρότερη εδώ και δεκαετίες.
1: Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο διάσημος ηθοποιός Σαμ Νίλ που πρωταγωνιστούσε στο Jurassic Park. Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά του, μας ενημερώνει η Νίκη Κότσου.
2: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφέροντας πως η απώλειά του ήταν ξαφνική και απρόσμενη. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι ο ηθοποιός είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον καρκίνο του αίματος με τον οποίο είχε διαγνωστεί τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, τον Απρίλιο είχε γνωστοποιήσει πως οι εξετάσεις του δεν έδειχναν πλέον της νόσου, έπειτα από επιτυχημένη θεραπεία, εκφράζοντας τότε την αισιοδοξία του για το μέλλον. Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντωνι Αλμπανέζε, χαρακτήρισε τον Νίλ έναν ευφυή και χαρισματικό άνθρωπο που αντιμετώπισε την περιπέτεια της υγείας του με αξιοπρέπεια, χιούμορ και γενναιότητα. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λάξον, τον αποχαιρέτησε ως έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του πολιτισμού της χώρας, επισημένοντας ότι συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της νεοζηλανδικής κινηματογραφικής βιομηχανίας στη διεθνή σκηνή. Γεννημένος το 1948 στο ΟΜΑΓ της Βόρειας Ιρλανδίας, ο Σαμ Νίλ εγκαταστάθηκε σε μικρή ηλικία με την οικογένειά του στη Νέα Ζηλανδία, όπου ξεκίνησε την υποκριτική του πορεία. Η καριέρα του ξεπέρασε τις 5 δεκαετίες με συμμετοχές σε δεκάδες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Το όνομά του συνδέθηκε ανεξίτηλα με τον ρόλο του Dr. Alan Grant στο Jurassic Park του Steven Spielberg, που τον καθιέρωσε διεθνώς. Παράλληλα, ξεχώρισε σε όπως τα The Piano, Dead Calm, The Hunt of Red October, In the Mouth of Madness, ενώ άφησε το στίγμα του και στην τηλεόραση μέσα από σειρές όπως τα The Tudors και Peaky Blinders.
1: Αθλητικά. Καλωσορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αύριο είναι ο πρώτος ημιτελικός, η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία στις 10 το βράδυ. Και την Τετάρτη ο άλλος ημιτελικός, η Αργεντινή απέναντι στην Αγγλία επίσης στις 10 το βράδυ. Οπότε την Τετάρτη το βράδυ θα ξέρουμε το ζευγάρι των τελικού της Κυριακής. Στις 10 το βράδυ την Κυριακή είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάμε στα δικά μας, γιατί υπάρχουν πολύ πολύ σημαντικές ειδήσεις. Μετακομίζει από τη Βελική Γκιόντ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με το Sky Germany, ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός θα πάει στην Βεσταγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Bundesliga. Όπως αναφέρει το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο παίκτης θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο στην Borussia Dortmund. Στον Ολυμπιακό είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ζόελ Ρόκα. Ο Ισπανός είναι αριστερός πλάγιος μέσος, είναι 21 ετών, παίζει στη Χιρόνα. Και τα ισπανικά μέσα αναφέρουν ότι η μεταγραφή προχωράει θετικά για να έρθει ο παίκτης στον Ολυμπιακό. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ ο Γάλλος Μπατίστ Σανταμαρία, Γάλλος Χαφ, έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια, περνάει από τρικές εξετάσεις και υπογράφει. Ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται και ο Ταχαλή, ο Σουηδός διεθνής εξτρέμ, που έχει συμφωνήσει στον ΠΑΟΚ και αυτός για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση της ΑΕΚ γνωστοποίησε με δηλώσεις του προπονητής ομάδας ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το χθεσινό νικηφόρο με 2-1 παιχνίδι απέναντι στην De Krasp, την Ολλανδική ομάδα. Ο Σέρβος τεχνικός είπε ότι ζητάει να γίνουν δύο, ακόμη και τρεις μεταγραφές. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
4: Πρέπει να φέρουμε μερικούς παίκτες ακόμα, το έχω πει. Η μεταγραφική περίοδος μόλις άρχισε. Όσο πιο σύντομα έρθουν, τόσο καλύτερο για εμάς. Αλλά έχουμε ξεκάθαρες ιδέες, ξεκάθαρους στόχους. Περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με την ταχύτητα που μπορούμε και ελπίζω ότι δύο, ίσως και τρεις παίκτες να έρθουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Εξαρτάται και από κάποιες αποχωρήσεις. Δεν είναι κάτι κρυφό. Τώρα με προσοχή αξιολογούμε το υλικό που έχουμε εδώ. Τα φιλικά βοηθούν για να παίξουν όλοι και να καταλάβουμε εάν μπορούν να έχουν ρόλο ή όχι, αλλά και για να οριστικοποιήσουμε κάποιες μεταγραφές. Θέλω να καταλάβω πλήρως τις πιθανότητες για κάποιους παίκτες και να δούμε για μεταγραφές. Αν θέλουμε αμυντικό, μέσο ή επιθετικό, είναι θέμα από τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε.
3: Πάμε τώρα στο τένις, πρεμιέρα σήμερα στο επίσημο ταμπλό του τουρνουά Athens Open, WTA 250 στις γυναίκες, που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η Μαρία Σάκαρη θα αγωνιστεί μετά τις 7.30 με την Ουσμπέκα, την Πουρμετέκοβα. Πρέπει να πούμε ότι είναι για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Μετά από 36 χρόνια γίνεται τουρνουά της κατηγορίας WTA στην Αθήνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε και άλλες Ελληνίδες αθλητρίες, τενίστριες. Η Μαριάννα Αλγυροκαστρή της 5.30 θα παίξει με την Αυστριακή Τάκερ. Η Μάθα Μάτουλα θα αντιμετωπίσει την Αυστραλέζα Μίστιτς. Και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου θα παίξει με την Αμερικανίδα Πάρκς. Η Μαρία Σάκαρη, δηλώσει που έκανε, στάθηκε ότι επιτέλους γίνεται μια πολύ μεγάλη διοργάνωση για τις γυναίκες για το τένις στην Αθήνα. Και ότι είναι σημαντικό ότι εκτός από αυτήν θα πάρουν μέρος το κυρίως ταμπλό και άλλες Ελληνίδες τενίστριες. Να ακούσουμε τι είπε.
5: Είναι ένα όνειρο που πραγματικά γίνεται πραγματικότητα για μένα, γιατί νόμιζα ότι θα τελειώσω την καριέρα μου και δεν θα έχω αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο μου, στο λαό μου και μπροστά σε όλους σας. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα, γιατί νομίζω ότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια από και τους διοργανωτές αλλά και από όλους για να γίνει αυτό το τουρνουά. Εμένα οι κολλητές μου δεν με έχουν δει να παίζω ποτέ. Και το να μπορεί ο άλλος να πάρει το αυτοκίνητό του και να έρθει να δει όλα τα κορίτσια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τη δυσκολία αυτού του αθλήματος, ότι ακόμα και αυτά τα κορίτσια που μπορεί να μην είναι στο πιο μεγάλο επίπεδο παγκοσμίου τένις, ταξιδεύουν 11 μήνες το χρόνο και μπορεί και περισσότερο. Οπότε τους δίνεται αυτή η ευκαιρία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και αυτές μπορούν να απολαύσουν και να έχουν μια εβδομάδα η οποία θα είναι σαν γιορτή και για αυτές.
3: Κλείνω με το μπάσκετ, ότι μέσα στην Παρασκευή το βράδυ βγήκε πολύ μεγάλη είδηση ότι ο Τζέτι Όσμαν, ο Τούρκος διεθνής φόρβορντ, μετακομίζει από τον Παναθηναϊκό, αφήνει τον Παναθηναϊκό για να πάει στον ΠΑΟΚ. Αναμένουμε τα επίσημα. Ο ΠΑΟΚ επίσης κινείται, πρέπει να πούμε, για τον Βασίλη Τολιόπουλο που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό για να τον αποκτήσει σφήνα στην προσπάθεια του να πάρει τον ΠΑΟΚ. Ο Τολιόπουλος έχει μπει. Και ο Άρης που ζητάει και αυτός να πάρει τον διεθνή άσο του Παναθηναϊκού, αν τελικά ο Τελειόπουλος φύγει από τον Παναθηναϊκό για να μετακομίσει σε μία από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης.
1: Ο καιρός. Αναμένουμε Τάσο Αρνία και καλό μεσημέρι, 35, 36 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από αύριο.
6: Πράγματι, Βασιλιάζάκη, έτσι είναι τα πράγματα. Αύριο περιμένουμε 35-36 και έπεται συνέχεια τις υπόλοιπες ημέρες, που ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, όχι όμως ζέστη μεν, καύσωνας όχι. Έτσι λοιπόν αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, με λίγα σύννεφα το πρωί, κυρίως στις Σποράδες και την Εύβοια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα και στις υπόλοιπες κεντρικές και ανατολικές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, με πιθανότητα για λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Οι άνεμοι βοριάδες 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35, τοπικά στα εκδοτικά στους 36. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους στο Σαρονικό, βορειοανατολικούς στον Εβοϊκό 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, Σαρονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία, μικρή κυρίως στις πυρωτικές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας στα κράσπεδα του καύσωνα, χωρίς όμως να φτάσουμε από ό,τι πιστεύω στα ραντάρια τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα.
1: Το απευχόμαστε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ. Και να πούμε ότι λόγω των ανέμων που θα επικρατούν αύριο και μεθαύριο, είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, όπως εκδόθηκε πριν από λίγο στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στην περιφέρεια Κρήτης. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες αυτή την ώρα.
7: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, σε Χαλάνδρη και Ψυχικό. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Εμφυλιοπολεμικό το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι κρίσιμες συνεδριάσεις για την επόμενη μέρα και οι φόβοι για μαζικές αποχωρήσεις βουλευτών. Επίσης, στο real.gr, εμπρισμός στη Μαρφίν, συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη, τα στοιχεία που δένουν τους δράστες. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 54 λεπτά μετά τις 2 στη δημοσιογραφική παραγωγή. Συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Οι κυβερνοασφάλειες για τις επιχειρήσεις αποτελούν την κρίσιμη δικλίδα ασφαλείας απέναντι σε μια πρωτοφανή ψηφιακή καταιγίδα. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Checkpoint, οι κρίσιμες εκθέσεις κινδύνου που ευπάθεις υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο, αγγίζοντας το 42,6% του συνόλου των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι ομάδες τεχνητής νοημοσύνης να κατακλείζονται καθημερινά με αμέτρητες προειδοποιήσεις. Ωστόσο, μόλις το 7,8% αυτών των ειδοποιήσεων απαιτεί πραγματικά άμεση αντιμετώπιση. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά ευπάθειες χαμηλού ρίσκου που δεν επηρεάζουν ζωτικά συστήματα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η λύση βρίσκεται στην έξυπνη προτεραιοποίηση. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν επενδύσεις σε εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάλυσης κινδύνου. Αξιολογώντας την πραγματική δυνατότητα εκμετάλλευσης κάθε απειλής, οι οργανισμοί μπορούν να εστιάζουν αποκλειστικά στο κρίσιμο 7,8%. Αυτή η στοχευμένη στρατηγική μετατρέπει το χαοτικό όγκο δεδομένων σε αποτελεσματική θωράκιση, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας. Συγκρατημένη αισιοδοξία μεταξύ 167 Ελλήνων επιχειρηματιών αναδεικνύει η δεύτερη έκδοση του επιχειρηματικού βαρόμετρου EY για το 2026, με το 53% να σχεδιάζει προσλήψεις παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, ενώ η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται κατά 83%, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων εστιάζουν κυρίως στη βραχυπρόθεσμη μείωση του κόστους. Κύρια εμπόδια παραμένουν το ασταθές κανονιστικό πλαίσιο, η έλλειψη εξειδικευμένου ταλέντου και το υψηλό λειτουργικό κόστος. Την ίδια στιγμή, η έρευνα δείχνει ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα αναζητά τη μετάβαση από την απλή ανθεκτικότητα στη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, καταγράφεται έντονη ανησυχία για τη συγκέντρωση των επενδύσεων σε παραδοσιακούς κλάδους, όπως ο τουρισμός, γεγονός που περιορίζει τη χρηματοδότηση καινοτόμων τομέων. Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη προσωπικού, οι εταιρείες στρέφονται όλο ένα και περισσότερο σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Το 77% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τραπεζικό δανεισμό. Ενώ το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η γραφειοκρατία και η έλλειψη προσωπικού εξακολουθούν να αποτελούν τα βασικότερα προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους, σύμφωνα με όσα αναδεικνύει έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την KPMG και βασίστηκε στις απαντήσεις 382 επιχειρήσεων από 9 βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το αυξημένο κόστος λειτουργίας παραμένει η σημαντικότερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Το 65% αναφέρει ότι η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα επιβάρυνσης, ενώ το 51% επισημαίνει το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, το 69% καταγράφει σημαντική αύξηση του κόστους πρώτων υλών την τελευταία διετία, το 65% θεωρεί ότι το ενεργειακό κόστος επηρεάζει καθοριστικά τη βιωσιμότητά του και το 54% δηλώνει ότι έχει περιορίσει την παραγωγή ή τη λειτουργία της επιχείρησής του εξαιτίας της ενεργειακής επιβάρυνσης.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release Πρωτέρης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέριφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
16: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
15: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστή.
17: TRT 95,1 FM Stereo.
18: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
19: Τότε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
20: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
21: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
22: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
23: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
24: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 100.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 14 και 15 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
1: Προπόληση ticketservices.gr.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
3: Σώζομαι αυτόν σωθήτω. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένα θίασο πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μύδια.
9: 14 και 15 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
8: Προπόληση ticketservices.gr.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.
6: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Ο καταφαντασία ανασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ, προπόληση more.com.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του τόλμα.
3: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγιαβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 14 και 15 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
3: Προπόληση ticketservices.gr. Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγιαβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 14 και 15 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Σώζομαι αυτόν σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες. Η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
6: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Χαίρετε κύριες και κύριοι, ναι, οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας σε ανάρτησή του ότι το στενό του Ορμούς κλείνει μόνο για τα ιρανικά πλοία, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Επιπλέον έκανε γνωστό ότι θα επιβληθεί τέλος 20% στα πλοία που θα περνούν από το θαλάσσιο πέρασμα, προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες να εξασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση από την περιοχή. Νωρίτερα η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει αμερικανικό έλεγχο στο στενό. Συναγερμός εντωμεταξύ έχει σημάνει στον κόλπο του Άντεν, όπου 6 ταχύπλοα προσέγγισαν δεξαμενόπλοιο με αποτέλεσμα η ένοπλη ομάδα του πλοίου να ρίξει προειδοποιητικά πυρά. Εξαιρετικά σημαντικό έργο για το λεκανοπέδιο με το οποίο διορθώνονται ασθένειες δεκαετιών χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης τόνισε ότι θα διευκολύνει τη σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με την Αττική Οδό και θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ασπρόπυργου. Ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα βρίσκεται στο Παρίσι, όπου συνεδριάζει η Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία, παρόντος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση δυτικά της Λιβαδιάς. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις κατάσβεσης και 4 εναέρια μέσα. 20 άτομα μεταφέρθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, εκ των οποίων 12 νοσηλεύονται. Εργαστηριακά επιβεβαιώθηκε σαλμονέλα και ερευνάται αν είχαν καταναλώσει μολυσμένα τρόφιμα από κοινό προμηθευτή. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης οδηγείται αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στην τράπεζα Μαρφίν το Μάιο του 2010. Αύριο απολογούνται οι δύο 42χρονοι σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Παρόν στην επόμενη εκλογική μάχη δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πολιτική γραμματεία αποφάσισε ότι το κόμμα συνεχίζει τη συντεταγμένη πορεία του και θα δώσει κανονικά τη μάχη των εκλογών εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου. Από τη συνεδρίαση αποχώρησε η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την Ουσμπέκα Πολίνα Κουντερμέτοβα, νούμερο 113 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα του τουρνουά Athens Open, που διεξάγεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Πρώτο σερβίς σε μισή ώρα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather.
13: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μπουφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεννήθηκα στα Νόγια της Κρήτης. Είμαστε 6 αδέρφια, 3 κορίτσια και 3 αγόρια. Αλλά ιδιαίτερα δυναμία έχω στην αδερφή μου την Ευρυδίκη. Λύρα αρχίσα να παίζω στα 12 μου χρόνια. Λύρα έπαιζε ο παππούς μου, ο Καραμουζαντώνης. Εγώ δεν τον έφτασα, αλλά όπως μου λέει, μου ακούω, ήταν λέει ο καλύτερος λυράρης την εποχή εκείνη στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν πήραμε από εκεί. Πάντως δεν τον γνώρισα. Στο επάγγελμα μπήκα στα 15 μου χρόνια. Θυμάμαι στα Νόγια, στο χωριό μου, στους γάμους που ερχόταν και πολιτικοί, όπως ο Βενιτζέλος ήταν πάντα στο χωριό, ο Σοφοκλής, ο Μακαρίτης. Έχω ένα ξάδερφο, το Γιώργη το Ξυλούρη ή Μάγκα που τον έχουν ονομάσει. Έμαθε και λαούτο και πηγαίναμε μαζί. Βέβαια η ζωή μου άλλαξε, διότι τότε ζούσα στο χωριό μου και τώρα ζω σε μια πόλη. Αλλά στο βάθος η ζωή μου δεν έχει αλλάξει καθόλου. Όπως τότε ήμουν ένα με τους ανθρώπους του χωριού μου, έτσι αισθάνομαι και τώρα ότι είμαι ένα με τους ανθρώπους της πόλης. Τους φοιτητές, τους εργαζόμενους.
1: Ο Νίκος Ξυλούρης γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1936. Συμπληρώθηκαν 90 χρόνια. Έφευγε στις 8 Φεβρουαρίου του 1980, μόλις 44 ετών. Ο Ξυλούρης υπήρξε η άρνηση που επιβεβαιώνει τον κανόνα ουδής αναντικατάστατος. Ο Ξυλούρης ήταν μοναδικός και αναντικατάστατος. Το κενό που άφησε η απουσία του στο πολιτισμό του τόπου δεν καλύφθηκε ποτέ. Ο ένας λόγος ήταν η φωνή του. Αλλά αν ήταν μόνο η φωνή του, τότε ο Ξυλούρης θα ήταν απλώς ένας μεγάλος τραγουδιστής. Μα ο Ξυλούρης υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ο ίδιος το μέτρο της λεβεντιάς. Ήταν ο ίδιος το σύμβολο και μαζί η απόδειξη της ομορφιάς όλων όσων τραγούδησε. Αυτό δεν θα είχε γίνει κατορθωτό με μόνο εφόδιο το αξεπέραστο της φωνής του. Ο Ξυλούρης αποτελεί μέτρο λεβεντιάς και αξιοπρέπειας και ο λόγος είναι ότι έζησε όπως ακριβώς τραγούδησε. Λεβέντικα και τίμια. Δεν πούλησε ό,τι τραγούδησε και ό,τι τραγούδησε δεν το τραγούδησε για να το πουλήσει. Αυτό του το προσόν δεν ήταν θέμα ταλέντου, ήταν κάτι απείρως σημαντικότερο. Ήταν προϊόν ενσυνείδητης επιλογής. Το δίκιο, η λεβεντιά, η λευτεριά είναι έννοιες που όποια επεξεργασία και να υποστούν στη συνείδηση και στην καρδιά του λαού μένουν καθάριες. Ο λαός, ό,τι πλήσει εγκεφάλου και αν υφίσταται, μπορεί τελικά να ξεχωρίζει ποιοι λερώνουν και ποιοι τιμούν αυτές τις έννοιες όταν τις πιάνουν στο στόμα τους. Γι' αυτό ο Ξυλούρης θα είναι πάντα εδώ. Γι' αυτό η μορφή του και η φωνή του θα είναι εξόρκη απέναντι σε όσα μαγαρίζουν αυτόν τον τόπο. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Νίκο Ξυλούρη.

Μ' αρέσει αυτός ο κόσμος που έρχεται να μας ακούσει, έλεγε ο Ξυλουρής, γιατί δείχνουν ότι ενδιαφέρονται για τη μουσική μας. Ίσως είναι αυτός ο λόγος που δεν κουράζομαι να τραγουδώ τα τραγούδια μου. Νιώθω ότι κάθε βράδυ τα λέω με το ίδιο κέφι που τα είπα την πρώτη φορά. Πολλές φορές συμβαίνει να είμαι κακόκεφος ή κουρασμένος. Πριν βγω, νιώθω λίγο ανήσυχος για το τι θα κάνω. Λοιπόν, όταν βγω και πιάσω το μικρόφωνο στο χέρι μου και δω τον κόσμο, τα ξεχνάω όλα. Ούτε κακοκεφιές, ούτε κούραση, ούτε τίποτε. Και από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να μη σκέφτομαι το κοινό. Νιώθω ότι έχω υποχρέωση σε αυτό. Δεν έχει σημασία πόσοι σε ακούν εκείνη τη στιγμή. Και ένας άνθρωπος να βρίσκεται στο μαγαζί, πρέπει να τραγουδάς όπως πάντα. Και ο ένας μετά, όταν τελειώσεις, θα σκεφτεί τι άκουσε. Θα σε κρίνει. Η μόνη περίπτωση, έλεγε, που νιώθω τρακ, είναι όταν το κοινό είναι πολύ ενθουσιώδες. Μόλις ακούσω πολλά χειροκροτήματα ή φωνές, βλέπω και αισθάνομαι το χέρι μου να τρέμει. Καταφέρνω να μην φαίνεται τίποτε στη φωνή μου, αλλά το χέρι μου τρέμει.

αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

Το 1972 ο Νίκος Ξυλούρης δίνει μία από τις ελάχιστες συνεντεύξεις του στο Βήμα τότε. Αρκεί να διαβάσεις λίγες γραμμές για να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει καμία έπαρση ή κανένα άλλο από αυτά τα επίφοβα συμπτώματα που προκύπτουν όταν υπάρχει εκείνο το πρώτο άγγιγμα της δημοσιότητας. Φαίνεται ότι είναι ανέπαφος από όλα αυτά. Σε αυτή την συνέντευξη, ανάμεσα στα άλλα, αφού μιλάει για τη δουλειά του, για τη μουσική, λέει και αυτό: «Έχω και ένα προσωπικό όνειρο. Με τις οικονομίες μου θα ήθελα να φτιάξω πάνω στα Νόγια, το χωριό μου, μια μάντρα. Μια μάντρα με πρόβατα. Να υπάρχουν άνθρωποι να τα δουλεύουν, να φτιάχνουν ανθόγαλο, τυρί και τα καλοκαίρια να πηγαίνω εκεί και να κάθομαι μαζί τους. Να δουλεύω κι εγώ. Δεν ξέρεις τι ωραία είναι εκεί πάνω. Το βουνό, η ζωή, όλα. Αυτό είναι το όνειρό μου». 8 περίπου χρόνια μετά τη συνέντευξη αυτή, ο Νίκος Ξυλούρης έφυγε από τη ζωή. Είχε πραγματοποιήσει το όνειρό του να συνεχίσει να δουλεύει και να δημιουργεί. Δεν πρόλαβε όμως να φτιάξει τη μάντρα που ονειρευόταν στα Νόγια.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Καλά μας ταξίδια.
10: Χορηγός της εκπομπής είναι
11: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
0: TRT 95,1 FM Stereo.
12: 21 και 22 Αυγούστου
13: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δεν υπάρχει νομική βάση για το τέλος 20% που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, δηλώνει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προανήγγειλε και την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Σε εξέλιξη βρίσκεται αγροτατασική φωτιά δυτικά της Λιβαδιάς. Επιχειρεί ισχυρή επίγεια δύναμη και 4 εναέρια μέσα. Στη δημιουργία αντιβαλιστικής άμυνας συμφώνησαν 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία κατά τη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι. Παρόν στη συνεδρίαση είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στον κόμβο μεταμόρφωσης.

0: Ένα μεγάλο, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή του Νίκου Ξυλούρη υπήρξε η συνάντησή του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, όπως και στη ζωή του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ένα τέτοιο κεφάλαιο ήταν η συνάντησή του με τον Νίκο Ξυλούρη. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού πολιτισμού. Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Νίκου Ξυλούρη, σε ένα αφιέρωμα της ΕΡΤ, μιλά ο Γιάννης Μαρκόπουλος για τον Νίκο Ξυλούρη. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ξέρετε, ο Ξυλούρης δεν είναι μια κατασκευή σαν τους superstars που έχουν γεμίσει τον τόπο μας. Βγαίνει κατευθείαν από το λαό. Όπως και ο πραγματικός συνθέτης βγαίνει κατευθείαν από το λαό. Όπως και ο πραγματικός ποιητής και ο πραγματικός πολιτικός και ο πραγματικός ζωγράφος βγαίνουν κατευθείαν από το λαό. Έτσι πιστεύω ότι θα είναι πάντα ζωντανός πλάι μας. Έτοιμος να έρθει για πρόβα, έτοιμος να μιλήσουμε για σχέδια. Σχεδιάζαμε μια πολύ μεγάλη περιοδία σε όλη την Ευρώπη. Κι εγώ ίδιος έγραφα εκείνο τον καιρό τον κριτικό κύκλο. Μάλιστα τα πρώτα κομμάτια τα ήξερε. Αργότερα γίνανε πολλά. Πολλοί θέλανε να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την ιστορία. Νομίζω πια ότι ο χρόνος έδειξε ότι απέτυχαν. Πρέπει να αγαπάμε αυτούς τους τραγουδιστές με αυτή την καθάρια και λιτή γραμμή. Αυτούς τους τραγουδιστές που είναι άγγελοι παλιών μαγικών ήχων μιας χώρας που είχε περισσότερες ελπίδες, μιας εποχής που είχε περισσότερες ελπίδες από την εποχή μας. Όταν πέθανε, άλλαξε και εμένα η ζωή μου. Αλλά πιστεύω ότι η σπορά με τους αγώνες των τραγουδιών και όλης της συντροφιάς μας αρχινούν λίγο-λίγο να καρποφορούν. Τι να πω για τον Νίκο.

0: της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καταστροφές.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Σε ηλικία 10 ετών αποκτά την πρώτη του λύρα. Μετά από 1-1,5 χρόνο παίζει σε γάμους, σε βαφτίσια, σε γιορτές. Είναι το παιδί θαύμα σε όλη την Κρήτη. Το 1966 ο Ξυλούρης συμμετέχει στο διαγωνισμό δημοτικής μουσικής στο Σαν Ρέμο στην Ιταλία, όπου ανάμεσα σε δεκάδες καλλιτέχνες και συγκροτήματα από όλο τον κόσμο παίρνει το πρώτο βραβείο για την ερμηνεία του στο Συρτάκι που έπαιξε με τη λύρα. Το 1976 η Γαλλική Μουσική Ακαδημία του απονέμει το πρώτο βραβείο στην κατηγορία της Διεθνούς Λαϊκής Μουσικής. Ποτέ άλλοτε καλλιτέχνης που συνέδεσε το όνομά του με την παραδοσιακή μουσική δεν κατάφερε να ξεφύγει από αυτό το στενό πλαίσιο του είδους και να γνωρίσει την πανελλαδική αποδοχή. Ο Ξυλούρης έκανε αγαπητό το κρητικό ιδίωμα από το Ηράκλειο μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Ποτέ άλλοτε τραγουδιστής δεν πέρασε από το δημοτικό τραγούδι στο Λόγιο όχι μόνο χωρίς απώλειες, αλλά αντίθετα με δάφνες γενικής αναγνώρισης και δικαίωσης. Μέσα σε μια δεκαετία κάλυψε μια τεράστια σε έκταση ποσότητα έργου υψηλής ποιότητας και καθολικής παραδοχής. Τραγούδισε Μαρκόπουλο, Ξαρχάκο, Λεοντή, Ανδριόπουλο, Χάλαρη, Γκάτσο, Γεωργουσόπουλο, Σεφέρη, Σολομό, Ρίτσο. Κυριολεκτικά ήταν η φωνή και η καλλιτεχνική μορφή που δέσποσε την δεκαετία του 70. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος σήκωσε στις πλάτες του το προοδευτικό τραγούδι τα χρόνια της δικτατορίας και στις αρχές της μεταπολίτευσης, και φυσικά είναι από τις ελάχιστες επώνυμες παρουσίες στο Πολυτεχνείο, τις μέρες του Πολυτεχνείου, τον Νοέμβρη του 1973, και βεβαίως η μορφή του βλέπει το φως της δημοσιότητας από τις εφημερίδες εκείνων των ημερών. Ο Νίκος Ξυλούρης ήταν χτες στο Πολυτεχνείο, ενημέρωναν οι τελάλιδες μετατρέποντας το ήδη κόκκινο πανί για τη Χούντα σε κατακόκκινο πανί. Και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Νίκο Ξυλούρη.

0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Το Zoom από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Real FM. Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πρόσχομα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει τέλος 20% σε όλα τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, θέτει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η επιβολή χρεώσεων στα διεθνή στενά ναυσιπλοείας στερείται νομικής βάσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαμηνύει ότι δεν θα επιτρέψει τον αμερικανικό έλεγχο στη διαχείριση του στενού. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά έπληξε με μη επανδρομένα σκάφη Ιρανικό υποβρύχιο στη βάση του Μπαντάρα Μπάς. Αντιπυραυλική αμυντική ασπίδα με την Ουκρανία συμφώνησαν οι ηγέτες 9 ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία. Στο Παρίσι διεξάγεται η νέα σύνοδος κορυφής της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται αγροτοδασική πυρκαγιά που ξέσπασε δυτικά της Λιβαδιάς. Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή επίγεια δύναμη της πυροσβεστικής και 4 εναέρια μέσα. Με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας διακομίστηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της Λαμίας 20 άτομα, εκ των οποίων 12 νοσηλεύονται. Εργαστηριακά επιβεβαιώθηκε σαλμονέλα και ερευνάται εάν είχαν καταναλώσει μολυσμένα τρόφιμα από κοινό προμηθευτή. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης οδηγείται αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στην τράπεζα Μαρφίν το Μάιο του 2010. Αύριο απολογούνται οι δύο 42χρονοι σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Παρόν στην επόμενη εκλογική μάχη, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Νωρίτερα την παραίτησή τους υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την απόκτηση του 23χρονου Δανού Βίκτορ Κρίστιανσεν με τη μορφή δανεισμού από τη Λέστερ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Real Weather.
17: Γενικά έθριος αύριο καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους πήγατε τώρα συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Στον ήχο ο Νίκος Σαπρανίδης, η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και σε μια εκπομπή η οποία είναι αφιερωμένη στα 90 χρόνια από την γέννηση του Νίκου Ξυλούρη, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι συντελεστές μιας εμβληματικής παράστασης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, μια παράσταση που όλο το χειμώνα έφερε πάνω από 40.000 θεατές στο θέατρο και τώρα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και είναι η παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Είναι μεγάλη χαρά που φιλοξενώ εδώ στο στούντιο τον σκηνοθέτη της παράστασης, τον Οικορέστη Χανιωτάκη, και έναν από τους συντελεστές, τους ηθοποιούς και όχι μόνο, γιατί κάνει και τη φωνητική διδασκαλία στην παράσταση, τον Γιάννη Μαθέ. Παιδιά, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Θα έλεγα όχι μόνο με την παράστασή σας, αλλά μέσα από την παράστασή σας. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει με τον Νίκο Ξυλούρη. 46 χρόνια μετά τον θάνατό του. Είναι παρόν.
1: Ναι. Το συγκινητικό στοιχείο, το οποίο δεν το είχαμε φανταστεί, τουλάχιστον εγώ, είναι ότι όταν τελειώνει η παράσταση, βλέπω μικρά παιδιά, 9-10 ετών, με δάκρυα στα μάτια, και συνειδητοποιήσω ότι τα τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη, αλλά κυρίως το φως της ψυχής του και της καρδιάς του, μπορούν να έχουν ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα ακόμα και σήμερα σε όλες τις ηλικίες και σε όλους τους ανθρώπους. Διότι όταν κάναμε την παράσταση, ξέραμε ότι μια γενιά ανθρώπων που τον έζησαν ή που έχουν ακούσει τα τραγούδια του, σίγουρα θα τους αγγίξει. Αλλά παιδιά που ούτε το όνομά του δεν ξέρανε και τους πήγαν οι γονείς τους στο θέατρο, να έχουν τόσο πολύ συγκινηθεί, για μένα ήταν ένα θαύμα, ένα πολύ έντονο βίωμα στο θέατρο.
0: Γιάννη, με την ιδιότητα όχι πια του ηθοποιού που σε πάνω σκηνή, να πούμε, υποδίεσαι τον Ξαρχάκο, έτσι.
2: Σταύρο Ξαρχάκο,
0: ναι. Αλλά πριν από αυτό, κάνοντας φωνητική διδασκαλία, έχω ακούσει τον Μίλτο να λέει, τον Πασκαλίδη, ότι όλοι στην Κρήτη τραγουδάνε σαν τον Ξυλούρη. Κανένα δεν είναι Ξυλούρης όμως. Πώς το διδάσκεις αυτό? Διδάσκεται.
2: Αυτό είναι ένα ιδίωμα πραγματικά που έχουν αρκετή κριτική μουσική. Ωστόσο, ο Νίκος Ξυλούρης είχε ένα δικό του έτσι πολύ, πολύ συγκεκριμένο χρώμα και ήταν αυτός που κατάφερε να ταξιδέψει την Κρήτη σε όλη την Ελλάδα και νομίζω πια και σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, τα τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη στη συνέχεια της καριέρας του είχαν να κάνουν και με το έντεχνο χρώμα, φυσικά, με τη συνεργασία του με τους έντεχνους συνθέτες. Οπότε πάνω σε αυτό το υλικό είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον για μένα η μετάδοση αυτής ακριβώς της μουσικότητας του και του έντεχνου, πέρα και από το κριτικό δηλαδή, και του έντεχνου χρώματος στους ηθοποιούς, οι οποίοι έδειξαν πραγματικά ένα τρομερό σεβασμό και με τη μελέτη τους πραγματικά το νομίζω το τελειοποίησαν.
0: Έλεγε ο Μαρκόπουλος, τον έχω δει σε συνεντεύξεις να το λέει, ότι αν δεν υπήρχε ο Ξυλούρης, τα τραγούδια του δεν θα ήταν αυτά που είναι.
2: Βέβαια, φυσικά, φυσικά. Είχε αυτή την απλότητα αυτός ο άνθρωπος και αυτή την αμεσότητα με τον κόσμο που νομίζω μπαίνει μέσα στο πάνθεον των ερμηνευτών που μίλησαν στην καρδιά του λαού. Και αυτό είναι που εμένα με κάνει να ρηγώ κάθε βράδυ, σε κάθε παράσταση, όταν βλέπω ότι ο κόσμος τελικά το έχει ανάγκη αυτό το πράγμα. Μας έχει λείψει και αυτή η Ελλάδα που μετέφερε ο Νίκος Ξυλούρης. Έχουμε λίγο, με κάποια πρότυπα, ας το πούμε, ξενομανίας και παγκοσμιότητας, ας το πούμε, έχουμε ξεχάσει λίγο αυτή την απλότητα της Ελλάδας, του ελληνισμού, που κουβαλάει μέσα του αυτές τις αρχές της συντροφικότητας, της συλλογικότητας μεταξύ των γειτονιών, των λαϊκών γειτονιών, ας το πούμε, του χωριού. Αυτά τα μετέφερε αυτός ο άνθρωπος. Αυτά εμένα προσωπικά, σαν σύγχρονο Έλληνα, μου λείπουνε. Και βλέπω τον κόσμο κάθε βράδυ στην παράσταση, οπότε παίζουμε, ότι τα εισπαράττει με τέτοια όρεξη και τέτοια ανάγκη, που λέω αυτό είναι το αισιόδοξο σημάδι. Είναι ένα φως για μένα αυτή τη στιγμή η παράσταση που έχει στήσει εδώ ο πολύ αγαπημένος μου φίλος, εκτός από συνεργάτης. Ένα φως για να προχωρήσουμε μπροστά, να ξαναβρούμε την Ελλάδα που έχουμε χάσει.
0: Νικολέστε, πριν πούμε για την παράσταση αναλυτικότερα, και πριν ακούσουμε, γιατί θα ακούσουμε τον Νίκο Ξυλούρη σε λίγο, να πούμε ότι αύριο είναι μια σημαδιακή μέρα.
1: Ναι.
0: Αύριο ο Ξυλούρης κατεβαίνει στο χωριό του, κατεβαίνει στα Νόγια.
1: Ναι, ναι. Επιστρέφει στον τόπο που γεννήθηκε, που μεγάλωσε, εκεί που ερωτεύτηκε τη λύρα, εκεί που του γεννήθηκε η αγάπη για τη μουσική, στον ιδιαίτερο τόπο του στα Ανόγια. Ένα όνειρο και δικό του που δεν πρόλαβε να εκπληρωθεί όσο ζούσε. Το έλεγε συνέχεια στη γυναίκα του την Ουρανία, να γυρίσω στα Ανόγια και θα γίνω καλά, όταν είχε αρρωστήσει κιόλας. Να γυρίσουμε πίσω στα Ανόγια, να πιάσω τη λύρα, να αρχίσω τις μαντινάδες και όλα θα πάνε καλά. Δεν πρόλαβε να γυρίσει. Δεν πρόλαβε να γυρίσει ποτέ, γιατί ζήτησε κιόλας να τα αφήσει στην Αθήνα για να είναι κοντά στα παιδιά του και στην οικογένειά του. Οπότε με αυτή την παράσταση αισθανόμαστε ότι με έναν περίεργο, ιδιαίτερο τρόπο εκπληρώνουμε και ένα όνειρο δικό του. Και για μας είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή που την περιμένουμε πάνω από ένα χρόνο, από τότε που ξεκινήσαμε δηλαδή τις πρόβες μας και παίξαμε όλο το χειμώνα στο θέατρο ήδη, περιμέναμε να φτάσει αυτή η ευλογημένη μέρα να παίξουμε στα Ανόγια.
0: Αύριο λοιπόν, 14 του μήνα, ο Αρχάγγελος της Κρήτης επιστρέφει στο χωριό του, επιστρέφει στη γη του, επιστρέφει στα Ανόγια.
1: Στο θέατρο Νίκος Ξυλούρης, γιατί λέγεται
0: θέατρο Νίκος Ξυλούρης.
1: Το όνομά του.

0: Παιδιά, για πείτε μου για την παράσταση. Νικορέστη, πώς το σκεφτήκατε, πώς το στήσατε?
1: Καταρχάς, η όλη η ιδέα ξεκίνησε πριν από περίπου 6 χρόνια, το 2020. Ήμουνα με τη μητέρα μου, τη Ζαχαρένια Πετράκη, μιλούσαμε. Η μητέρα μου είναι φιλόλογος και συγγραφέας. Όλη η οικογένειά μου από την Κρήτη, φυσικά. Με ακούσματα.
0: Έχει κάνει το κείμενο,
1: έχει κάνει το κείμενο.
0: Η μαμά.
1: Και εκεί που καθόμασταν μια ωραία μέρα, μας γεννήθηκε η ανάγκη να κάνουμε ένα έργο για τον Νίκο Ξυλούρη. Στην αρχή το κείμενο γράφτηκε για να γίνει ταινία. Έγινε σενάριο, λέει, ταινία ή σειρά. Στην πορεία όμως, μετά από διάφορες συζητήσεις που κάναμε και με παραγωγούς, καταλήξαμε να γίνει θεατρική παράσταση. Να πω σε αυτό το σημείο ένα συγκινητικό διάλογο που είχαμε τη Ρινιώ, την Ξυλούρη, που συζητούσαμε αν θα γίνει μεταφορά κινηματογραφική ή αν θα γίνει θέατρο. Και μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει, Νικορέστη, ωραία είναι να μείνει κάτι και για πάντα σε μια ταινία, αλλά εγώ θέλω να δω τον μπαμπά μου ξανά πάνω στη σκηνή. Θυμάμαι πού βρισκόμουν όταν κάναμε αυτό το τηλέφωνο. Και της λέω, Ρινιώ μου, απάντησε σε όλα μου τα ερωτήματα. Θα το κάνουμε θέατρο. Και έτσι λοιπόν με τη μητέρα μου, εκείνη δηλαδή έφτιαξε τους διαλόγους και όλες τις σκηνές, και μετά μου το έδωσε, μου το εμπιστεύτηκε, και περάσαμε σε μια δεύτερη φάση υλοποίησης της παράστασης, που ήταν οι εβδομαδιαίες συναντήσεις μου με την Ουρανία Ξυλούρη. Πήγαινα κάθε εβδομάδα στο σπίτι.
0: Είναι ο Ηθήνων Νους.
1: Είναι η γυναίκα που έβαλε, όπως είναι φυσικό, το κερασάκι στην τούρτα. Γιατί με τη δική της πινελιά, με τις δικές της εξομολογήσεις, φτιάχτηκε μια παράσταση η οποία κρύβει μια αυθεντικότητα. Διότι είναι η γυναίκα που ήταν συνοδοιπόρος του Νίκου από μικρά παιδιά, από 17 χρονών ήταν εκείνη όταν τον γνώρισε και τον παντρεύτηκε. Και κάθε εβδομάδα μου φτιάχνει το τσαγάκι μου και καθόμασταν και μου έλεγε ιστορίες, διαφωνούσε με κάποια πράγματα, μου έλεγε, δεν γίνανε έτσι τα πράγματα. Όχι, δεν θέλω να τα πείτε, του ήταν τα... Ο Νίκος δεν τα ήθελε να τα πούμε αυτά. Τέλος πάντων, και καταλήξαμε σε ένα κείμενο πάρα πολύ συγκινητικό. Και μετά έπαιρναν έναν τους ηθοποιούς, τους συντελεστές, που είπαν όλοι, σχεδόν όλοι είπαν αμέσως ναι. Και όλοι, και ο Γιάννης ο Μάτας που έχω δίπλα μου, ο Εμιλιανός Σταματάκης που κάνει τον Ψαρονίκο, και όλοι οι άνθρωποι, γίναμε μια οικογένεια. Γίναμε η Ουρανία, δηλαδή έγινε η δεύτερη μάνα μου, η Ρινιώ η δεύτερη αδερφή μου, και όλοι με αυτή τα αδέρφια μου στο θέατρο. Συγκινητικό, και ενώ δεν είναι από την Κρήτη τα πιο πολλά παιδιά. Είναι σαν να είναι κριτική τώρα.
0: Η Μελίνα έκανα, δεν νομίζω ότι είναι κριτική.
1: Όχι, βέβαια, ο σύντροφός της είναι την Κρήτη.
0: Άλλο αυτό.
1: Και την αγαπάνε πάρα πολύ κριτική. Έτσι, δηλαδή είναι, λέει και ριζίτικα και η ίδια. αλλά και πέρυσι η Άλεξη Πρωτοψάλτη, και τώρα η Μελίνα Κανά, όλη η μουσική, οι τραγουδιστές. Είναι, λες και είμαστε γεννημένοι από την Κρήτη όλοι. Και έτσι φτιάχτηκε αυτή η παράσταση που κάθε βράδυ ζούμε μοναδικές στιγμές με τον κόσμο.
0: Γιάννη, πώς είναι να ζωντανεύει πάνω στη σκηνή ο Ξυλούρης?
2: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό πράγμα, πραγματικά. Να σου πω και σε αυτό το σημείο, σε σχέση με αυτά που λέγατε πριν, ότι και η δική μου καταγωγή από την πλευρά της μητέρας μου είναι από την Απείρανθο της Νάξου, όπου είναι ένα χωριό όπου κάποια στιγμή στα χρόνια μετήκησαν και Ανογιανοί. Οι απεραθήτες εκεί λένε ότι όχι, δεν έγινε έτσι, πήγαμε εμείς στα Ανόγια σαν απεραθήτες και υπάρχει αυτό το μπιφ μεταξύ τους. Το σημαντικό είναι ότι σχεδόν η ίδια η ντοπιολαλιά που ακούγεται στα Ανόγια ακούγεται και στην Απείρανθο του Συνάξου. Οπότε εγώ αυτό το βίωμα το είχα και μέσα από τους παππούδες μου και τις γιαγιάδες μου και μέσα από τη μάνα μου και τις θιάδες μου. Μου ήταν κάτι πάρα πολύ οικείο όταν είδα, δηλαδή, να στείνει ο Νικορέστης τις πρώτες σκηνές που περιγράφουν τη ζωή του Ψαρονίκου στα Ανόγια και στην Κρήτη. Ήταν ένα περιβάλλον που εγώ το είχα στα αυτιά μου ήδη. Οπότε ξεκίνησε πάρα πολύ οικεία όλο αυτό.
0: Υπάρχει ένας κανόνας. Και όπως κάθε κανόνας, υπάρχει η εξαίρεση του κανόνα έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ο κανόνας. Ο κανόνας είναι ουδής αναντικατάστατος. Ο Ξυλούρης, εγώ λέω ότι είναι η εξαίρεση του κανόνα. Είναι αναντικατάστατος ο Ξυλούρης.
2: Και νομίζω ότι έχεις δίκιο.
0: Δεν έχει αντικατασταθεί.
2: Όπως όλοι οι κορυφαίοι ερμηνευτές, δεν ξέρω εν τέλει αν μπορούμε να αντικαταστήσουμε κάποιον από τους μεγάλους ερμηνευτές, τους μεγάλους συνθέτες, όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, ας πούμε, ο Μίκης Θεοδωράκης. Νομίζω ότι όλοι αυτοί είναι αναντικατάστατοι. Αυτός μπαίνει μέσα σε αυτήν την οικογένεια. Κάθε βράδυ λοιπόν που το βλέπουμε και αναβιώνει όλος αυτός ο ψυχισμός του, μπαίνουμε σε αυτό, συμμετέχουμε και μας παρασέρνει σε ένα ξένο κόσμο που έχουμε θαυμάσει όλοι.
1: Είναι κάτι το αυθεντικό. Και αυτό έχει σημασία. Είναι οι καλλιτέχνες οι οποίοι, ξέρεις, αυτοθαυμάζονται, είναι πολύ εύκολο να τους μιμηθείς. Ενώ ο Νίκος αγαπούσε τη λύρα, τα ριζίτικα, τον τόπο, τη φύση, τα ζώα, τους ανθρώπους, και για αυτούς τραγουδούσε. Δεν αγαπούσε τη φωνή του, να θέλει να ακούγεται ωραίος. Και αυτή του η μοναδικότητα τον καθιστά όντως έναν αντικατάστατο, μοναδικό.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο
0: TRT 95,1 FM στέρεο.
7: Λικολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την αντίθεσή του στην επιβολή χρεώσεων για οποιοδήποτε διεθνές στενό ναυσιπλοείας εξέφρασε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός μετά την ανακοίνωση Τραμπ για επιβολή τελών 20% στα φορτία που διέρχονται από το Ορμούς. Δεν υπάρχει νομική βάση, αναφέρει ο οργανισμός και καλεί σε διευκρινήσεις τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος προανήγγειλε και την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού για το Ιράν. Στη δημιουργία αντιβαλιστικής άμυνας συμφώνησαν 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία κατά τη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι. Παρόν στη συνεδρίαση είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, περισσότερα στο real.gr. 20 άτομα με σαλμονέλα στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας, 12 εξ αυτών νοσηλεύονται.

0: 90 χρόνια μετά την γέννησή του, αύριο ο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος Κρήτης, ξαναγυρίζει στον τόπο του, ξαναγυρίζει στα Νόγια μέσα από αυτή την εμβληματική παράσταση. Εμείς θέλω να πάμε, και είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή, πολύ συγκινητική, και την ευχαριστώ θερμά, στην κόρη του Νίκου Ξυλούρη, την κυρία Ρινιό Ξυλούρη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς βιώνετε όλη αυτή τη χρονιά, όλη αυτή την τεράστια αγάπη προς τον Νίκο Ξυλούρη, όπως αυτή μεταφράζεται από τις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που τρέχουν να δουν αυτή την παράσταση?
1: Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος που υπερασπίστηκε το δίκαιο. Το δίκαιο και την αλήθεια. Κάτι που είναι το ζητούμενο σε αυτές τις εποχές που ζούμε. Και αυτό το αναγνωρίζει ο κόσμος. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτός ο κόσμος που έρχεται να δει την παράσταση αναζητάει μια εποχή που ήταν όλα τα χρόνια της αθωότητας, που σήμερα δεν τα έχουμε πια, και ψάχνουμε να τα βρούμε, ψάχνουμε τα πατήματά μας. Η σημαντικότητα του Ξυλούρη ανήκει εκεί, εκεί εστιάζεται, και είναι μια βαθιά συγκίνηση. Εισπράττουμε πολύ αγάπη και όλοι οι συντελεστές μπήκανε με πολύ αφοσίωση και υπηρετούν τόσο υπέροχα τη ζωή του Ξυλούρη. Τόσο υπέροχα που μόνο ανατριχιάζω κάθε φορά που βλέπω την παράσταση πάνω στη σκηνή.
0: Κυρία Ξυλούρη, όταν έφυγε ο Νίκος Ξυλούρης, εσείς ήσασταν ένα παιδί που έχει μνήμες. Έχετε μνήμες, το βιώσατε. Εσείς ήσασταν η κόρη ενός ανθρώπου που όσο ήταν ζωντανός ήταν μύθος. Ήδη ήταν μύθος. Ήταν ποτέ φαντασμένος, ήταν ποτέ επαρμένος, είχε κάποια έπαρση επάνω του?
1: Ποτέ. Μα δεν είχε καταλάβει ποτέ την ακτινοβολία και την επιρροή που είχε πάνω στον κόσμο. Εισέπρατε την αγάπη του κόσμου και έδινε αγάπη, αλλά ποτέ δεν κατάλαβε ήταν μύθος ή κάτι τέτοιο. Όχι, ήταν ένας θεμελιώδης άνθρωπος, ένας ταπεινός άνθρωπος που είχε μόνο αγάπη να δώσει, τίποτα άλλο.
0: Ήταν πάντα ένας άνθρωπος που ήθελε να γυρίσει στο χωριό του, στα Ανόγια?
1: Πάντα, ήταν το σημείο αναφοράς του. Ήθελε, δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί, να παλέψει με όλη τη σκληρότητα της Αθήνας.
0: Βρέθηκε αντιμέτωπος με κυκλώματα,
1: Ναι, από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Από την πρώτη στιγμή. Και αυτό ήταν που δεν μπορούσε να αντέξει. Δεν άντεχε.
0: Όταν βρέθηκε στο Πολυτεχνείο, αυτό το αισθανόταν ως υποχρέωσή του? Θα είμαι εκεί που είναι τα παιδιά.
1: Βεβαίως, ήταν. Το είναι του ήταν αυτό, η αυθόρμητη αντίδρασή του. Εγώ πρέπει να είμαι εκεί. Να είμαι εκεί. Γι' αυτό σας είπα και από την πρώτη στιγμή ότι πάλευε για το δίκαιο. Το δίκαιο.
0: Είχα ακούσει ανθρώπους, παιδιά τότε στο Πολυτεχνείο, γνωστοί αργότερα, που είπαν ο Ξυλούρης, ξέρετε, φυγαδεύτηκε από το Πολυτεχνείο παρά τη θέλησή του. Τον έδιωξαν γιατί ήξεραν ότι είναι, και ότι είναι στόχος.
1: Ήταν κινούμενο στόχος.
0: Ήταν στόχος.
1: Φυγαδεύτηκε, ναι.
0: Φυγαδεύτηκε. Είναι προφανές ότι τέτοιες απώλειες, οι πληγές από αυτές τις απώλειες δεν κλείνουν ποτέ. Ωστόσο, το γεγονός ότι 50 χρόνια μετά, 46 χρόνια μετά, όλη η Ελλάδα υποκλίνεται σε αυτή τη φωνή σύμβολο, αλλά εγώ θα έλεγα περισσότερο στο εσωτερικό σύμπαν αυτού του ανθρώπου. Απαλαίνει ο πόνος, κυρία Ξυλούρη, από αυτή την απώλεια?
1: Από την αγάπη του κόσμου, ναι. Mm-hmm. Από την ανταπόκριση, ναι. Απαλαίνει. Δεν φεύγει.
0: Δεν θα φύγει. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχετε παιδιά, αλλά στην παιδική ψυχή ποτέ δεν φεύγει ο πόνος της απώλειας. Πάντα απαλαίνει.
0: Κυρία Ξυλούρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας. Κυρίως θέλω να ευχαριστήσω γιατί και εσείς και η μητέρα σας κρατάτε ζωντανό με έναν καθάριο τρόπο αυτό το αστραφτερό που εξέπεμπε και συνεχίζει να εκπέμπει ο Νίκος Ξυλούρης, ο οποίος αποτελεί ένα

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.radiomera.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και εδώ επίσης είναι μια εμβληματική ακόμα στιγμή, όχι μόνο του Ξυλουρί, αλλά του ελληνικού πολιτισμού. Φίλοι και αδέρφια, από το μεγάλο μας τσίρκο.
1: Μια πολύ σημαντική στιγμή και για τον ελληνικό πολιτισμό, όπως πολύ σωστά λες, αλλά και για τον Νίκο τον Ξυλούρη, διότι του έγινε αυτή η τρελή πρόταση από τον Καζάκο και την Καρέζη ξαφνικά να ανέβει πάνω σε μια σκηνή θεατρική και να κάνει το ρόλο του Ντελάλη. Και ενώ στην αρχή ήταν αρνητικός να το κάνει, διότι δεν είχε ποτέ αυτή την εμπειρία, τελικά δέχτηκε. Ήταν βεβαίως και το προξενιό έγινε από τον Σταύρο Ξαρχάκο, mm-hmm. που ήταν φίλος του. Και λέει: τον εμπιστεύομαι τον Σταύρο, οπότε θα το κάνω. Και αυτή η παράσταση αποτέλεσε και ένα προάγγελο του Πολυτεχνείου. Διότι είναι γνωστό ότι το μεγάλο μας τσίρκο είχε μέσα πάρα πολλά υπονοούμενα που συνομιλούσαν με το κοινό. Και η αστυνομία είχε κλείσει το θέατρο πολλές φορές. Είχαν συλλάβει και τον Καζάκο και την Καρέζη και τον Ξυλούρη συνέχεια τον παρακολουθούσαν και τον είχαν πάει στο τμήμα. Άλλαξε το ρου της ιστορίας του τόπου αυτή η παράσταση. Και χαίρομαι πολύ που μέσα από τη δική μας παράσταση, τον Αρχάγγελο της Κρήτης, βλέπουμε και αυτό το στιγμιότυπο. Τη ζωή του.
0: Περνάει από τη δική σας παράσταση και πολύ. Η Καρέζη και ο Καζάκος και ο Λεοντής και ο Ξαρχάκος και ο Μαρκόπουλος, βέβαια.
1: Ναι. Και οι περισσότεροι από αυτούς που είπες ενθαρκώνονται από τους ηθοποιούς. Βλέπουμε επί σκηνής. Βλέπουμε δηλαδή πολύ σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού πάνω στη σκηνή. Και με έναν τρόπο με πολύ σεβασμό, όπως είπε ο Γιάννης. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό στοιχείο που έχουν όλοι οι συντελεστές. Σεβασμό και αγάπη. Ήθελα να σου πω, ακούγοντας τη Ρινιό, μια φράση από την παράσταση που λίγο. Για μένα εμπεριέχει όλο τον εσωτερικό κόσμο του Ψαρονίκου. Λέει, ο άνθρωπος δεν χρειάζεται πολλά για να είναι ευτυχισμένος. Να έχει φίλους, καλούς φίλους και λίγα χρήματα για να μπορεί να τους κερνά.
0: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε, αύριο λοιπόν ξαναλέω, τα ανόγια υποδέχονται τον Νίκο Ξυλούρη, αλλά μιλάμε για μια παράσταση η οποία διατρέχει όλη την Ελλάδα. Πάτε μετά, αν θυμάμαι καλά, και Τρίκαλα και Μουδανιά και Λάρισα και Ξάνθη και Βέρεια και Βόλο, Κοζάνη, Πελοπόννησος, ναι. Όλη η Ελλάδα.
1: Σε όλη την Ελλάδα πάμε, ναι, και σε νησιά. Θα παίξουμε και στην Κύπρο το Σεπτέμβριο. Θα παίξουμε στη Μυτιλίνη, Καλαμάτα, Αίγιο, σε πάρα πολλές πόλεις. Και τώρα που τελειώνουμε και στην Κρήτη, ήδη πήγαμε πάρα πολύ καλά και στο Ηράκλειο και στα Χανιά, παντού σε όλη την Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Αύριο ανυπομονούμε για την παράσταση στα Νόγια. Και ελπίζουμε και από Οκτώβριο να συνεχίσουμε και στην Αθήνα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και που ήσασταν εδώ, αλλά κυρίως που μας κάνατε αυτό το δώρο στα 90 χρόνα του Νίκου Ξυλούρη. Παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Ξυλούρης υπήρξε και παραμένει μια φωνή σύμβολο, γιατί η φωνή του είναι το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός ολόκληρου λαού. Ο Νίκος Ξυλούρης έλεγε: οι άντρες κλαίνε, οι γυναίκες έλεγε είναι δυνατές, σκληρές, όσο και ευαίσθητες να είναι. Κλαίω, έλεγε, και για στεναχώρια και όταν μ' αρέσει κάτι. Ο Νίκος Ξυλούρης έλεγε ότι ο άνθρωπος που δημιουργεί πρέπει να ελπίζει πως κάποτε θα αλλάξουν τα πράγματα και να αγωνιστεί για να αλλάξουν τα πράγματα. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. The TRT 95,1 FM Stereo.

ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στην ψυχή σου,